0: Πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην βάφση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε ότι με τον Τραμπ συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους του για την εξασφάλιση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Εσωτερική προπαγάνδα χαρακτηρίζουν τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης. Η Αβάνα χαρακτήρισε χθες συκοφαντία και ψέμα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει, χωρίς να εξηγήσει πώς. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς, καταγγέλλοντας ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Για αλόκοτο παραλογισμό της ομιλίας Μακρόν κάνει λόγο ο Νετανιάχου. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών, στη βάση όπως είπε των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος, έκανε λόγο για ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, σποράδες Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος εξυμποφόρ από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Άντζελα, δύο φωνές, τη δεύτερη ώρα. Και λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Πάμε να ακούσουμε και μια λίτσα, ο Διαμάντη Γιαγκούση.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα από τον Καματερό. Χαρίζει, λέει, στο γιο του και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι. Καλημέρα στον Καπτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και να μην ακούσουμε και μια Δέσποινα. Σύνδρομο στέρησης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα που μας ακούει. Καλημέρα και στο Γιώργο το Γουβάκι, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι λέει παρακάτω? Παρακάτω λέει: Νότης, θέλω να σε ξαναδώ.

0: Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν, απόλυτος έρωτας. Και πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Κανένας δεν κατάλαβε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Ο Γιάννης Ευθυμίου λέει κάθε βράδυ στα λαϊκά μονοπάτια μας ταξιδεύει με φωνή, ψυχή και πολύ μεράκι. Τραγούδι βγαλμένο από την καρδιά, όπως πρέπει και είναι το λαϊκό. Κάθε βραδιά και μια όμορφη παρέα, κάθε τραγούδι και μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Γιάννης το ζει, το νιώθει και το περνάει στον κόσμο έτσι απλά και αληθινά. Μας γράφει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Μάκαρος για τη συνέχεια. Όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο δρόμο. Έρχομαστε, λέει, Αθήνα από Πάτρα και σας ακούμε στο δρόμο. Αφιερώστε μας το υπόλοιπο. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Την ώρα θα μας κλείσει ο Πασχάλης Θερζής με το τι θα λες και τι θα λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη έφτασε ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών.

0: το δρόμο για τη διπλωματία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά από συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, είπε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια νέα μεγάλη επίθεση και ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους του για την εξασφάλιση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων. Συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει, χωρίς να εξηγήσει τον τρόπο. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική. Αλόκοτος παραλογισμός η ομιλία Μακρόν ισχυρίζεται ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών από επιθέσεις ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσεις των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στο Γηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, σποράδες Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου. Την καλημέρα μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και μετά την Ατάσα και το Σκουπιδιάρικο. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα Σκουπίδια.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Χαρίζει σε όλο τον κόσμο που ακούει λαϊκά μονοπάτια. Το επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας τον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο. Αντώνης Ρεπάνης, οι διπρόσωποι.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με Βικάρα, με Μητσιά, με Σωτηρία και με Στράτο. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Λοιπόν, εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη έφτασε ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Επικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος ο διάλογος με το Ιράν στον ΟΗΕ, δηλώνει ο Γουίτκοφ. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε ότι με τον Τραμπ συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει. Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Χθες από το Σαν Φρανσίσκο κάλεσε τους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε σε δήλωσή του στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Άραχτση συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στη περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός η ομιλία Μακρόν, λέει ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών, ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και τα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών. Ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Σε επιφυλακή οι ακτές του Μεξικού, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Πόλο, από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνος αντροχώσοντα του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθεί.

Πούμε τροϊκίνο, πούμε σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας

ψυχές γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε με πολλές ειδήσεις και ιστορίες. Θα συζητήσουμε και σήμερα όλα τα μικρά και τα μεγάλα. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και η σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας ή κάτι που θέλετε να μας πείτε. Σίγουρα η πιο ενδιαφέρουσα είδηση της ημέρας που πέρασε ήταν η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης που ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα ενταχθεί στην υποδιέθεση οικονομικής αστυνομίας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και μαζί με την νομική αυστηροποίηση που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, πριν από λίγες ημέρες, ελπίζουμε να μπει ένα φρένο στο τσουνάμι των απατεώνων που βρίσκουν μικρούς και μεγάλους, αλλά κυρίως τους μεγάλους, για να τους ξεγελάσουν και να τους πάρουν τα χρήματα που έχουν για μια ώρα ανάγκης. Χρήματα βεβαίως που δεν περισσεύουν, είναι η κόπη μιας ζωής. Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
1: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της απάτης στο FBI, στο τμήμα της οικονομικής αστυνομίας και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το ζήτημα των ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών παραβιάζονται λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες και αποσπώνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι τηλεφωνικές απάτες, αλλά πολύ σύντομα η αστυνομία θα τελειώσει με αυτό το φαινόμενο και έρχεται το άλλο φαινόμενο, αυτό της ηλεκτρονικής απάτης, όπου εκεί παίζονται μεγαλύτερα ποσά, διακυβεύονται περιουσίες και αυτοί οι οποίοι δραστηριούνται σε αυτό αποκομίζουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι άλλου είδους κακοποιοί, πιο μορφωμένοι, πιο intellectual, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι, όπως είπε, οι δράστες χακάρουν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών τους λογαριασμούς των χρημάτων ή τις πιστωτικές τους κάρτες. Συλλαμβάνονται μαζικά συμμορίες που επιδίδονται στις τηλεφωνικές απάτες και σημείωσε ότι το ζήτημα της ηλεκτρονικής απάτης έχει τώρα αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δυστυχώς δεν έχει αρχίσει τώρα να παίρνει διαστάσεις, έχει αρκετούς μήνες, όμως οι διαστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι συνεχή τα κρούσματα κάθε μέρα και μόνο ένα μικρό του μέρος από αυτές τις απάτες έρχονται στη δημοσιότητα. Είναι χαρακτηριστικό, την ώρα που έδινε τη συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναποκαλύθηκε δύο άτομα στις ΣΕΡΕΣ οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν ένα 57χρονο. Προσποιήθηκαν ότι είναι αστυνομικοί και του ζήτησαν 5.000 ευρώ προκειμένου δήθεν να παγιδεύσουν και να συλλάβουν άλλους απατεώνες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο συνεργός των δύο συλληφθέντων τηλεφώνησε στον άντρα και παρουσιάστηκε ως αστυνομικός. Κάτι ακριβώς την ίδια πρακτική είχαν ακολουθήσει και πριν από ένα μήνα πάλι στις ΣΕΡΕΣ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ζητήθηκε να συγκεντρωθεί το ποσό των 5.000 ευρώ, να το τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να συλλάβουν άτομα που υπετίθεται ότι επιχειρούσαν να τον εξαπατήσουν. Λοιπόν, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών και οδήγησε στον εντοπισμό ενός 53χρονου και μιας 52χρονης, οι οποίοι είχαν αναλάβει να παραλάβουν τα χρήματα. Λοιπόν, αυτές είναι οι καταστάσεις που είναι σε όλη την Ελλάδα και δεν κάνουν εξαίρεση, είτε ο άνθρωπος είναι ηλικιωμένος είτε είναι μικρό παιδί. Υπήρξε περίπτωση πριν από ένα μήνα περίπου που ζήτησαν από ένα μικρό παιδί, κατάφεραν και το έπεισαν να βγάλει έξω σε μια σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα της οικογένειας. Δυστυχώς, τα χρόνια της κρίσης, η οικονομική πίεση που δημιουργήθηκε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θεώρησε ότι υπάρχει λογική της ατιμορρησίας, που πέρασε και αυτό σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αυτό είναι η αλήθεια, μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και όχι μόνο. Καθημερινά αποκαλύπτονται κυκλώματα, καθημερινά αποκαλύπτονται νέες κομπίνες σε όλες δυστυχώς τις κοινωνικές δραστηριότητες. Πάρτε παράδειγμα τα χθεσινά νέα. Είχαμε ένα βιτιοφόρο που έριχνε μέσω φρεατή στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας από μπισκοτοβιομηχανία. Λοιπόν, συνελήφθη ο οδηγός του δικτυοφόρου και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου από την ελληνική αστυνομία, όταν διαπιστώθηκε ότι έριχναν στο φρεάτιο επικίνδυνα απόβλητα που είχαν προέλθει από γνωστή πισκοτοβιομηχανία στον Κηφισό. Η ελληνική αστυνομία είχε πληροφορίες για τη διάθεση αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες και από το καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει να προσέχουν, να μαζεύουν στοιχεία για αυτή τη διαδικασία. Ζητήθηκε λοιπόν η συνδρομή της υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση. Χθες λοιπόν το πρωί το βιτιοφόρο της συγκεκριμένης εταιρείας παρέλαβε λύματα από το εργοστάσιο και στη συνέχεια πήγε στο Βενζινάδικο παράλληλα με τον Κηφισό, όπου φαινόταν ότι πραγματοποιούσε παράδοση καυσίμων. Το βιτιοφόρο διαπιστώθηκε πως άλλες μέρες είχε παραλάβει λύματα και από άλλες εγκαταστάσεις εργοστασίων, όπως και από το νοσοκομείο Αττικών. Στην πραγματικότητα, άδειαζε τα απόβλητα στο φρεάτιο, το οποίο μέσω του υπόγειου δικτύου κατέληγε στον Κηφισό. Τα εργοστάσια τώρα των τροφίμων παράγουν οργανικά αλλά και υψηλής οξύτητας απόβλητα, κυρίως από τα υλικά καθαρισμού των εγκαταστάσεών του. Και οι δύο κατηγορίες απαιτούν σύμφωνα με τον νόμο ειδική διαχείριση, πολύ περισσότερο όταν τα απόβλητα πρέπει να καταλήξουν στο περιβάλλον και στη θάλασσα, καθώς οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το οικοσύστημα. Λοιπόν, υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, υπήρχαν τα βιτιοφόρα που παραλάβαναν απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες και έτσι στήθηκε όλο αυτό το κόλπο από την αστυνομία. Την ώρα βεβαίως που αυτοί οι άνθρωποι το είχαν κωδικοποιήσει, δηλαδή πήγαινε με το βιτιοφόρο με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι παραδίδει καύσιμα, αλλά για να μην φαίνεται και το τι γίνεται πάρκαναν αυτοκίνητα μπροστά ώστε να μην φαίνεται, να μην ξεχωρίζει ποια είναι η διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα φάνηκε ότι στη διερεύνηση που έκαναν οι αστυνομικοί, η εταιρεία, η μπισκοτοβιομηχανία, λέει ότι η ίδια ενήργησε κανονικά, τα παρέλαβε το βιτιοφόρο της εταιρείας που είχε εκείνη σύμβαση για να παραλαμβάνει αυτά τα υλικά, αυτά τα απόβλητα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ρίχνονται στα όμβρια ύδατα, στους αγωγούς των όμβριων υδάτων, αλλά να περνάνε από ειδική επεξεργασία. Θα βρεθεί τώρα από τις αρχές ποιος έχει κάνει την όλη ιστορία, ποιος έχει στήσει όλο αυτό το κόλπο, αν ήταν δηλαδή η δεύτερη εταιρεία που είχε αναλάβει τη σύμβαση ή ήταν μια κατάσταση που την είχε δημιουργήσει η γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. 16 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, με τοπικές βροχές να σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία, στις νότιες περιοχές της Χαλκιδικής, σε περιοχές των Σποράδων, στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από 2 έως 6 μποφόρ, στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς και τους ανέμους από 3 έως 6 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 12 έως 14 βαθμούς και οι άνεμοι 3 έως 6 μποφόρ. Η αλήθεια είναι ότι έχει δροσίσει αρκετά. Αυτή την ώρα στην Αθήνα είμαστε στους 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 14, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 21, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 18, Καβάλα 12, Καλαμάτα 16, Λάρισα 13 και Ιωάννα 9 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η χθεσινή αντίφαση και η διαφορά που υπήρχε στην θερμοκρασία στις διάφορες περιοχές της χώρας. Έτσι, χθες η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στη Μεγίση, στο Καστελόριζο, με 32 βαθμούς Κελσίου, στον Αστακό με 31 βαθμούς, στους Αγίους Αναργύρους 31, στη Λευκάδα 30 και στη Φιλιππιάδα 30 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, το περισσότερο κρύο σημειώθηκε στο Μέτσοβο 3 βαθμούς Κελσίου, στο Περιθώριο Νευροκοπίου 3 βαθμούς, στο Χειρό Νευροκοπίου επίσης 3, στο Κάτω Νευροκόπη 3 βαθμούς και στην Πράμαντα 4 βαθμούς Κελσίου. Είναι μεγάλη απόκληση, σχεδόν 28-29 βαθμούς Κελσίου μέσα στην ίδια χώρα. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και η Πολυξένη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, η μέρα της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Σαν σήμερα, το 1529, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Μουσουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογό μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Ελβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μουριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ενώ το 1942, τέτοια μέρα, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διατάγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 αρχίζει η πτώση τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκλειθές σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Τέτοια μέρα, το 63 π.Χ., έρχεται στη ζωή ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε το Pax Romana και εξασφάλισε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Το 1926 έρχεται στη ζωή ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην τζαζ, και το 1949 ο Μπρους Σπρίξτιν, ο Αμερικανός ρόκερ. Το 1939 φεύγει από τη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 ο Πάμπλο Νερούδα, ο Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χεντεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη. Και το 2004 φεύγει από τη ζωή η Δίδο Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας που έγραψε τα ματωμένα χώματα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό που ξεκινούν τώρα για τη δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Παρασκευά. Λοιπόν, όλες αυτές τις ημέρες συζητάμε για όλα αυτά τα ιατρία που έχουν γίνει κλινικές, κλινικές ευεξίας, όλες αυτές οι αποκαλύψεις για το ποιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ιατρικές πράξεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο νοσοκομείο, ποιοι έπρεπε να έχουν αυτά τα μηχανήματα και ποιοι πρέπει να τα ελέγχουν. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ιατρικές απάτες στον 20ο αιώνα. Από τον 20ο αιώνα υπάρχει αυτή η ιστορία με τις ιατρικές απάτες και τις αφιλεγόμενες ιατρικές πράξεις, που είναι άλλοτε θεωρίες και άλλοτε καθαρές απάτες. Λοιπόν, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από τον Μανώλη Νταλούκα στο The Talk. Ο Μανώλης Νταλούκας γράφει ότι υπήρξαν άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί, γνωστοί γιατροί στο παρελθόν, οι οποίοι είτε ήταν στα όρια των θεωριών, ιατρικών θεωριών, είτε ήταν καθαρές απάτες. Από το χειρουργό που εμφύτευε αδένες πυθίκων, γράφει ο Μανώλης Νταλούκας στο The Talk, που εμφύτευε αδένες πυθίκων σε υπερήλικες για να ξανανιώσουν, μέχρι το γιατρό που προσκόταν ζωή 150 ετών με ειδικό ορό από αίμα αλόγων, αλλά και από το θαυματουργό Ζέρο Βιτάλ της Ασλάν μέχρι τις σημερινές θεραπείες της κλινικής του Κολονακίου, η ιστορία είναι γεμάτη από επικίνδυνες ψευδοεπιστημονικές πρακτικές. Πολλοί άνθρωποι τις πίστεψαν και δέχτηκαν να υποβληθούν σε τέτοιες θεραπείες, όχι επειδή ήταν αφελείς, αλλά επειδή πίσω από αυτές τις μεθόδους υπήρχαν πραγματικοί γιατροί. Ο Βορονόφ με τους πυθίκους ήταν διάσημος χειρουργός. Ο Μπογκομόλετς με το αίμα αλόγων ήταν κορυφαίος επιστήμονας της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ανασλάν με το Ζεροβιτάλ ήταν γιατρός και παγκοσμίως διάσημη ερευνήτρια. Η κλινική του Κολονακίου με την πλασμαφαίρεση λειτουργούσε με δύο πολυδιαφημισμένους γιατρούς. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ασθενής δεν έβλεπε απατεώνες με μαγικά φίλτρα, έβλεπε λευκή μπλούζα, κλινική και γιατρούς που εμφανιζόταν να διαθέτουν υψηλό κύρος. Και υπάρχει κάτι ακόμη: ο φόβος της γύρανσης και του θανάτου. Ο άνθρωπος μπορεί να δεχτεί τα πιο αλόκοτα πράγματα αν πιστέψει ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει χρόνια ζωής. Έτσι είναι τα πράγματα, και έτσι εξηγείται πως όλοι αυτοί οι διάσημοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν οικονομική άνεση, περνούσαν από το Κολονάκι, από το ιατρείο, και εμπιστευόντουσαν τη ζωή τους σε αυτούς τους δύο γιατρούς. Θυμίζω, όπως γράφει και ο Μανώλης Νταλούκας, ότι μια από τις πιο εντυπωσιακές και πιο παράξενες ιστορίες στην εκατονταετή αναζήτηση της νεότητας συνδέθηκε και με την Ελλάδα. Ήταν η ιστορία του Ρώσου εγκατεστημένου στη Γαλλία χειρουργού Σεργέη Βορονόφ, ο οποίος στις δεκαετίες του 20 και του 30 έγινε παγκοσμίως γνωστός, υποστηρίζοντας ότι η γύρανση μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη μεταμόσχευση αδένων πυθίκου στον άνθρωπο. Με τη μέθοδό του, μικρά τμήματα όρχεων από πυθίκους, κυρίως χιμπατζίδες και μπαμπουίνους, εμφυτευόταν στο όσιο ηλικιωμένων ανδρών. Ο Βορονόφ διαβεβαίωνε ότι οι αδένες πυθίκων περιείχαν ουσίες που μπορούσαν να επαναφέρουν το γερασμένο οργανισμό, τη σεξουαλική λειτουργία και γενικότερα τη χαμένη ζωτικότητα. Η μέθοδος εξαπλώθηκε διεθνώς, χρησιμοποιήθηκε από δεκάδες χειρουργούς και σύμφωνα με ιστορική μελέτη μεταξύ του 1920 και του 1940 πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.000 μεταμοσχεύσεις με τη μέθοδό του από περισσότερους από 45 χειρουργούς. Ο Βορονόφ επισκέφθηκε την Αθήνα το 1934 για να δώσει διαλέξεις. Η εφημερίδα Εστία τον υποδέχθηκε με τον ειρωνικό τίτλο «Γέροντες πανηγυρίσατε» και σχολίαζε σκοπτικά την άφηξή του στην Αθήνα. Όμως υπήρξαν Έλληνες γιατροί που υιοθέτησαν τη μέθοδο, μεταξύ αυτών αναφέρεται και ο ουρολόγος Σπύρος Οικονόμος, ο οποίος αργότερα έγινε καθηγητής και κοσμήτωρας ιατρικής σχολής. Δημοσίευσε θετικές εκτιμήσεις για τη μέθοδο του Βορονόφ και φέρεται να πραγματοποιήσει επεμβάσεις σύμφωνα με το σύστημά του. Όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισαν να συσσωρεύονται οι αποτυχίες και αμφισβητήσεις. Οι υποτιθέμενες αναζωογονητικές επιδράσεις δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν. Αντίθετα, πλήθαιναν οι καταγγελίες και η επιστημονική κοινότητα άρχισε να απομακρύνεται από τη θεωρία. Ο Βορονόφ πέθανε στη Λοζάνη το 1951 σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πλούτο όχι την ιατρική αλλά σκληρονόμους του, αφού είχε αποκτήσει σημαντική περιουσία χάρη στην εμπορική εκμετάλλευση των αναζωογονητικών επεμβάσεων του. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θυμίζει και καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα, όχι μόνο με την τελευταία περίπτωση που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις που θα έχετε ακούσει είτε από φίλους σας είτε από το περιβάλλον το ευρύτερο, το οικογενειακό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ο Μπογκομόλετς, ο οποίος είχε γίνει γνωστός τότε, αν θυμάστε, στην ταινία με τον Δημήτρη Χόρν, που αναφερόταν τότε τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να, για να επανέλθουν δύο γέροντες να γίνουν νέοι και να διεκδικήσουν την καρδιά της Μάρος Κοντού, η Άννα Σλάν με το Ζεροβιτάλ, η Άννα Σλάν που η διάδοχή της στη συνέχεια μπορεί να μην συνέχισαν αυτά που έκανε, αλλά τώρα έχει γίνει, έχουν διατηρήσει μια σειρά προϊόντων περιποίησης με κρέμες προσώπου, λοσιών, προϊόντα μαλλιών, τα οποία εκμεταλλεύονται ουσιαστικά την ιστορική κληρονομιά της. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονταν, θα γίνονται, το θέμα είναι ότι θα πρέπει και οι γιατροί, το σωματείο τους, και το Υπουργείο Υγείας να ελέγχουν για να ξέρουμε πια, και πολύ καλό είναι αυτό αυτή η εφαρμογή που δημιούργησε ο Υπουργός Υγείας, να ξέρουμε πια ποιον γιατρό μπορούμε να εμπιστευτούμε και για ποια θεραπεία. Και βέβαια, όπως κλείνει το άθρο του ο Μανώλης Νταλούκας, η ιστορία των τελευταίων 100 ετών μας διδάσκει μια σκληρή αλήθεια. Η απόσταση ανάμεσα σε μια ιατρική γενοτομία και μια επικίνδυνη πλάνη είναι συχνά πολύ μικρότερη από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Και μάλιστα, όπως οι πληροφορίες λένε, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε σε αυτή την κλινική, σε αυτό το ιατρείο ουσιαστικά. Υπήρχε λοιπόν ένα μηχάνημα το οποίο φαίνεται ότι είχε αποθηκευτεί εκεί το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκεί το είχαν αποθηκεύσει δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Και όπως αναφέρεται στην έκθεση έρευνας και κατάσχεσης που συνέταξαν οι εμπειρογνώμονες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στο ιατρείο των δύο γιατρών, στο δωμάτιο προσέλευσης και εξέτασης, βρέθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον οποίο υπήρξε ένα πρόγραμμα με το όνομα L-System και στο οποίο εντοπίστηκε το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μηχάνημα αυτό βρισκόταν δηλωμένο για τον ιατρικό ιστορικό των ασθενών και ο φάκελος είχε δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο υπολογιστή και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή και αποθήκευση στοιχείων, τις εξετάσεις δηλαδή και το ιατρικό ιστορικό. Σύμφωνα με τους τεχνικούς, αυτό σημαίνει πιθανότητα ότι θα προσδιοριστεί και ο χρόνος που ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε να επισκέπτεται το συγκεκριμένο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αφού μπορεί να προκύψει πότε είχε δημιουργηθεί το αρχείο με το όνομά του και πότε έγινε η τελευταία εγγραφή σε αυτό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μηχάνημα, η γιατρός η οποία δεν είχε ειδικότητα, θυμίζω, το χρησιμοποιούσε πριν προβεί στην πλασμαφαίρεση για έλεγχο του φυβιοσυντονισμού. Τι είναι ο βιοσυντονισμός τώρα? Από αυτή την συσκευή ηλεκτρικής αγωγημότητας και μια εναλλακτική μέθοδο που εφαρμοζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο, ανιχνευόταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει το σώμα για τη διάγνωση των διαφόρων καταστάσεων. Λοιπόν, μία από τις δύο γραμματείς που πήγε χθες να καταθέσει είπε ότι η δουλειά της ήταν να κανονίζει τα ραντεβού των γιατρών, να απαντά στα τηλέφωνα, να κάνει μετρήσεις, κάτι σαν βιοσυντονισμό, δηλαδή τοποθετούσε δύο αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο μέτωπο του ασθενούς, πατούσε πάνω σε δύο μεταλλικές πλάκες χέρια και πόδια και το σκάναρε το μηχάνημα για να στείλει στη συνέχεια τα αποτελέσματα στους γιατρούς για να τα αξιολογήσουν. Αυτή ήταν η κατάσταση λοιπόν, και δεν ήταν μόνο αυτό, είχε δημιουργηθεί και ένα δεύτερο ιατρείο όπου εκεί προετοίμαζαν μία γιατρό, ούτε γνωρίζει τώρα αν ήταν γιατρός ή όχι, από τις Φιλιππίνες, εκεί όπου θα κάνανε άλλου και άλλες θεραπείες. Να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε για το θέμα αυτό, τόσο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, όσο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο νεκρητής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
2: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα
3: πέφτουμε
2: από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
4: Κανονικά, κύριε Αγά, αν ήταν σύνομοι, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Γεωργιάδης επιτέθηκε και κατά της κυρίας της κυρίας που έχει δημιουργήσει το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Είπε κβαντική φυσική υπάρχει, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Αυτοί που υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο. Το Υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία, δεν είναι ιατρική πράξη. Ο οποίος άσκησε κριτική ο κ. Γεωργιάδης σε όρους όπως ο σαμανικός ή ο κβαντικός γιατρός. Και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. Μάλιστα, όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη και τους ελέγχους στην οδό Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι στο διάστημα περίπου του 1,5 χρόνου πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι, ενώ όπως υποστήριξε, δεν υποβλήθηκε καμία έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα, όσον αφορά την καινούργια πλατφόρμα, το MedWatch, που ο κ. Γεωργιάδης έχει ανακοινώσει, εξήγησε ότι είναι ένα εργαλείο για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν πιο στοχευμένους ελέγχους, χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να προηγηθεί καταγγελία από πολίτη. Στόχος μας είναι να ξέρουν οι ιατρικοί σύλλογοι και να μην περιμένουν την καταγγελία, να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που τους λέει η πλατφόρμα. Και βέβαια, η πλατφόρμα αυτή δείχνει και στους πολίτες σε ποιο ιατρείο μπορούν να εμπιστευτούν και για ποια θεραπεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μέχρι τώρα, όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται, σε πολλές περιπτώσεις πηγαίναμε στα τυφλά. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα, ένα κρίσιμο τεστ για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Θα έχουμε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά για τις καθιζήσεις των κτηρίων. Ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, φαίνεται ότι κινεί τις διαδικασίες. Έχει καλέσει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιά από τη λειτουργία του Μετροπόντικα και η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Τώρα, οι βλάβες αυτές θα αποκατασταθούν, αν και η διαδικασία για τα υπόλοιπα διαμερίσματα έχει παγώσει μέχρι να αξιολογηθούν τα ευρήματα του ΤΕ. Πάντως, με ταχύς ρυθμούς προχωρούν οι πραγματογνωμοσύνες και θα δούμε τώρα αν και πότε θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας. Θυμίζω ότι έχει σταματήσει, οι εργασίες έχουν σταματήσει από τον περασμένο Μάιο, δηλαδή πάμε πάνω από 4 μήνες και η απώλεια του χρόνου είναι πολύ σημαντική, καθώς ήδη η εταιρεία ζητά και νέα παράταση, δηλαδή είχαμε φτάσει να παραδοθεί το έργο το 2032, τώρα ζητάμε να πάμε στο 2034 και βεβαίως κανείς δεν ξέρει, γιατί υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως γνωρίζετε, τόσο στα Εξάρχεια όσο και σε άλλους σταθμούς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το μετρό προφανώς θα πρέπει να προχωρήσει, αλλά με ασφάλεια, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στα κτίρια και στους ανθρώπους. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί το έργο, να συνδεθούν και αυτές οι περιοχές οι οποίες θα εξυπηρετούν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, θέλουν να κάνουν, να μετακινηθούν. Είναι οι περιοχές οι οποίες από εκεί θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το μετρό πριν από δεκαετίες, αλλά δυστυχώς ξεκίνησε από άλλες περιοχές. Τώρα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαστε στη μέση του έργου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στα πίθανα της ημέρας, είχαμε τη σύλληψη ενός 48χρονου χθες το πρωί στην Κεσαριανή, μετά από επίθεση σε βάρος δύο γυναικών αστυνομικών της ομάδας ελέγχου και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, οι οποίες επιχείρησαν να του βεβαιώσουν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι δύο αστυνομικοί μαζί με ένα συναδελφό τους εντόπισαν το 48χρονο να κινείται με το όχημά του ανάποδα σε μονόδρομο. Το σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν την επιβολή του προστίμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας αντέδρασε έντονα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Λοιπόν, χτύπησε τους αστυνομικούς και προσπάθησε να αρπάξει τον μπλοκάκι τους, αλλά στη συνέχεια αφού ακολούθησε σύραξη μεταξύ των τριών. Κλήθηκαν ενισχύσεις, έφτασε η ομάδα της Δίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Αυτό που συμβαίνει πάρα πολλές φορές στους δρόμους, αλλά πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει και η νοοτροπία μας, πρέπει να αλλάξουν όμως και οι καταστάσεις στους δρόμους, αυτό είναι σαφές.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Χθες είχαμε την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως υπήρξε και ένα κρίσιμο διπλωματικό τετατέτ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Άμπας Αραγασί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, και τον Στίβ Γουίτκοφ, τον εντεταλμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζήτησαν τους όρους της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντας τους όρους της Τεχεράνης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γουίτκοφ, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, με την Ιρανική πλευρά να επιμένει ότι η άρση των περιορισμών αποτελεί προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εξέλιξη. Οι πληροφορίες που μεταφέρουν τα ιρανικά μέσα λένε ότι οι απαιτήσεις Τεχεράνης περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα, τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και τα στενά βεβαίως του Ορμούς θα ανοίξουν μετά από όλα αυτά. Μάλιστα, έχει γίνει και μία αναφορά ότι μπορούν να ανοίξουν μέσα σε μία εβδομάδα. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θεωρώ πως θα επιτευχθεί η διευθέτηση, ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και οι επαφές συνεχίζονται. Επανέλαβε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα ο ίδιος είχε ακολουθήσει άλλη τακτική, είχε δηλώσει ότι πρέπει να αποφασίσω αν θα φανίσω το Ιράν ή αν θα κάνω συμφωνία. Το γεγονός λοιπόν ότι ξεκίνησαν ξανά, έστω και άτυπα, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι η Σαουδική Αραβία άνοιξε ξανά τον αγωγό και θα στείλει καύσιμα προς τον υπόλοιπο κόσμο, έριξαν χθες τις τιμές διεθνώς των καυσίμων στο βαρέλι του πετρελαίου, πέσαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια θετική εξέλιξη. Βεβαίως ο πλανήτης περιμένει ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε μια οριστική συμφωνία, ώστε να δούμε τις τιμές των καυσίμων αρκετά χαμηλότερα. Πλησιάζουμε στις 6, είμαστε 43 λεπτά μετά τις 5 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δένδια στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Αναφορά στην υποστήριξη συλλογικής ικανότητας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών, γίνεται σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, και ομόλογοι της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Τι αλλάζει το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΚΑ. Την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του ΟΑΚΑ στον αποστολική επισκέπτευση από το εξωτερικό για την παρακολούθηση υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, με στόχο το οικονομικά ωφέλη να διαχέονται στην πόλη, δρομολογεί η διοίκηση του σταδίου με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης. 12,5 δις πράξης και 20 εκατομμύρια αφήξεις το 7μηνο. Πήγε καλά ο τουρισμός. Καταργέει το Δημήτρης Αδευραμόπουλος, φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπου εμφανίστηκε ο υιοθελός για την εμπλοκή του ονόματός του στο λεγόμενο Καταργέιτ. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς και νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρολο και Νταϊάννα. Πάμε στα νέα. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Προς αδιέξοδο συζήτηση για το Σινά, όλο το παρασκήνιο, ο άρρωστος ηγούμενος και η δυσφορία του Καΐρου και αμηχανία της Αθήνας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά των υπουργών, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Πασό και Λάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους. Εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού, είναι για τις δημοσκοπήσεις, όπου φαίνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού χάνει συνεχώς έδαφος. Μποϊκοτάζ, ο Τραμπ απαντά με το δικό του κανάλι, το Trump TV. Αρνητική πρωτιά, πώς από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Και από την ομάδα η νέα Ευρωλίγκα, η πρόκληση για Φραντζίσκο Μίλλερ και Μακιντάιρ.
και ανοιχτή κεντρική διαχείριση η πρόεδρος του Βαγγέλη Μαγκρινάκη στη Σούπερ Λίγκα. Πάμε στην απογευματινή. Φραγή χρυσοχοίδηση, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάς, το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. 12 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο, 22 εκατομμύρια 600 χιλιάδες η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. Κύπρος, το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε τους πρώτους μαθητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Ντόναλντ Τραμπ, το δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ομιλία στον ΟΗΕ, Βόβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Επιτυχία δένδια, κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καϊρού Λευκοσίας. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλασμαφαίρεση, νέες αποκαλύψεις, τα γράφει για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές και άθρο του Άγγι Σκέρτσου, όλη αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Περνάμε στον Ελευθερωτύπο. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με 24 ώρες λειτουργία από Ελλάς, τράπεζες, ΑΑΔΕ, τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μείνω άνεργος λόγω AI. Και καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Ανασύρθηκαν από μοτοσυκλέτες έως οικιακές συσκευές. Ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα του ΟΗΕ και νέες υποσχέσεις από Τραμπ για το τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία. Δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκο. Πραγματικός αποδέχτης επίθεση για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Μερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδηση η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο το ψεμάδο του και το συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Χτηματολόγιο, κάποιο λάκκο έχει μετακόμιση και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιτων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Ριζοσπάστης, από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, ξεκινά το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων και κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Απειλούνται με ρήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα, μείωση γενής στο 42% σε μία 15ετία. Και είναι αυτεμπορική, στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρετικά επικίνδυνες ελλείψεις, φωτιά ή τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδης στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα στη Φραντζέσκα. Διαβάσαμε προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα για τις ομιλίες που έκανε ο Πρωθυπουργός χτες. Έβαλε τον πύχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς το με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είπε στη συζήτησή του με την Κόνη Λοΐζος στην εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μπαίνει στο τελευταίο χρόνο της θητείας της και επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πείσει τον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγήσει τη χώρα προς τα εμπρός. Ελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ το βράδυ στην ομιλία του στο Στάνφορντ είπε ότι η Ελλάδα το 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς. Ανάπτυξε λοιπόν τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην συζήτηση συμμετείχε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κοντολίζα Ράις. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και περιορισμό των ανισοτήτων, αλλά και τόνισε ότι υπάρχει και χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 μέλη του G7. Η χώρα δηλαδή βελτιώθηκε πολύ η οικονομική της κατάσταση. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 42% ο κατώτατος μισθός, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, ανέφερε τα κυβερνητικά επιτεύγματα ο κ. Μητσοτάκης στην Αμερική που βρίσκεται. Κάπως κομψά τα είπε. Ο κ. Γεωργιάδης εδώ ανέλαβε να τα πει λίγο πιο, έτσι, πιο επικοινωνιακά. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν είπε ότι από την αρχή ήταν φανατικά υπέρ της εξάντλησης τετραετίας, γιατί αυτό είναι το σωστό, και ότι ο ίδιος είναι εξαιρετικά αισιόδοξος. Ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία και βάζει και στοίχημα με την πρώτη εκλογή, καθώς δεν θα υπάρξει δεύτερη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν γνωρίζει τελικά αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, λέγοντας ότι πολύ λάδι, αλλά τηγανίτα τίποτα. Αναφερόμενος τώρα σε αυτό που ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι για τα πιθανά σενάρια των συνεργασιών, υποστήριξε ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή όμως που το ΠΑΣΟΚ είπε συνεδριακά όχι, η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως χθες είχαμε διάφορες κόντρες, κυρίως για τα καύσιμα. Τα καύσιμα που μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει μια τροπολογία που ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς επιμένει ότι μπορεί να γίνει ένα συνδυασμός διαφόρων καταστάσεων. Βέβαια, οι πρακτηριούχοι διαμέσου του πρόεδρου είπαν ότι το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι μάλλον απίθανο σενάριο και δεν μπορεί να επιτευχθεί. Νομίζω ότι με τα καύσιμα θα πάμε έτσι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε έχουμε και τη σύνοδο κορυφής, όπου εκεί θα δείξουν οι Βρυξέλλες αν θα χαλαρώσουν λίγο την όλη κατάσταση και θα δώσουν τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενισχύσουν λίγο τους πολίτες που περνούν όλη αυτή τη δυσκολία με τα πολύ αυξημένα καύσιμα. Όμως μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουμε αρκετό καιρό για να τα συζητήσουμε.

Πλησιάζουμε στις 6. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Προσέχετε στους δρόμους. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μερικά λεπτά αφού απείλησε ξανά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Στη Νέα Υόρκη έφτασε ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους όρους της στην άλλη πλευρά για να ανοίξει ξανά το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς. Οι Ιρανοί ζητούν άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ.

0: Τη Σενεγάλη και τον Καναδό ομόλογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραχτσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, λέει ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών, ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και στα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Συνέχισε.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής.
1: Βέβαια.
0: Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Χιδροσούλα έξω.
0: Ναι.
1: Χιδροσούλα.
0: 17 βαθμούς.
1: Έχει πιο κρύο από χτες.
0: 17 βαθμού λάκκουσα. Έχει, ναι. Έχει και είναι και υγρασία. Μετράει. Και υγρασία.
1: Ήρθε η ώρα για τον Μπουφανίνι.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Είναι Μπουφανίνι Day.
0: Επιτέλους.
1: Κανονίστε γιατί φυσάει κιόλας.
0: Πού φυσάει?
1: Έξω.
0: Φυσάει. Εγώ γιατί δεν είδα φυσά.
1: Φυσάει. Εμένα έμπαινε ο αέρας, επειδή είχα ανοιχτό το Μπουφανίνι.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ο αέρας και έμπαινε και κρύωνα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβές.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς αισθάνεσαι σε τον αέρα, αλλιώς έχω δει σάκο.
0: Αλλιώς.
1: Σε άντρακλα.
0: Τέλος πάντων. Σεξιστικό.
1: Τέλος
0: πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν αντέχει το κρύο.
0: Το αντέχω περισσότερο.
1: Δεν ήταν σεξιστικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το αντέχω περισσότερο.
1: Το αντίθετο. Εσύ ναι. Είσαι. Πώς το λένε.
0: Ορεσίβιος. Ολύμπιος. Και λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτά θα λέμε κάθε μέρα.
1: Εδώ χιόνισε στον Όλυμπο χτες.
0: Ναι, ρε, χιόνισε. Ωραία ήταν.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Το πρώτο χιονάκι έπεσε.
1: Εγώ το έστειλα.
0: Μα τα είχε πει η Παπαυγούλη.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Παπαυγούλη μα τα είχε πει ότι θα πέσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα πέσει λίγο χιονάκι στις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί, στις κορυφές. Δεν άσπρισε, δεν τόστρωσε. Μην νομίζετε. Γιατί είχε βρέξει κιόλα πριν και έπεφτε, έλειωνε. Αλλά. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και περίπου 90 κάτι ημέρες από τα Χριστούγεννα, έτσι. Μην ναι, το ξεχνάμε αυτό.
1: 92, 90 κάτι. Η Λιβύη μου κάνει αντιστροφή με τις κάθε μέρα και μου τα θυμίζει. Δεν...
0: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη.
1: Να ζήσει.
0: Τον Ξάνθηπο και την Πολυξένη.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα κατά το εορτολόγιο.
1: Να τους χαιρόμαστε και να τους χαίρεστε.
0: Επίσης ο πατέρας Πίος. Και ο
1: Πάπας
0: Λίνος. Και ο Άγιος Όσιος. Επίσης ο Άγιος Αντομνάν. Αυτούς γιορτάζει η Καθολική Εκκλησία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδες που σου έλεγα, επειδή θα πάμε σε λίγο στη Νέα Υόρκη.
0: Θα πάμε Νέα Υόρκη, ναι.
1: Ήθελες που σου έλεγα χτες ότι τέτοια ώρα, λίγο πιο μετά, που σου έλεγα βρέχει πολύ στην Κύμη.
0: Όχι.
1: Ναι, στο έλεγα. Στην Κύμη, σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κύμη έριξε χτες το περισσότερο νερό.
0: Μπράβο.
1: 115 χιλιοστά.
0: Έπεσε όλο μαζεμένο. Δηλαδή έκανε ζημιές.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα δεν έπεσε μαζεμένο, δεν πειράζει.
1: Είχε ρίξει 115 χιλιοστά στις 6 παρά 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα. Στα Λαγκάδια, 75 χιλιοστά. Και στην Οβριά της Αχαΐας. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες, ας πούμε, περιοχές που έριξε νεράκι.
0: Που έριξε το περισσότερο νεράκι,
1: αυτό,
0: να,
1: αυτό,
0: πούμε,
1: αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Και σήμερα θα βρέχει,
0: ναι.
1: Να σας τα πούμε γρήγορα, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφοράκια στα Πελάγη.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως λέει θα βρέξει περισσότερο στα ανατολικά και στα νότια.
0: Χθες πάντως οι φίλοι μας που καλημερίσαμε και τους στείλαμε τις ευχές για καλό ταξίδι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μας οι αγγλόφωνοι που έχουν πάει στα νησιά βόλτα, χθες κάνανε μπάνιο.
1: Καλά κάνανε.
0: Πάνανε μπάνιο, κάνανε και βόλτα με πλιαράκι γύρω από το νησί και κάνανε διαγωνισμό βουτιάς.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και όμως, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έβρεχε, στην Πάτρα,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Μα, όχι, τόπε... Μόλις γυρίσαν, μόλις πιάσαν λιμάνι,
1: ξανά
0: άνοιξαν οι ουρανοί στην,
1: ναι,
0: Πάρο.
1: Βλέπεις.
0: Εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τότε δεν είχε. Στην Πάρο. Δεν είχε βρέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ωραία να ταξιδεύεις με βροχή.
0: Πολύ ωραίο σημαίνει το λες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με το πλοίο. Όχι, όχι.
1: Όχι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Με το αυτοκίνητο, με το πλοίο.
1: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Επιτέλους για την 23 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Νωρίς είναι ακόμα. 23 Σεπτεμβρίου.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Αττική 17 με 22, στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι όμως.
0: Αρχίσαμε αυτά τα, ναι, 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι στα βόρεια.
1: Φαίνεται, ναι,
0: Οκτώβριο είπαμε.
1: Ναι.
0: Πρώτη Οκτώβριο.
1: Κρύωνα τώρα όμως το πρωί. Θα βρέξει στα βόρεια αρκετά, λέει εδώ στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία από 15-22 τελείωσαμε το καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και η Σαουδική Αραβία έχει εθνική γιορτή σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Ναι. Και από το 1932 μέχρι σήμερα η Σαούντ είναι από πάνω.
1: Έτσι,
0: δεν έχουν φύγει οι Σαούντ.
1: Αυτή η Σαούντ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί το βασίλειο της Νάζντρ και της Χετζάζ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλ Χασά και Αλ Κατίφ υπό τον βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ.
1: Μεγάλες
0: και έτσι
1: οάσεις.
0: Σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία.
1: Μεγάλες οάσεις θα ήταν αυτές.
0: Ναι, είναι
1: για
0: το
1: να γίνει η Σαουδική Αραβία.
0: Είναι το μοναδικό, λέει, κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Σαούντ. Σαούντια. Η Σαούντ, μια φάρα κτηνοτρόφων και καμιλιαρίδων, δεν μιλάμε καλά. Σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο. Χάρη στο πετρέλαιο που ρέει άφθονο. Ρέει άφθονο.
1: Ρέει, ρε παιδί μου, άλλο έχει μπλοκαριστεί τώρα για λίγο, αλλά ρέει.
0: Χθες η πρώτη είδηση της ημέρας ήταν ότι επαναλειτουργεί ο αγωγός που σας είχαμε γανώσει τα αυτιά Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και αρχίζει να στάζει πετρέλαιο στο Γιαμπού και από εκεί μέσω της Ερυθράς Οδού να κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, έπεσε 3 δολάρια κατευθείαν το πετρέλαιο.
1: Είχε θέματα χθες.
0: Ήταν πρώτη είδηση χθες αυτό.
1: Χθες, αλλά... για παράδειγμα, στον ΟΗΕ, ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου, όπου χώθηκε και ο Ερντογάν. Όθηκε όμως, δηλαδή τρούπωσε, πώς να το πω, κανονικά. Γιατί αυτό έκανε, δεν είναι χώρα του κόλπου τώρα η Τουρκία, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και του άρεσε.
0: Νομίζει ότι είναι το ποτήρι της.
1: Ναι, του άρεσε του Τραμπ αυτό όταν τον είδε τον Ερντογάν και του είπε «Μ' αρέσεις, γιατί έχεις τσαγανό», κάπως έτσι του το είπε. Τώρα στα αγγλικά δεν θυμάμαι πώς το είπε, το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Αλλά στη Νέα Υόρκη είναι η Γεωργία Χαρατζιώτη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είναι εκεί.
1: Εκεί συνέχεια.
0: Μας περιμένει.
1: Βέβαια, αποκριτριά μας.
0: Μας περιμένει. Όχι, καλά, ναι.
1: Που θα είναι στη Λάρισα, ναι.
0: Τα ακούει όλα.
1: Όλα τα όλους, βλέπει, δηλαδή, όλα τα παρατηρεί.
0: Και τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης και όλους αυτούς.
1: Ναι, και περιμένει και τον πρωθυπουργό σήμερα να φτάσει εκεί.
0: Αύριο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά έχει επαφές σήμερα.
0: Καλά, και χθες είχε επαφές.
1: Όχι, στη Νέα Υόρκη, παιδάκι μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχεις τη συναντήση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις συναντήσει.
1: Αλλά τέλος πάντων, τα παρακολουθεί όλα. Καλά, ρε παιδί μου, να μην το πω.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι οι ομιλίες που γίνονται εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Τρίξανε τα θεμέλια του πλανήτη.
0: Ναι, ναι. Ενώ για τα.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, δηλαδή, σε σένα, τέλος πάντων.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, ήταν μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη με καταιγισμό ειδήσεων και εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη σύνοδο. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν.
2: Εντάξει, ο Ερντογάν είπε αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε. Όπως κάθε φορά, εντάξει. Απευθύνθηκε και στο Ισραήλ και μίλησε και για τη Λόριδα της Γάζας, ζήτησε την αναγνώριση τους ψευδοκράτους, μίλησε και για μια νέα προσπάθεια γιατί να γίνει μια διάσκεψη, λέει, για την Ανατολική Μεσόγειο, για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί και εμείς η Τουρκία που μπορούμε να τα συντονίζουμε όλα, να κάνουμε τους διαμεσολαβητές να είμαστε, να προεδρεύσουμε.
0: Αυτό που κράτησα εγώ, Γεωργία, είναι ότι είπε να τα βρούμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση την καλή γειτονία, όχι το διεθνές δίκαιο.
1: Ποιο διεθνές?
0: Ξεχάστηκε. Με βάση την καλή γειτονία. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, γιατί πάντα αυτό λέει ο Ερντογάν. Ναι. Είναι αυτό που ακούμε πάντα. Λέει στον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό, χρειάζεται να τα λύνουμε μεθημερώς τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα διεθνή δικαστήρια. Μπορούμε μεταξύ μας. Βέβαια, μετά βλέπουμε να αρχίζουν είτε οι υπερπτήσεις, οι αερομαχίες, τα τουρκικά πλοία να περνάνε οριακά στα σύνορά μας και εντάξει, καλή γειτονία δεν μπορεί να μεταφραστεί κάπως έτσι, θετικά.
0: Μια χαρά τα λες. Να σου πω, εντάξει, αυτό ήταν ο Ερντογάν που δεν εξέπληξε κανέναν, είπε τα ίδια, έτσι, ναι. Την πεπατημένη. Ναι. Εσένα ποια ομιλία, ποια τοποθέτηση ήταν αυτή που σου έκανε περισσότερο εντύπωση?
2: Εντάξει, σήμερα ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
2: Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμέναμε να τον ακούσουμε, περιμέναμε να μας δώσει έτσι το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, τόσο για την κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο και για την Ουκρανία. Βέβαια, τελικά η ομιλία του μας εξέπληξε, διότι ήταν πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση τελικά. Απευθύνθηκε στους Αμερικανούς τώρα που έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, ότι απευθύνονταν εκεί, απευθύνονταν στο εσωτερικό κοινό και όχι στο διεθνές από το βήμα του ΟΕΕ.
1: Αφού έχουν εκλογές.
0: Ναι, ρε παιδί μου. αλλά λες, ανεβαίνεις εκεί και λες το όραμά σου, ας πούμε. Κάτι, ξέρω εγώ, το όραμά σου για τον κόσμο. Αυτός έλεγε θα καταστρέψω τον έναν, θα καταστρέψω τον άλλον, θα ανοίξω μέτωπο και με την κούβα και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, τι θα έλεγε, ο Τραμπ είναι.
2: Αυτό που καταλάβαμε δεν ήταν τελικά αυτό που μας λέγανε, ότι θα μιλήσει για τις, και θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κρίσεις με αιχμή το Ιράν κτλ. Ήθελα να δικαιολογήσει στους Αμερικανούς για ποιο λόγο η σύγκρουση που αρχικά είπε ότι θα κράταγε 6 εβδομάδες έχει κρατήσει 7 μήνες, να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθεί λύση με το Ιράν. Μάλλον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τότε θα πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου.
0: Μέχρι τότε, Ουκρανία, λοιπόν, 6,5 δολάρια το, ναι, 6,5 δολάρια το γαλόνι μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως, πάντως δεν χάλασε ούτε το τηλεπρόμπτερ. Ούτε κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες, δηλαδή αυτά είναι στα θετικά.
0: Αυτά τα έλεγε πέρυσι.
2: Στράκελα που έχουν έτσι ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζουμε τώρα τελευταία, υπάρχει μια κόντρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι έκοψαν τις διαπιστεύσεις από μια σειρά κορυφαίων αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών το CNN. Ωστόσο, το CNN έκανε τη δουλειά του, όπως όλα τα δίκτυα, και ήταν όλοι ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη. Μόλις λοιπόν φτάνει ο Τραμπ, τους λέει, καλά, τους λέει, εσείς γιατί ήρθατε εδώ, εσείς είπατε θα με αποκλείσετε, δεν θα με δείξετε, λέει στον ΟΗΕ. Του λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, εμείς κάθε τη δουλειά μας, εδώ είμαστε.
1: Τι τραβάνε κι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Έπαθε έκπληξη ο Τραμπ από τους είδε.
2: Ναι. Και μετά τους φώναζε, συνέχισε με την πρώτη κυρία να κατευθύνθηκε προς τις σκάλες και του φωνάζανε οι δημοσιογράφοι, προσέξτε κύριε Πρόεδρε, τις σκάλες αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, τι τραβά.
2: Without the stairs.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, τρολάρουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Τραμπ για σένα ξεχώρισε από τη χθεσινή μέρα.
0: Ήταν η πιο πολύ αναμενόμενη.
2: Μετά θα έλεγα ο Μακρόν. Ξέρουμε ότι και ο Μακρόν είναι σε μια δύσκολη φάση στη χώρα του, υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια. Εγώ κράτησα μια φράση που είπα, ότι δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τις πράξεις του Ισραήλ και να πιστεύουμε ότι το καλύτερο για την ασφάλειά του είναι να κατέχει εδάφη των γειτόνων του. Έτσι δεν βοηθάμε το Ισραήλ, δεν το υποστηρίζουμε.
1: Δήμος ο Μπίμπι.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα από τα σημεία. Ούτως ή άλλως ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ταχθεί υπέρ των δύο κρατών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις και τα λοιπά, όλη αυτή την ιστορία.
2: Ναι, ετοιμάζουν τώρα και μια μεγάλη εκδήλωση στον ΟΗΕ πάλι για τη λύση των δύο κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε να μας πούνε πότε θα γίνει αυτό. Περιμένουμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου και εκεί οι Γάλλοι έχουν ετοιμάσει να τα πούν πολύ καλά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ο Νετανιάχου πότε μιλάει?
2: Ο Νετανιάχου μιλάει σήμερα. Δηλαδή είναι Τετάρτη. Για εσάς, σήμερα μιλάει. Θα μείνει μόνο για μία μέρα. Τετάρτη βράδυ θα αναχωρήσει πάλι για το Ισραήλ. Να ακούσουμε και αυτή την ομιλία, να δούμε αν θα έχουμε πάλι και αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης όπως είχαμε πέρσι.
0: Πάντως ο Μαμπντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου, δεν είναι στο, θα είναι στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να συλληφθεί, διότι αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.
2: Πολέμου κατά της ανθρωπότητας και τα λοιπά.
0: Από το Διεθνές Δικαστήριο.
2: Είχε ένα ωραίο μήνυμα μέσω του Fox News και του είπε ότι να δώσει ένα μήνυμα, λέει, στον Δήμαρχο Μαμπντάνι, ότι εγώ θα έρθω στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσω στη Γενική Συνέλευση και έπαθες θα κάνω.
1: Μπιφάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Τι να πούμε, καλή δύναμη, ξεκουράσου. Θα τα πούμε ξανά, φαντάζομαι.
0: Θα προλάβει να ξεκουράσει, θα προλάβει καθόλου. Το πανσερί.
2: Μπορούμε να πούμε για τον Πρωθυπουργό αύριο. Ναι. Που ξεκινάει και το. Σήμερα δηλαδή, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι γιατί εγώ ακόμα είμαι 11
1: το βράδυ. Εντάξει, 11
2: το βράδυ. Σήμερα.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει για το AI αύριο. Θα συναντηθεί με ομολόγους του από τον Καναδά, την Αρμενία και από τη Σενεγάλη.
1: Θα είναι και σε μια κοινή εκδήλωση με τον Κάρνεϊ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που και αυτό λένε ότι είναι και με μήνυμα
2: της
1: Ευρώπης, της Ευρώπης μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ξεκουράσου. Όσο προλαβαίνει. Ευχαριστούμε. Η Γεωργία Γαρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ. Την πήραμε τώρα τηλέφωνο.
0: Γιατί είναι 11 η ώρα εκεί πέρα. Για να προλάβει να ξεκουραστεί λίγο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, μία είδηση που συμβαίνει τώρα για εσάς που κινείστε εδώ στο λεκανοπέδιο. Έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεο. Και έχει διακοπεί φυσικά η κυκλοφορία των οχημάτων. Η διακοπή είναι στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Εσείς που κινείστε εδώ στην περιοχή το ξέρετε, και εγώ που σας λέω ότι κινείστε κάθε μέρα. Λοιπόν, και έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τον Κηφισό, προς την Κηφισού, εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, το φίλο μας στην Καστοριά είναι ο Γιώργος. Έχει 8 βαθμούς. 8. Καλημέρα στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, που στέλνει στην αδερφούλα του Σταυρούλα και στον νηπιό του Αλέξανδρο στη Λάκουλα της Βόρειας Ιταλίας. Τρώνε πρωινό με ελληνικό καφέ και μας ακούνε. Καταλαβες.
1: Πες μια καλημέρα. Τι πρωινό τρώτε?
0: Δεν μπορεί να μας πει ο Παπαγιώργης. Πρέπει να μας στείλουν μήνυμα οι συγγενείς του, η Σταυρούλα και ο Αλέξανδρος.
1: Για να τους στέλνει μήνυμα θα μας ακούνε. Δεν μπορεί. Ναι. Σταυρούλα, τι τρώτε, παιδί μου.
0: Καλημέρα στο Σπυρό, στην Λίμνο. Λίγο βροχούλα σήμερα. Στον κύριο Κώστα, καλημέρα. Στον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με σκιτσάκι σήμερα, όχι με φωτογραφία ή άλλο ακουαρέλα, ξέρω εγώ που λέγα χθες. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. 16 βαθμούς στα Άσπρα Σπίτια. Στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στη διαδρομή 15 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Σολομών.
1: Ωραία. Πού είχαμε μείνει?
0: Τι που είχαμε μείνει?
1: Στο σαν σήμερα. Είχαμε πει το 1529.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα από το σαν σήμερα.
1: Το 1529, ναι. Λοιπόν, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλιμάν του Μεγαλοπρεπούς. Μόνο που το άκουγες αυτό. Κάτι πάθαινε, ρε παιδάκι μου. Εντάξει. Το 1821 η Τροπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων Επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα Τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, έλεγε στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
0: Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, το που θυμάμαι. Θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα. Ήταν σχέδιο.
0: Ναι, συνωμοσία.
1: Ναι, ναι. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., ο Οκταβιανός Αύγουστος ο καημένος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 63, υιοθετημένος κιόλας γιος του Ιούλιου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα όμως.
0: Παξ Ρωμάνα.
1: Την ειρήνη, ναι, σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Και ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε σαν σήμερα το
0: 26.
1: Και ο Μπρους Σπρίγκστιν. Ναι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μπρους. Έχω φίλους οι οποίοι στείλανε μηνύματα. Happy birthday, boss.
1: Happy birthday, boss, ναι. Χάσαμε σαν σήμερα το Φρόιντ, τον Παύλο Νερούδα και τη Διδό Σωτηρίου.
0: Έχουμε και μηνύματα από το Messenger, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επανέλθουμε. Γιατί τώρα πάμε τραγουδάκι τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκόπη κυκλοφορία στην Ιερέα Οδό από το ύψος της οδού Νάξου. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Σε δρυμή επίθεση και απειλές για αφανισμό του Ιράν προχώρησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θέτει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος ζητεί άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 19 βαθμούς εκεί. Μας έχετε μια καλή ημέρα και εμείς αντευχόμαστε. Στο Νίκος από την Ξάνθη με 14 βαθμούς. Η Μαρία μας λέει: πλήθηκαν οι ταράτσες στη Σύρο. Καλημέρα. Χθες σας λέγαμε ότι επειδή τα αυτοκίνητα και των δύο, ειδικά το δικό μου, ήταν χάλια. Και φοβόμουν ότι με το πρώτο νερό που θα έπεφτε, που πασπάλιζε όταν έφευγα από εδώ πέρα, θα γινόταν χειρότερα. Έριξε αρκετούτσικο νερό και ξεπλήθηκε.
1: Το μισό εμένα.
0: Το ξέπλυνε.
1: Γιατί το πονεμόρτε εγώ.
0: Ναι.
1: Το μισό ρε.
0: Ψιλοκαθαρίστηκε. Αλλά εκτός από τα αυτοκίνητά μας που μας αφορούν εμάς, σε πασχολητός, να. Πλήθηκαν και οι ταράτσες στη Σύρο.
1: Και οι δρόμοι και οι ταράτσες.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 10 βαθμούς έχει εκεί πέρα, μας λέει η Φωτεινή στην Ξάνθη. Πολύ κρύο. Ωραία δηλαδή.
1: What do you say?
0: Νομίζω ότι και η Φωτεινή είναι καλοχειμωνάκια, σαν εμένα. Νομίζω. Στη Γερμανία, στο Ανόβερο, πόσο έχει.
1: Πόσο.
0: 6.
1: Άμα δεν είχε έξω το ανώβερο, που θα είχε.
0: Επειδή έχασε επεισόδια, έγινε κάτι στον ΟΗΕ με τον Μακρόν. Όχι, δεν έγινε κάτι με τον Μακρόν. Μας ρωτούσε ο Γιώργος, αλλά τον καλύψαμε, λέει.
1: Ψυχία.
0: Τον καλύψαμε. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Με 14 βαθμούς στις Σέρες. Στέλνει καλημέρα στο Φούρνερι, στην Άνω Καμίλα, σε Ροξόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Σας έχουμε πει πως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Θα μιλήσουμε συνέχεια για το Μακρόν, για άλλα πράγματα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε. Ναι.
1: Και για την ενέργεια και για όλα αυτά.
0: Αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες γενικώς.
1: Προσπαθεί ο άνθρωπος και αυτός τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν.
0: Έχει σημασία αυτό που μας έλεγε πριν και η Γεωργία. Και που ξεκίνησε να λες και εσύ και σε διέκοψα εγώ για να συνδεθούμε, που θα συναντηθεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν με τον Κάρνι και θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ιστορία με την Ευρώπη και τον Καναδά έχει.
1: Προχωράει.
0: Έχει προοπτική, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει.
1: Προχωράει
0: και ό,τι θα κάνει.
1: Πάντως, αλλά δηλαδή υπάρχει κινητικότητα.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Στην όμορφη Ζήτσα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Μπουφανίνη επιτέλους σήμερα, λέει.
1: Μα επιτέλους,
0: παιδιά. Νορμάλ κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρωινό βάλσαμο μιλόπιτα από το φούρνο της γειτονιάς. Τι λέτε τώρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ζεστή.
1: Είναι ανοιχτή ή κλειστή. Είναι κλειστή με αυτό με τη γέμιση να ρέει. Αυτό που είναι ζεστή.
0: Ναι, την προτιμώ την κλειστή.
1: Και εγώ την προτιμώ.
0: Να έχει έτσι την
1: κλειστή. Όχι ότι δεν θα φάω την ανοιχτή.
0: Όχι, μιλόπιτα θα φάμε με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι. Ναι.
0: Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχει 20 βαθμούς. Με λίγη βροχή χθες.
1: Ενότια, εντάξει.
0: Να.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα.
0: Να.
1: Τι συνάντησα στο δρόμο. Αρκετούς μπαρμπασκούτερ με φούτερ όμως. Πρόσεξε με. Πολλούς. Πολλούς. Και σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν οι περισσότεροι πολύ χαμένοι στις σκέψεις τους.
0: Μισό λεπτό. Φούτερ. Από κάτω.
1: Καλή, μακρύ παντελόνι.
0: Μακρύ παντελόνι και. Παπούτσι το... κανονικό ή παντόφλα.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Όχι, παπούτσι κλειστό.
0: Παπούτσι κλειστό.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καφέ στο σακουλάκι στο τιμόνι.
0: Δεν το συζητούμε αυτό. Καθαρά. Είναι το απαραίτητο comfort.
1: Καθαρά.
0: Ναι.
1: Και μπουφάν πάνω από το φούτερ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αφού κάνει κρύο, εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στη μηχανή πάνω, ναι.
1: Αλλά...
0: Έβλεπα τώρα εδώ πέρα έναν συνάδελφο, προφανώς τεχνικός, που έφευγε τώρα με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε με το κοντομάνικο από το ραδιομέγαρο, αλλά. Είχε στην μπαγκαζιέρα της μηχανής του, είχε το αδιάβροχο,
1: αυτό,
0: ναι
1: βέβαια. Ναι. Λοιπόν που λέτε, τι έλεγα, είχε λοιπόν τους πολλούς τέτοιους μπαρμπασκούτερ και θα μου κάνει εντύπωση, μια κοπέλα εκεί στο ύψος του Πενταγώνου. Από τη δεξιά πλευρά που έχει και πάρκο και όλα αυτά τα πράγματα, στην άνοδο δηλαδή,
0: ναι.
1: Που ήταν σαν τα κρύατα νερά. Και έκανε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Όχι τρέξιμο τζόγκινγκ.
0: Ναι.
1: Βάδιν.
0: Είναι δύσκολο. Προσπαθούσα
1: να το θυμηθώ. Πώς το λένε το βάδιν στο δρόμο, να λέω πώς το λένε.
0: Είναι δύσκολο το βάδιν.
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν το κάνει σωστά, σε αποκλείουνε. Ναι.
0: Δεν πρέπει να σηκωθεί η φτέρνα πριν κάτσει η άλλη, πριν αυτό, εκείνο το άλλο. Έχει κανόνες περίεργους. Γι' αυτό περπατάνε έτσι όπως του βλέπει και κουκκκκκκκ.
1: Γερά τα σκόρτα.
0: Τέλος
1: πάντων, μπράβο τη.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα.
1: Τι να κάνεις,
0: παιδί. Όχι,
1: τώρα κάνω το απλό. Θα κάνω το βάδι. Με τρελάζει μετά πρωί. Μα τι θα μου λες τώρα. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Κάποτε ήμασταν παιδιά και κάναμε κουτσό και κάναμε και σχοινάκι.
1: Κάποτε ήμουν πολύ και με αγαπούσαν πολύ, ρε Διονύση. Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στην Οριστιάδα. 11 βαθμούς. Δεν έχει μπουφανίνη, μας λέει η Φωτεινή. Όχι μπουφανίνη, κανονικό μπουφάν.
1: Καλά, εντάξει, αμά είσαι στον Οριστιάδα.
0: Με 10 βαθμούς, ναι. Όχι, δεν είσαι στον Οριστιάδα, ρε Φωτεινή. Είναι στην Ξάνθη, λέμε.
1: Στην Ξάνθη, τι θα βάζει στην Ξάνθη.
0: Που έχει 3 βαθμούς, Κωνσταντινούπολη. ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Πού?
0: Στην Κωτήλη.
1: Α,
0: τρεις βαθμούς. Πιο ανώφερο με έξι. Εμείς έχουμε τρεις.
1: Ρε, η Κωτηλάρα πάντα κερδάει.
0: Ναι, ρε. Ναι. Και άλλο ένα. Τα Κορέστια.
1: Κορέστια,
0: τα
1: δύο. Κοστοριάς, ναι, βέβαια. Αρχίσαμε.
0: Αρχίσαμε τους διαγωνισμούς. Ποιος, ναι, θα έχει, ναι, περισσότερο κρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα πάτε εκεί με τα ξύλα, καλά? Γιατί ξύλα ακόμα, φαντάζομαι ότι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό που σας έλεγα πριν, που έχει πρόβλημα στην Ιερά Οδό, γιατί έχει πέσει ένα φορτηγό σε τρούπα.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ, μην φανταστείτε, αλλά δεν μπορεί να βγει το φορτηγό, θέλει να το τραβήξουν. Ο άνθρωπος, λέει, είχε τρύπα ο δρόμος,
0: ναι,
1: αλλά δεν υπήρχε σήμανση. Δεν την είχε αντιληφθεί κανείς την τρύπα.
0: Συνήθως βάζουν ένα κόνο.
1: Κάτι βάζουν.
0: Άιντε βάζουν ένα χαρτοκιβώτιο από πάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι. Να σε προειδοποιήσουν.
1: Ναι. Ναι. Α, είχαν βάλει, λέει, υγρό τσιμπέντο από πάνω.
0: Τι είχαν βάλει?
1: Υγρό τσιμπέντο. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ρε, έτσι, δεν τους λυπάστε τους ανθρώπους.
0: Έτσι κλείνει. Αλλά μέχρι να σταθένα το υγρό τσιμέντο να
1: πήξει.
0: Γίνει, να πήξει, ναι, να στερεοποιηθεί, πρέπει να έχει κάτι γύρω-γύρω, μια σήμανση, κάτι. Ένα,
1: έχουμε τρελαθεί όλοι.
0: Ένα δείγμα. Ένα,
1: ναι.
0: Μην πας από εκεί. Ένα. Αυτό, γιατί θα χαλάσει και το υγρό πέραν του αυτοκινήτου που πέφτει στην τρύπα. Χαλάει και το άντεφτο. Βάλε πάλι από την αρχή υγρό τσιμέντο.
1: Άντε πάλι να το κλείσουν εκεί. Άντε πάλι. Εργασίες, θα πάνε 5-6 να επιτηθούν.
0: Βάλτε πάλι να τα αρμέξουμε, γιατί έχουν τέρμα και ψοφάνε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και μια επιτροπή να επιτηρεί και δεν ξέρω εγώ τι. Και...
0: Αυτό το φοβερό, το κλασικό. Ένας θα ρίχνει το τσιμέντο, οι υπόλοιποι 5 θα τα επιτηρούν.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πού θες να πάμε? Θες να πάμε στα εξωτερικά μπιφ ή στα εσωτερικά μπιφ?
0: Από που θες εσύ.
1: Θα ξεκινήσουμε απ' έξω και σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα.
0: Ξεκινάμε απ' έξω.
1: Δηλαδή,
0: τι έχει έξω?
1: Έχει μπει τώρα στο μάτι του Μπαρδέμ.
0: Του Μπαρδέμ.
1: Ναι, του άντρα της Πενέλοπε.
0: Ναι.
1: Του Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Του διοθοποιού.
0: Ναι.
1: Διάστημου.
0: Ναι.
1: Επίσης. Η Pink.
0: Η Pink, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε
1: αυτό
0: αναφερθεί. Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα με τον Ed Sheeran.
1: Όχι, Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran
0: όχι,
1: είχε συναυλίες.
0: Με τη συναυλία του.
1: Ναι.
0: Βγήκε ένα τράπερ, λοιπόν, σε μια. Να πούμε και στο κρατές που δεν το ξέρουν.
1: Είχε ένα ράπερ,
0: ναι,
1: που κάνει support. Που βγαίνει,
0: ναι,
1: μπροστά στη συναυλία.
0: Ο οποίος θεώρησε καλό το δίλεπτό του να κάνει ένα κήρυγμα.
1: Ναι.
0: Στη συναυλία άλλου καλλιτέχνη, του Ed Sheeran. Το κήρυγμα αυτό ήταν για την Παλαιστίνη και αυτό. Ο Ed Sheeran δεν αντέδρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια, επειδή είχε πολλές συναυλίες ο Ed Sheeran, ήταν σε αίθουσες τις οποίες τις όριζε ένας τύπος ο οποίος είναι Ισραηλινός.
1: Ναι.
0: Την καταγωγή, δεν ξέρω αν είναι και Ισραηλινός, μένει στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε νοικιάσει τις αίθουσες και είπε: δεν θα ξαναδεχτώ σε αίθουσά μου να έρθει για συναυλία αυτός ο τύπος που βγάζει αυτούς τους λόγους για την Παλαιστίνη. Ο Ed Sheeran του είπε: σε παρακαλώ πολύ, ή θα ακυρωθούν οι συναυλίες ή θα πρέπει να φύγεις από τις συναυλίες. Έφυγε αυτός, αλλά μαζί του έφυγαν και όλοι οι άλλοι το συγκρότημα του Ed Sheeran και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον αφήσαν μόνο του, η μουσική του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, φύγαν.
0: Σηκώθηκαν, φύγαν. Λοιπόν, βγήκε και τον υπερασπίστηκε η Pink και είπε ότι είναι συναυλία του Ed Sheeran και πρέπει να τη σεβαστεί ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πάει ως καλεσμένος, ως support σε αυτές τις συναυλίες.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης, ο ράπερ, ο Μάκλιμορ. Εγώ τον ήξερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτός είχε μεσουρανεί στις αρχές δεκαετίας του 2010 με 20,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: είχε βγει.
0: Έχει πάρει βραβείο Emmy, δεν είναι στο χώρο του, είναι καταξιωμένος,
1: ναι,
0: δεν
1: είχε,
0: είναι κανένας.
1: Δεν το συζητάω, ναι, ο άνθρωπος, ναι, είχε μεσουρανίσει τέλος πάντων σε αυτό και δικαίωμά του ανθρώπου να λέει ό,τι θέλει, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, στη δική του συναυλία. Είναι, λένε κάποιοι,
1: ναι,
0: δηλαδή κάνε δική σου συναυλία και,
1: ναι,
0: πες ό,τι θέλεις, βρε αδελφέ,
1: ναι,
0: αλλά στη συναυλία του άλλου θα πρέπει να σεβαστείς ότι ο άλλος δεν θέλει να το πολιτικοποιήσει, καλός, κακός.
1: Ο Ed Sheeran δεν είναι τέτοιος τύπος.
0: Δεν θέλει
1: πάντως
0: ο Ed Sheeran, ναι, δεν.
1: Και μάλιστα λένε ότι επειδή είχε πέσει στην αφάνεια
0: ο Μάκλιμορ.
1: Ο Μάκλιμορ, δηλαδή, είχε προβλήματα με ναρκωτικά, έκανε απεξάρτηση, είχε 4 χρόνια κτλ. Και του είπε: έλα εδώ,
0: ναι,
1: του είπε ο Sheeran, θα κάνουμε μαζί συναυλίες για να ξαναπάρεις μπρος.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι ήταν αγνωμοσύνη εκ μέρους του αυτό το οποίο έκανε. Βέβαια, πάρα πολλοί ράπερ είναι και πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: περισσότερο, yeah, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το σκέφτεσαι και αυτό, Ed Sheeran, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα μπορούσε.
1: Τα λέμε από όλες τις πλευρές.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Η Δόλια η Pink, λοιπόν, βγήκε και υπερασπίστηκε τον Ed Sheeran. Και της την έπεσε ο Μπαρδέμ, ο οποίος μαζεύει υπογραφές Έχει συγκεντρώσει πάνω από 160-170.000 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Να τη βγάλουν από πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNICEF.
0: Μάλιστα.
1: Και απάντησε η Pink ότι δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι αρεστή είναι μόνο οι κλόουν σε όλους. Όχι, δεν είναι.
0: Ούτε οι κλόουν είναι αρεστοί σε όλους.
1: Εγώ έχω το φόβο,
0: ναι,
1: το κλόουν.
0: Εγώ το κλόουν δεν μου αρέσουν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ναι,
1: κάτι κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κρύβουνε.
1: Κάτι κρύβουνε. Το έχω δει εγώ σε θρίλερ αυτά.
0: Ναι,
1: τα έχω δει.
0: Έχουμε δει το IT, παιδί μου, τώρα. Άμα έχεις δει
1: και
0: το
1: με κυνηγούσαν τρελές καλόγριες, ας πούμε, με μαχαίρια. Σε ένα τέτοιο που θα πάει, σε ένα drive-in. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έχει γίνει
0: το έχει, ο Μπαρδέμ το έχει πάρει
1: πατριωτικά,
0: πολύ πατριωτικά, ρε, ναι, παιδί μου, το θέμα.
1: Σπουδαίος
0: αυτό.
1: Ναι. Πολύ ωραίος.
0: Πολύ ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα στη Ματίνα που είναι στην Γνατία. Πάει από Αλεξανδρούπολη και αυτή προς Κομωτινή. Προφανώς είναι στον ίδιο δρόμο με τον κύριο Σολομώντα και του στέλνει χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής. Μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα και στο Σωτήρ. Κλειστή ήταν η μιλόπιτα που πήρε. Είχε αυτό το από πάνω. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Που είναι συνήθως είναι από Ιωάννα προς Οικουπενίτσα με 7 βαθμούς, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η αμόλυβδη λέει 14 Σεπτεμβρίου είχε 258. Τα βλέπω τώρα σε μια κάρτα. Σήμερα έχει 2,199. Το ξέρω γιατί έβαλα χτες βενζίνη.
0: Εγώ έβαλα με 2,069.
1: Πού βρήκες με
0: σήμερα το πρωί.
1: 2,069.
0: Εδώ στο δρόμο που
1: βρήκα. Δεν μπορούσα να διονύσει. Είχα μείνει με 20 χιλιόμετρα. Τι γινόταν.
0: Εγώ είχα μείνει με 90, αλλά δεν την αφήνω γιατί έχει λούνι κάτω και μου χαλάει τη μηχανή.
1: Λούνι και τούνι. Ναι, και
0: α, την τούνι ίσχυε. Δεν κάνει τίποτα η τούνι.
1: Δεν είπα για την γνωστή τούνι.
0: Α.
1: Η λούνι η τούνι.
0: Α, η λούνι τούνι.
1: Όταν, άκου. Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά. Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά και βγάζει αυτές τις αηδίες πάνω στη.
0: Τις φυσαλίδες, ναι,
1: είναι λούνι τούνι.
0: Πλακτώνει.
1: Είναι λούνι και τούνι, είναι χάλια, δεν μπαίνει. Επίσης.
0: Γιατί δεν μπαίνει, πιο μέσα δεν
1: είναι. Είναι από τα λούνι τιούνς. Δεν είναι από την τούνη. Εμείς την τούνη την ξέραμε πριν την τούνη.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Παύλος λέει: φθινόπωρο λοιπόν από σήμερα, με τις ακροτηριασμένες ανέραστες ημέρες και την πρωιούσα σύψη και τα χρώματα του θανάτου των φυτών. Μόνο τα όνειρά μας μένουν ερωτευμένα και η μνήμη της καλοκαιρινής χαράς που φυλάμε καλά κρυμμένα στην καρδιά μας. Το μόνο ευτυχές της ημέρας στα γενέθλια του Μπος. Κύριε Παύλο, τώρα συγκρίνονται τα χρώματα στη φύση του φθινοπόρου με οτιδήποτε του καλοκαιριού? Με τίποτα. Καταρχήν βλέπεις δεκάδες χρώματα, όλη την παλέτα της φύσης τη βλέπεις το φθινόπωρο. Δεν τη βλέπεις το καλοκαίρι.
1: Γιατί
0: τη βλέπεις, βλέπεις ξεραμάρα.
1: Σταμάτα.
0: Ξερά
1: σταμάτα, στάχια. Σε παρακαλώ. Ωραία.
0: Όχι.
1: Είναι τα ξερά στάχια.
0: Όχι.
1: Έχουν γραφτεί και πείματα.
0: Χάλια αυτά. Είναι τα ξερά
1: τι
0: στάχια.
1: Τι λες τώρα. Επίσης είναι πολύ ωραίο το φως του καλοκαιριού.
0: Το.
1: Είναι άλλο το φως του καλοκαιριού και άλλο το φως του φθινοπόρου. Βέβαια, διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά η φύση είναι πολύ πιο όμορφη το φθινόπωρο.
1: Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν θα σιγά μην μαλώσουμε.
1: Αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά που θα διαβάσεις κάτι υπέροχο που γράφει ο κύριος Παύλος μας.
0: Να βάλω μουσική υπόκρουση.
1: Θα κάνω εγώ.
0: Ταραντατζούμ.
1: Όχι, δεν κάνω ταραντατζούμ.
0: Θα κρατάς το ρυθμό, κάτι.
1: Θα, παιδί μου, θα. Τι σε νοιάζει, θα κάνω εγώ μουσικό χαλί.
0: Θα κάνεις μουσικό χαλί.
1: Για τον κύριο Παύλο μας.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Με αρκετή δροσιά. 17 βαθμούς. Τι 17. Αλλά η αίσθηση λέει είναι λιγότερο.
1: Α,
0: 17. Ναι, 17 είναι
1: λιγότερο. Βέβαια, δροσούλα. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα. Το Σάβα και την Ιωάννα από την Κοζάνη.
1: Πού είστε, ρε παιδιά.
0: Πού είστε, ρε παιδιά.
1: Τι έγινε, χαθήκαμε.
0: Ναι, το λέει. Παιδιά, χαθήκαμε, το ξέρουμε. Το ξέρουν, το λένε οι άνθρωποι.
1: Πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψατε.
0: Μα έχουν να μας στείλουν μήνυμα από τις 17 Ιουνίου δηλαδή. Παιδιά.
1: Ναι.
0: Προς Θεού. Δηλαδή εντάξει, πέρασε όλο το καλοκαίρι, μπήκε η φθινόπωρο που λέει ο κύριος Παύλος, αρχίζουν τα φύλλα και γίνονται ό,τι γίνονται και τα λοιπά.
1: Αυτό το θλιμμένη. Χρώμα θλιμμένη.
0: Αυτό ωραίο.
1: Ναι,
0: τι ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Όχουμε ωραία τώρα. Εντάξει. Είπαμε δεν θα τσακωθούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε στα εσωτερικά μπιφ. Γιατί λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Τι εσωτερικά μπιφ είχε.
1: Καλά, συνεχίστηκε αυτό το πράγμα με τη Φαραντούρη Σδούκου. Σδούκου Φαραντούρη.
0: Γιατί συνεχίστηκε.
1: Διονύση παντού.
0: Πού παντού?
1: Παντού. Καταρχήν βγαίνανε. Βγήκαν σε διάφορα και απαντούσαν από διαφορετικά κανάλια.
0: Ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά Το θέμα είναι πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι όλο αυτό.
0: Ο μόνος που αντέδρασε από το Πασόκ είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Ναι.
0: Η οποία είπε ότι ήταν σεξιστική η αναφορά.
2: Θα προωθούμε εμείς τον Δημήτρο Στούλια και θα τις λύσει όλες.
1: Την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
3: Να δούμε τώρα τι απορίες έχουν οι συνάδελφοι μας από το ραδιόφωνο. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, 105,8 Ερτ News. Δεν το ξεχνάμε.
1: Ευχαριστούμε, Στέλνη.
0: Τι σα έλυσε ο κύριο Στούλια. Τι σα έλυσε.
1: Τη βενζίνη του έδειχνε. Η ψυχή μου, 2,199.
3: 2,20 είναι κλειδωμένο προς ώρα σας.
0: Εγώ έβαλα 2,069 και με ζηλεύει. Έβαλα σήμερα το πρωί. 2,069 και με ζηλεύει.
2: Το οδήγησες, πήγαινε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, Κώστα. Φυσικά πήγαινε. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Κατάλαβες.
2: Ναι. Δεν ξέρω, στην επιστροφή.
0: Να το προσέξω, να το κοιτάξω.
1: 2,069.
2: Ναι. Αμόλυδη είναι αυτό.
0: Ναι, ρε Σικώστα, αμόλυβη.
2: Εντάξει. Μπορεί, λέω ρε παιδί μου, βάλει στο νου σου ότι μπορεί να μην είναι, ας πούμε, 100% αμόλυβη. Αχ, για να πω στο πλάνο κάτι άλλο.
1: Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει αποθέματα από πριν τον πόλεμο.
2: Πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εννοεί. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Πολωνία.
1: Όχι, κύριε, ήταν πιο πόλεμο.
3: Τώρα πάντως, μας έλεγε ο Δημήτρης ότι λόγω του ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος χθες έκανε μια δήλωση που λέει ότι τέλος πάντων, αν τα βρούμε με την Αμερική, θα ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 5 μέρες. Έπεσε λίγο το Brent.
0: Έπεσε 3 δολάρια το Brent και μόνο από το άκουσμα της είδησης ότι ξαναλειτουργεί έστω και με τεμποδίων ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Μόλις λειτουργήσε αυτός, ήδη έπεσε κατά 3 δολάρια το Brent. Μόνο και μόνο από αυτήν την είδηση.
3: Πώς φτιάχνετε το κλίμα, θέλω να πω, αλλά και πώς τώρα αυτή τη μείωση, εμείς πότε θα τη δούμε?
0: Αργότερα.
1: Καλά και ζωή.
0: Αργότερα, μην
3: διάλεξε. Γιατί μέχρι να τη δούμε, μπορεί να έχει βγει ο Τραμπ και να έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο.
1: Στέλλα, σε πάρα.
0: Μα το είπε χθες.
3: Να αφομοιωθεί η τάση, ρε παιδί μου, και να έρθει.
0: Μα το είπε χθες ότι θέλω να έχω την επιλογή να αφανίσω το. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν από
1: κάτω τον άκουγαν Ιρανοί, παιδάκι.
0: Και άξιο τον άκουγαν Ιρανοί, δεν πειράζει. Των Ιρανών προφανώς αυτή δεν είναι η δρονιά. Αλλά σηκώθηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπε: θα αφανίσω μια χώρα και τους πολίτες της δηλαδή. Το οποίο με τα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου.
2: Το οποίος καλώς,
0: θα τους αφανίσω, άμα θέλω.
2: Να πούμε και πρακτικά, πέρα από αυτό που λέει Διονύση, το πρώτο πρώτη ανάγνωση, δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή, μια χώρα με το μέγεθος του Ιράν, που το Ιράν όσο μαζί είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία μαζί του, χοντρικά το λέω τώρα περίπου, και με πληθυσμό 80 εκατομμύρια και, δεν θα την αφανίσει.
0: Δηλαδή, όχι,
2: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό δεν έχει στείλει και στρατό μέχρι τώρα.
0: Όχι, φάνηκε που έλεγε ότι μέχρι θα έχει τελειώσει, θα έχει ξεμπερδέψει σε 3 μέρες, 5 μέρες, όπως έλεγε και ο Πούτιν, θα φτάσει στο Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάει 7 μήνες τώρα.
2: Και γι' αυτό δεν το κάνει κανείς στην ιστορία. Ενώ δηλαδή όλες οι περιοχές γύρω-γύρω, Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Έχουν γνωρίσει εισβολής κατά καιρούς. Το Ιράν δεν έχει. Μόνο εμείς που τους αντιμετωπίσαμε ως Περσία πριν από κάποιο διάστημα.
0: Καλά, ναι, εμείς είμαστε άλλο.
2: Τους διαλύσαμε.
0: Εμείς τους διαλύσαμε, τους κουνιορτοποίησαμε.
1: Τους κάναμε να κλαίνε.
2: Ναι.
0: Τους τσακίσαμε και τους πελικίσαμε.
2: Ξαναγύρισαν μετά. Δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία το 490 ποτέ ήταν, μία το 480. Παπ. Ήθελα
0: ρεβάνς, όπως το τάβλι. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε.
1: Ελάτε να τα πάρετε. Συνεχίστε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
2: Λοιπόν, 2 φορές. Από τότε.
0: Πάντως για το ερώτημα της Στέλλας. Στέλλα, μας το έχουν εξηγήσει γιατί από τα κρατήρια δεν βγαίνουν να μιλήσουν, αλλά οι έμποροι των πετρελοειδών, οι οποίοι λένε ότι, ρε παιδιά, έχουμε μια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή τη γεμίζουμε τη μία μέρα. Δεν κρατάει μία μέρα και αύριο παίρνουμε με τις καινούργιες τιμές. Αυτή η δεξαμενή. Και άρα με την τιμή που
3: αγοράζουμε.
0: Θα πρέπει να τις εξαντλήσουμε πριν πάρουμε καινούρια. Άρα, όταν θα πάρουν τις νέες εισοδίες στα καύσιμα, θα περάσουν αυτά τα 3 δολάρια κάτω, θα περάσουν στην
1: ωραία,
0: τιμή.
1: Ωραία, πάμε να βάλουμε όλη βενζίνη, να διάσουμε τις δεξαμενές, θα πάρουμε τα καινούρια. Πήγα κι εγώ και έβαλα χτες, παιδιά.
2: Ναι.
3: Γέμισες?
1: Όχι.
2: Άδειασε το πρωτοφόλι.
3: Συντηρητικά.
1: Όχι, όχι, πήγα και έβαλα 50 ευρώ.
2: Μπράβο.
0: Καλά.
1: Ίσα που πέρασε τη μέση.
0: Είναι αυτό που λένε όλοι. Εγώ 50 έβαζα,
1: όχι,
0: 50
1: δεν το
0: βάζω.
1: Λέω έτσι εγώ. Συνήθως πήγα και το γεμίζω. Αλλά επειδή ήταν το δικό μου βενζινάδικο που πηγαίνω και βάζω, ήταν κλειστό. Πήγα σε ένα άλλο, τέλος πάντων, που δεν το ήξερα. Αλλά στην ανάγκη έπεσα και έβαλα 50. Παιδιά, δεν πέρασε τη μέση. Δηλαδή, ίσα που πέρασε. Ένα τσικ. Από τη μέση
0: το δράμα της Κατερίνας.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Και όχι μόνο της Κατερίνας.
1: Μα παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο το πήρα πριν 5 χρόνια. Γέμισε με 45 ευρώ.
3: Ναι. Ψυχολογικά, εγώ να ξέρεις πάντως, προτιμώ να γεμίζει, δηλαδή να είναι λίγο πάνω από τη μέση.
1: Εγώ.
3: Για να νιώθω ότι δεν θα ξαναπάω σε δύο μέρες να βάλω βενζίνη. Άρα προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να κάπως λέω να καλύψω, ρε παιδί μου, τη
1: χασούρα. Κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα, Στέλλα μου. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ
3: κάνουμε.
0: Εγώ θέλω να το φτάνω μέχρι λίγο πριν την οροφή. Μέχρι εκεί να βάζω. Είναι ιδιοτροπίες του καθενός. Τώρα πώς θέλει να βλέπει το. Αυτό, την ένδειξη. Δεν έχει μια ένδειξη. Η οροφή της ένδειξης είναι το full. Το γεμάτο.
1: Ναι,
0: λίγο κάτω από το full. Λίγο κάτω από το full.
2: Εγώ γυρνάω κάθε φορά.
1: Έχουμε πρόβλημα.
2: Όταν χτυπάει το κόκκινο και μετά ξέρω ότι έχω περίπου 70-80 χιλιόμετρα μετά. Γυρνάω τα βενζινάδικα να δω ποιο έχει την πιο φτηνή.
1: Κάνει γύρω. Και τελειώνει η βενζίνη.
2: Φτάσει οριακά. Μια φορά επειδή χωράει.
1: Τόσο προχράνει ένα
0: μπιστό. Μου το έχουν πει αυτό. Μα δεν βλέπεις το παρατηρητήριο. Έχει ένα καλό βενζινάδικο στον Πειραιά το οποίο έχει φτηνή βενζίνη. Α, πήγαινε μέχρι τον Πειραιά.
2: Όχι, δεν κάνω αυτό. Γι' αυτό σου λέω στη διαδρομή που είμαι. Ανάλογα που κινούμε κάθε μέρα. Εκεί κοιτάω. Και έχω ένα μέτρο. Λέω, άμα δω κάτι. Τώρα, άμα δω κάτι, σου κάτω από 2-15 θα βάλω. 2-06 δεν θα βάλω.
0: Να μην βάλει. Να μην βάλει. Ή εν πάση περιπτώσει θα σου πω εγώ. Άσε να τα τραβήξω εγώ και άμα είναι θα σου πω. Βάλε από αυτό που βάλα εγώ.
2: Ενημέρωσε μετά.
1: Ναι, γιατί δεν, ποτέ δεν ξέρει.
0: Εννοείται, ποτέ δεν ξέρει.
1: Για πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Να πάει στο ακριβώ, παιδιά, σε λίγο.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Εντάξει, λοιπόν, αφού θέλετε να μα αφήσετε.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Σα ευχόμαστε μια καλημέρα.
0: Με πόνο ψυχή. Καλημέρα. Καλημέρα να έχει.
2: Εσάβριον. Πάμε
3: κι εμεί.
0: Πάμε κι εμεί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του

0: Κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σινεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρη εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, σε υπογράμμιση του ΕΡΤ News, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105.

0: Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά και αυτό.
1: Ωραίο.
0: Όλα τα τραγούδια του Queen. Όλα.
1: Ωραίο.
0: Όλα. Καλημέρα σε όλους. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Και έχουμε νικητή μέχρι τώρα στην αρνητική, στη χαμηλότερη θερμοκρασία, όχι αρνητική.
0: Δύο
1: βαθμούς. Έχει στο κάτω νευροκόπη. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Χρήστος, επειδή πριν λέγαμε για 3 και για 6. Δύο βαθμούς έχει στο κάτω νευροκόπη αυτή την ώρα.
0: Στο πέρα νευροκόπη, στο δόθε νευροκόπη, τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Σέρε, στην κυρία Ελένη. Λέει στην Κέρκυρα έχει 12 βαθμούς τώρα, αλλά έχει ξεστεριάσει, στέλνει την ημέρα και κάνεις ωραιότατο μπάνιο. Τα ωραιότερα μπάνια τώρα
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Το είπε και η μαμά μου αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία, ναι. Η θάλασσα. Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα και στην Αλεξάνδρεια της Σιμαθίας που λέει και όμως το φθινόπωρο είναι η πιο ερωτική εποχή. Γιατί οι άνθρωποι βγάζουν τα σκούρα γυαλιά και κοιτάζονται πρόσωπο με πρόσωπο στα μάτια.
0: Τι είπατε τώρα.
1: Τώρα αυτό είναι
0: πολύ
1: φιλοσοφημένο.
0: Καλό,
1: ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μου λέει με το 2069 βενζίνη που έβαλα σε λίγο θα του ζητώ τη γαϊδουρίτσα, τη Λούση που μας έστειλε χθες φωτογραφία. Ναι. Καλό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν σοκάρει εύκολα τον Παπαχλημίτζο. Αυτό τον σοκάρε.
1: Το 69, ναι. Η Βασιλική μας προτείνει να το εξετάσουμε μέσω ψυχολόγου. Τι παθαίνουμε, πώς θέλουμε να είναι το καντράν της βενζίνης, ρε παιδί μου, στο καντράν του αυτοκινήτου. Yeah. Αν θέλουμε να είναι λίγο πάνω από τη μέση, λίγο κάτω από το όριο, λίγο. Yeah. Ξέρεις όλα αυτά τα
0: θέλει,
1: πράγματα.
0: Θέλει
1: μια ψυχολογική
0: θέλει
1: αυτή.
0: Ψάξιμο, ναι.
1: Η δε κυρία Μαρία, επειδή λέγαμε πριν για το φως και για τις εποχές κτλ. Που εγώ λέω για το φθινόπωρο και ο κύριος Παύλος λέει για το καλοκαίρι, λένε ότι τα μέσα Αυγούστου η Δήλωση έχει το περισσότερο φως από όλον τον κόσμο. Και το φως ίσον ενέργεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, η δήλωση.
0: Η δήλωση είναι πανέμορφη.
1: Μα, παλιά θυμάμαι όταν πρωτοξεκινούσαν τα φωτοβολταϊκά που λέγανε ότι δύο περιοχές της Ελλάδας είναι ιδανικές γιατί έχουν πάνω από 320 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει να... Να σπεύσουν, εν πάση περιπτώσει, το παραξηλώσαμε. Εμείς τώρα έχουμε βάλει παντού όπου υπάρχει χώρος, μπαίνει ένα φωτοβολταϊκό. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Ξέρετε, παιδί μου τώρα.
1: Έτερων εκάτερων.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε μπρος-πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα έρχονται πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Χθες, μέσα σε όλα τα πράγματα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια συζήτηση. Κλειστή συζήτηση όμως, δεν ήταν να μεταδοθεί ας πούμε, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκεί
1: μάλιστα.
0: Διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβερ είναι η Κοντολίζα Ράις.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, πρώην υπουργός εξωτερικών.
0: Η πρώτη, Αφροαμερικανή.
1: Ναι.
0: Υπουργός εξωτερικών, ναι. Η πρώτη σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν και στους δύο Μπους. Και στον πατέρα και στο γιο,
1: ναι.
0: Η Κοντολίζα. Και τώρα είναι και στο Στάνφορντ.
1: Ναι, ναι, που λένε ότι κανείς δεν πάει χαμένος.
0: Όχι, έτσι κάνουν αυτοί.
1: Ναι, έτσι κάνουν. Το ξέρω, ναι. Αλλά ως υπουργός εξωτερικών ήταν. Είχε την. Εντάξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, ήταν με το Αφγανιστάν, δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν και με το Ιράκ, ήταν με διάφορους πολέμους.
0: Ιράκ και Αφγανιστάν, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή τώρα έρχονται και πλάνα και από εκεί και επειδή και η σημειολογία έχει την σημασία της, βλέπω φωτογραφία από τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη,
0: ναι, ναι.
1: Με τον ομόλογό του του Ιράν, τον κύριο Αραγτσί.
0: Ναι,
1: ο κύριος Αραγτσί είναι χαμογελαστός, ο κύριος Γεραπετρίτης μάσκα. Ανέκφραστος.
0: Εντάξει, τι να κάνει τώρα, να χελάει.
1: Ξέρω, παιδί μου, εντάξει τώρα. Μιλήσανε τώρα για την.
0: Δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Για να υπάρχει. Να γίνεται ανεμπόδιστα, εν πάση περιπτώσει, η ναυσιπλοεία, βρε αδελφέ. Και αυτό έχει τη σημασία να το λέει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο που υπάρχει στον κόσμο κτλ. Είμαστε υπερδύναμοι και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που λέμε για να χαιρόμαστε, γιατί συγκεκριμένων πλειοκτητών είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Αλλά τέλος πάντων, δεν το συζητάμε εκεί. Ήταν σημαντικό και το θέμα. Είναι, ναι, γιατί δεν είναι και ναυτιλία. Λοιπόν, ανέκφραστος, τελείως.
0: Πάντως, σε μια άλλη,
1: ναι.
0: Που δεν ξέρω τώρα ποιος κύριος είναι αυτός ο ομολογός του, γιατί είναι πολλούς, παιδί ναι. Μου. Ο κύριος Γραβή. Εκεί είχαμε γελάσει, αλλά αυτή τη σημαία δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω πού είναι αυτός ο κύριος.
1: Ναι, είναι για κάτι χώρες.
0: Είναι
1: ναι,
0: κάτι χώρες, παιδιά, εντάξει.
1: Ζητούμε συγγνώμη. Αλλάζουν και ονόματα, δεν φταίμε εμείς.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άλλη γεωγραφία μάθαμε εμείς, άλλη γεωγραφία μαθαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. ξεκινώντας από Δράμα, 10 βαθμούς, 2 βαθμούς στο κάτω Νευροκόπη, ναι. Και πέρα Νευροκόπη που είναι ο προορισμός, έχει 7 βαθμούς. Να, που ρώτησες. Η δε τιμή βενζίνη στο κάτω Νευροκόπη είναι 2,190. Στο πέρα Νευροκόπη είναι 67. Α, εννοείται το πάνω στη. Πέρα από τα σύνορα. Γιατί εκεί έχει τέτοιες τιμές.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εκεί έχει τέτοιες τιμές.
0: Εκεί έχει τέτοιες, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχει και άλλους μισθούς. Ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε διαρκώς για ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στο.
1: Αλίμονο.
0: Και στον κόσμο.
1: Αλίμονο. Ε? Ναι, να σας πάμε μια βόλτα στην Ιαπωνία.
0: Ναι, γιατί. Χαμός, πλημμύρα.
1: Τυφώνα.
0: Ναι.
1: Τυφώνα.
0: Τυφώνα
1: Ντουτζουάν.
0: Ναι, κακός είναι.
1: 9 νεκροί, παιδιά.
0: Πολύ κακός.
1: Μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα. Και εκεί. Είναι ψηλοσυνηθισμένοι, δηλαδή παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα όποτε έρχεται τυφώνας κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τους έχουν και αυτοί 112 εκεί και προειδοποιήσεις. Έχουν πολλές προειδοποιήσεις,
1: ναι,
0: βασικά.
1: Ναι.
0: Τις οποίες αυτοί που πήγαν και γύρισαν την Ιαπωνία, τις έχουν κρατήσει το κινητό τους και τους έχουν συνέχεια ειδοποιήσει και τους ξυπνάμε στη νύχτα. Λέω, πετάξτε τις πια τις ειδοποιήσεις. Ειδικά τώρα που έχει τον τυφώνα. Λέω, έρχεται τυφώνας, πετάξτε τις.
1: Επιστρέφω εγώ δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ναι, για να πω το εξής. Η κυρία Ροντρίγκες, η πρόεδρος της, η υπηρεσιακή πρόεδρος, η εκτελούσα χρέη πρόεδρου της Βενεζουέλας μετά την απαγωγή του Μαδούρο, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα. Χθες έκανε εντύπωση το εξής γεγονός. Σηκώθηκε από τη θέση της και διέβη όλο τη σάλα εκεί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ναι, για να χαιρετήσει έναν ηγέτη. Ποιον λες εσύ? Ποιον πήγε να χαιρετήσει? Σηκώθηκε από τη θέση της για να πάει να χαιρετήσει έναν. Ποιον?
0: Δεν ξέρω.
1: Τον Σάντσεθ.
0: Α, τον
1: Σάντσεθ. Της Ισπανίας.
0: Τον Σάντσεθ.
1: Μόνο αυτόν.
0: Τον Πέδρο.
1: Ήταν γεμάτη αίθουσα με ηγέτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Στον Πέδρο.
1: Στον Πέδρο πήγε.
0: Εντάξει, είναι και ωραίο παιδί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή είναι Ισπανόφωνοι και ξέρω εγώ.
0: Όχι, είναι και ωραίο παιδί, παιδί μου.
1: Έχουν και άλλες. Αυτό είναι υποκειμενικό τώρα.
0: Όχι, όχι, αντικειμενικά είναι όμορφος. Δεν τον
1: αφήνω. Άντε πάλι να ξεκινήσουμε την κουβέντα για το τι είναι αντικειμενικό και τι δεν είναι αντικειμενικό.
0: Βάλε το Σάντσεθ δίπλα στον Τραμπ. Ποιος είναι όμορφος?
1: Ναι, όχι, εντάξει, όχι τέτοιες συγκρίσεις, μακριά από μένα. Στα Γιαννιτσά που εκπέμπουν φρεσκαδούρα στους 8,5 βαθμούς για τη φυσιολογική σύσφυξη του προσώπου χωρίς χημικές επεμβάσεις. Μας λέει ο Θωμάς, καταλαβες τι κάνεις στα Γιαννιτσά. Βγαίνεις λίγο έξω, τσακ, αμέσως σύσφυξη προσώπου, δεν χρειάζεσαι τίποτα, ούτε. Αληφή, ούτε κρέμα, τίποτα. Ούτε τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, επειδή λες τώρα αυτό για τους ηγέτες, έτσι, ναι, και την ομορφιά.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω, Σάντσεθ Μακρόν.
1: Ναι.
0: Ο Σάντσεθ έχει μια, αυτή την αρενοπότητα, τις γωνίες που έχουν οι Ισπανοί και κατηγωνίες στο πρόσωπο κτλ. Αν σε αρέσει αυτό, οκ. Okay. Εμένα, ας πούμε, μου είναι πιο. Ο Μακρόν. Μου αρέσει πιο πολύ.
1: Και ο Μακρόν έχει γωνίες.
0: Δεν έχει πολλές γωνίες ο Μακρόν. Τώρα σχέση με το Σάντσεθ είναι κόβεσαι στη γωνία. Άμα παντοφιλεί και κόβεσαι από τα μάγουλα.
1: Α, το έχει πάει μακριά, εσύ να παντοφιλεί κιόλα.
0: Εντάξει, παιδί μου, πάντα εγώ.
1: Η Ροντρίγκε δεν το φίλησε πάντως.
0: Εντάξει, εγώ είμαι διαχειριτικό άνθρωπο, το ξέρει.
1: Να τον χαιρετήσει πήγε.
0: Ναι. Πάμε στο Παρίσι τώρα.
1: Α, έχουμε ξυπνήσαμε
0: τη Θωμαή, βέβαια.
1: Πάμε, ναι.
0: Την ξυπνήσαμε γιατί είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία η Θωμαή για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας.
1: Και έχει πείσει και τον Μακρόν.
0: Έχει πείσει τον
2: Μακρόν. Βασιστείτε πάνω μου.
0: Σε σένα ελπίζουμε, πάντα ελπίζουμε, Θωμαή. Δεν μας έχεις εγκαταλείψει ποτέ.
2: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Έτσι. Καλημέρα. Πάντως χθες ανέλαβε μια πρωτοβουλία, ας πούμε. Δηλαδή ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Πήγε και μίλησε με τον Τραμπ και του έθεσε όλα τα θέματα από την Ουκρανία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούς για το πώς μπορούν να ξανανοίξουν μπας και δύο πλανήτες χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, παιδιά, τα καύσιμα μας γιάζουν τώρα.
1: Αυτό, ναι. Ναι. Για πες μας λίγο, ναι, ναι, τι κάνει ο Μακρόν.
2: Οι 45 λεπτά διήρκησε η συνάντησή τους. Έχουν, ξέρετε, καλές σχέσεις οι δυο τους. Και πρότεινε ουσιαστικά να το απλοποιήσω λιγάκι δύο εκεχειρήσεις. Μία για την Ουκρανία. Η εκεχειρία της Ουκρανίας είναι κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουν να επιτίθενται οι δύο πλευρές η κάθε μία στις εγκαταστάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις.
1: Ενεργειακές υποδομές,
2: υποδομές του άλλου. Και η Ρωσία επιπλέον να σταματήσει να χτυπάει αστικά κέντρα και περιοχές που μένει κόσμος, πληθυσμός που δεν έχει τίποτα να κάνει με το μέτωπο. Και προς το παρόν απάντηση δεν έλαβε.
1: Μα αυτή η πρόταση, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή την πρόταση την έχει κάνει και ο Ζελένσκι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή την είχε διατυπωθεί και από άλλου. Όχι, έχει διατυπωθεί και από άλλου και την είχε αρνηθεί η Ρωσία.
2: Δεν είναι κάτι και καινούριο. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει του πάτριωτ, του
1: πυράβλου
2: αναχέτηση. Έψαχνα τη λέξη αναχέτηση. Το Patriots, οι οποίοι προ το παρόν οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δώσουν, και κυρίω ο Ζελένσκι ζητάει τα δικαιώματα αναπαραγωγή και παραγωγή φυσικά αυτών των Patriots ή ένα ανάλογο μοντέλο στη σύστημα.
1: Ναι, να του δώσουν την άδεια.
2: Πιο φτηνά και πιο γρήγορα την. Αλλά δυστυχώ προ το παρόν δεν έλαβε καμία απάντηση. Μάλιστα, ο Ζελένσκι είχε συνάντηση και με τον Εμμανουέλ Μακρόν λίγο αργότερα μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, και μετά χθε είχε και συνάντηση η Τραμπ-Ζελένσκι, που είδαμε μετά συνέντευξη τύπου του Ζελένσκι, όπου λέει: περιμένω απάντηση, εγώ είμαι έτοιμος για τριμερή συζήτηση με τη Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά περιμένω. Και σε αυτό το μέτωπο δηλαδή ακόμα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Στο άλλο, το άλλο το μέτωπο, το που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, που είναι η Μέση Ανατολή, το ίδιο ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μακρόν, δηλαδή να υπάρξει μια εκεχηρία που δεν έχει τίποτε να κάνει με μια πιθανή ή όχι συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, απλώς εντωμεταξύ να μπορέσει να απελευθερωθεί να απελευθερωθούν τα δύο σημεία, δηλαδή τα στενά του Ορμούς και τα στενά του Μπάμπ ελ Μαντλέμπ, που είναι δηλαδή προς Ερυθρά Θάλασσα και μετά διόρυγα του
1: Σουέζ. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρόσεξα ότι ο Μακρόν έθεσε το εξής θέμα: να βγει μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν βγει τέτοιο ψήφισμα, μετά θα δικαιολογεί ακόμη και τη στρατιωτική υποστήριξη αυτού του ψηφίσματος, δηλαδή να κατέβουν πολεμικά σκάφη στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι θα είναι ελεύθερη η ναυσιπλοεία από αυτά τα δύο σημεία. Αυτό είναι στο πίσω μυαλό ενδεχομένως του Μακρόν.
2: Ναι, γιατί το έχουν ήδη ετοιμάσει. Θυμάστε την περίφημη συμμαχία που έχουν ετοιμάσει για να βοηθήσουν με τους Άγγλους. Είναι το μοντέλο των προθήμων που για την Ουκρανία, το ίδιο είναι και για τη Μέση Ανατολή. Μόνο προσοχή, ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντοτε θέλει, υπογραμμίζει το ειρηνικά, αποστολή, ειρηνική αποστολή, όπως και να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πάλι ειρηνικά είναι εναντίον των επιθέσεων των Χούθης. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν την συμφωνία του Ιράν. Χωρίς το Ιράν δεν γίνεται τίποτα. Και ακόμα και οι Χούθης, χωρίς το Ιράν δεν γίνεται τίποτα. Οπότε το θέμα πάλι γυρνάει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμφωνήσουν. Μάλιστα, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αγκάρση, που είναι του Ιράν, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη συζητάνε, γι' αυτό τους έχουν καταθέσει ήδη τις προτάσεις τους για το άνοιγμα, ολοκληρωτικό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
1: Θα ήταν ωραίο και συμβολικό στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να υπήρχε μια συμφωνία, αλλά θα ήταν καλό και για τον ΟΗΕ τον ίδιο και για το κύρος του, αλλά δεν το πολύ βλέπουμε από τις διαθέσεις του Τραμπ.
2: Τα Ηνωμένα Έθνη είναι δαπλά δραματική. Χθες έγιναν και κάτι σημαντικά γεγονότα με την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ δυνατή και είπε την αλήθεια για το Ισραήλ και για τη Γάζα και για την
0: αντίδραση του Νετανιάχου.
2: Και αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα ο Νετανιάχου, και επίσης αντέδρασαν οι Ισραηλοί πάρα πολύ άσχημα και με την ομιλία του Ερντογάν, του Ταγί Ερντογάν, που μάλιστα ανέφερε ένα ποίημα. Και ήταν πραγματικά πολύ έντονα, μάλιστα εκπρόσωποι της Παλαιστίνης είχαν δάκρυα στα δάκρυα, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι αφόρητη στη Γάζα και δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ με αυτή την πλευρά του κόσμου, και είναι η τραγωδία. Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι όπως εμφανίζονται, δεν είναι θετικά τα πράγματα γενικότερα και για τον ίδιο τον οργανισμό και για τον ίδιο και για την κατάσταση του κόσμου. Ήθελα απλώς να πω ότι και ακόμα και στο Λίβανο τέλη του Δεκεμβρίου η UNIFIL, δηλαδή η παρουσία των
1: του ειρηνευτικού στρώματος των ΗΕ, των Κιανόκρων.
2: Λίγη θητεία τους και τέλος. Αυτό ήταν. Που αφήνει ουσιαστικά ελεύθερο πλέον το νότιο Λίβανο στα χέρια και στα όπλα των Ισραηλινών, γιατί κατέχουν την νότια περιοχή. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και κανένας δεν ξέρει αν οι Κιανόκρανοι θα επιστρέψουν ποτέ και αν ο ρόλος των Κιανόκρανων τελικά τελειώνει, σβήνει, δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα.
0: Καλά κάνεις και το λες, ναι. Το θυμίζεις αυτό, Θωμαΐς, γιατί υπάρχουν μέτωπα και περιοχές με τις οποίες πέφτουμε πάνω για μέρες, εβδομάδες και τα λοιπά και μετά τις ξεχνάμε.
2: Ξεχνάμε τελείως ακριβώς. Και το Λίβανο σίγουρα θα επανασχολήσει την επικαιρότητα, γιατί είναι ολοφάνερο, πρόκειται για ένα κράτος, κανονικό κράτος, το οποίο βρίσκεται πλέον στο έρμιο πολλών δυνάμεων.
1: Ένα κράτος το οποίο ας πούμε δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη στις παραστρεωτικές ομάδες της Χεζμπολάχ, ναι, που υπάρχουν για παράδειγμα, η οποία εξακολουθεί να αρνείται τον αφοπλισμό της και την κατάθεση των όπλων. Όπως προβλέπουν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπογράφηκαν, δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι, η πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι τα Ηνωμένα Εθνή. Αυτή τη στιγμή θέλω να το επαναφέρω στα Ηνωμένα Εθνή, γιατί όταν βλέπει κανένας, μπορεί να φαίνεται λίγο βαρετό, αλλά όταν βλέπει κανένας τις ομιλίες τους, ακούει τις ομιλίες τους ή βλέπει τις συναντήσεις τους και καταλαβαίνει ότι κάθε χρόνος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο. Τώρα το νέο. Η νέα πρόκληση που εμφανίζεται σιγά σιγά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Ακούμε τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να λέει ότι το G7, της οποίας η Προεδρία θα έχει η Μεγάλη Βρετανία το 2027, θα αναλάβει την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ήδη τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα και ούτε καν μιλάμε για συνεννόηση των κρατών σε παγκόσμια κλίμακα για το τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον όχι τι ακριβώς είναι, πώς θα επηρεάσει η τεχνική νοημοσύνη.
1: Και τι κινδύνους κρύβει.
2: Οι πραγματικούς κινδύνους. Άρα και μιλάμε τώρα, είμαστε ήδη το 2026, πάμε στο 2027, δεν έχουμε λύσει ούτε ένα πρόβλημα του 2025 για το 2026. Οπότε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός που βλέπουμε. Και θέλω να σας πω ότι ήταν τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου.
1: Του Μακρόν,
2: και
1: βέβαια.
2: Κανένας ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον της Γαλλίας το Μάιο του 2027.
1: Άλλο ένα μείζον θέμα. Για την Ευρώπη τουλάχιστον και άρα, και για τον κόσμο. Θωμαή, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους μουσικά.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σάβα να πούμε. Μας στέλνει, ναι, μια φωτογραφία ώρα την Ανατολή. Βγαίνει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα. Όχι πυκνά σύννεφα. Εδώ έξω έχει πιο πολλά σύννεφα από ό,τι έχει εκεί που βρίσκεται. Είναι στη Λυτή Θεσσαλονίκη συνήθως ο κύριος Σάβας. Ναι, τώρα μπορούμε να βγούμε άνετα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ανοίγει τις συναυλίες του Ρόμπι Γουίλιαμς. Με αυτό. Ναι. Έτσι ανοίγει τη συναυλία. Ναι.
3: Ωραίο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί από το ύψος Σοδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με συμφωνία αφανισμό χαρακτηρίζοντας πολύ καλές τις συνομιλίες. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούς στα $100 το βαρέλι το Brent. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μέχρι την Παρασκευή προθεσμία για την προσβολή της προφυλάκησης των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Οπότε δεν φύγανε καθόλου.
0: Εδώ το και τελευταία μέρα.
1: Εμεί αποβγήκαμε από το στούντιο για του τίτλου.
0: Ναι.
1: Και πάλι εδώ.
0: Βέβαια, τι. Λοιπόν, δεν ολοκληρώσαμε αυτό που λέγαμε για τα μπιφ, τα εσωτερικά. Για το.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινήσαμε γιατί συνδεθήκαμε με τα παιδιά.
1: Έχει.
0: Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Εμένα, εγώ ήθελα να επισημάνω το εξής πράγμα.
1: Ναι.
0: Επειδή είδα λοιπόν και ξαναείδα και τα βίντεο με την κόντρα ανάμεσα στο κύριο Φαραντούρη και τη. Και την κυρία Σδούκου, την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν μου άρεσε αυτό, αυτή το είπε πρώτη. Δηλαδή, ότι τι. Πόσο χρονών είμαστε. Πρώτον. Και δεύτερον, τα περί χαριεντίσματος και τέτοια, εμένα δεν μου έκαναν εντύπωση αυτά. Κάποια στιγμή της είπε, όταν θα απευθύνεστε σε μένα, τα μάτια χαμηλά. Εγώ αυτό... το θεωρώ ακόμα πιο χοντρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν απευθύνεσαι σε κάποιον, συνομιλείς πολιτικά.
1: Τι να σου πω ρε παιδί μου, έχει χαθεί η μπάλα.
0: Δεν δηλαδή έβλεπα
1: μια άλλη συνομιλία, ούτε θυμάμαι καν τα ονόματα ποιον ήταν, ναι. Ούτε από ποια κόμματα και δεν ναι. Με απασχολεί κιόλας. Μιλούσε, ήταν μια κυρία με έναν κύριο. Η κυρία μιλούσε στον πληθυντικό. Ξαφνικά το γυρνάει ο άλλος, καλά πες ό,τι θέλεις. Ρε εσείς, υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τους δεχόμαστε ή δεν τους δεχόμαστε. Είναι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς, εν πάση περιπτώσει. Πώς λέει ο Ερντογάν για καλή γειτονία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν στην τηλεόραση, στη συνομιλία. Βλέπεις έναν άγνωστο. Ξεκινάς να του μιλάς στο πληθυντικό, δεν του μιλάς στον ελληνικό. Δεν τον ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιος είναι, τι καπνό φουμάρι που λέγανε παλιά, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, που δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Ναι. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει η έκφραση. Λοιπόν, είναι κάποιοι κανόνες, τους οποίους πρέπει να τους σέβεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τάβρος εν ιαλοπολείο διαρκώς γιατί κάποιος σου χάλασε τη σούπα ή τη σου τσαλάκωσε, ας πούμε, το προφίλ. Ας πρόσεχες. Είναι το πολύ απλό, ας πούμε.
0: Και αν έχουν αρχίσει και εσφάζονται έτσι από τώρα. Έχουμε μόλις 8 μήνες μπροστά μας.
1: Έχουμε.
0: Έχει τις εκλογές. Δηλαδή...
1: Γιατί μετά τις 8 μήνες θα ηρεμήσουν. Είναι ότι έχει μπει το σφάξιμο, αυτό που λέμε συχνά από αυτή την εκπομπή και σε κάποιους τους ξενίζει. Έχει μπει το σφάξιμο εδώ και κάμποσα χρόνια στο DNA μας, στη ζωή μας. Δηλαδή είμαι εμάς ή με τους άλλους. Άμα θέλω εγώ να είμαι με τους τρίτους, σε πειράζει, ρε αδελφέ. Όχι. Δηλαδή, αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι εχθρός. Πας μη Έλλην βάρβαρος και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Ναι.
0: Δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Δεν είναι με διαξυφισμοί.
1: Νομίζουν κάποιοι ότι ο Τσαμπουκάς, ναι. Ότι ο Τσαμπουκάς τους δίνει
0: ναι.
1: Πόντους.
0: Όχι.
1: Κερδίζουν κάτι. Ακόμα κι αν κερδίσετε κάτι, θα είναι εφήμερο αυτό το κάτι που θα κερδίσετε. Γιατί το χάσετε... Σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο.
0: Πάντως θέλω να καταλήξω απευθυνόμενοι σε όλες τις πιο ευαίσθητες από εμάς και ευαίσθητους,
1: ναι.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το σεξισμό, για το αυτό. Γιατί εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από εμάς. Έχουν τη σφραγίδα.
1: Από μένα είναι σίγουρα.
0: Έχουν τη σφραγίδα αυτή. Αυτή είναι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Μούγκα!
1: Εγώ είμαι λίγο χοντρόπετσος.
0: Μούγκα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Για τις Δούκου. Μούγκα! Τίποτα!
1: Εντάξει.
0: Όχι, ήταν Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα Τετάρτη.
1: Εγώ το είπα ότι μόνο μία φωνή ξεχώρισε. Κυρία Γιανακοπούλου, ναι, να το λέμε αυτό. Η φίλη μας η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου που φεύγει. Αμόλυσε το μήνυμα και φεύγει. Κατάλαβες, αυτό κάνει η Ειρήνη το τελευταίο διάστημα. Δεν μας ακούει πια, ας πούμε, ακούει μόνο τον Αργυρό.
0: Σου πια.
1: Λοιπόν, λέει ότι καλημέρα αγαπητοί. Οι λαοί είναι μόνοι, σκεφτείτε εμάς. Μόνο ήταν και το Ισραήλ. Και μη μου πείτε η Αμερική. Αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη θα γινόταν γιατί ο όρος για να κάνουν κράτος ήταν να φύγει το Ισραήλ. Σκέψου τι θα γίνει όταν κάνουν κράτος οι Κούρδοι. Λέει η Ειρήνη και φεύγει. Αν θα κάνουν κράτος οι Κούρδοι, γιατί εκεί που θέλουν να κάνουν το κράτος οι Κούρδοι στις πατρογονικές τους αιστείες, σε πάση περιπτώσει, έχει και πολλά πετρέλαια.
0: Πολύ μπερδεμένα πράγματα.
1: Και είναι πολύ
0: και είναι.
1: Δύσκολο.
0: Είναι
1: λέει ευθύς. Επιπλέον ο Νετανιάχου συμπεριφέρεται σαν να ξέρουν ιστορία οι λαοί. Πάνω σε αυτό βασίζομαι για να πω το εξής. Βγήκε και μίλησε και ο βασιλιάς της Ιορδανίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Λοιπόν, τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε, έχουμε και πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Αλλά αν ξέρεις λίγο ιστορία, ξέρεις ότι κάποιοι από τους πρώτους που εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, σε αυτό που λέμε Παλαιστίνη, ήταν το 1948 η Ιορδανία. Για παράδειγμα. Καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από την, από την λεγόμενη παρέστη.
0: Λεπτομέρειες.
1: Καταλάβατε δηλαδή. Και το, στον πόλεμο των 6 ημερών επίσης μπήκε στον πόλεμο, αλλά εντάξει, έχασε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, και επειδή σε ένα βαθμό ισχύει, δεν είναι ακριβώς έτσι ενδεχομένως, ή μπορεί να είναι και έτσι, ότι όλοι είναι μόνοι, γι' αυτό κοιτάει ο καθένας να είναι οχυρωμένος, προστατευμένος, να είναι σε θέση άμυνας κτλ. Βέβαια, υποτίθεται ότι μετά την καταστροφή που υπέστη ο κόσμος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συλλογική απόφαση ήταν να μην είναι ο καθένας μόνος του. Άμα ήταν, αν ήταν ο καθένας μόνος του, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν θα υπήρχε ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ούτε κοινοπολιτείες, ούτε διάφορα άλλα πράγματα και θεσμοί που υπάρχουν στην συνέχεια και στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πρωί-πρωί, λοιπόν, 8:42.
0: Επειδή μιλάγαμε πριν για το Στάνφορντ που πέρασε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν καταγγελίες για το Στάνφορντ ότι χρησιμοποίησε με τη χρήση του AI,
1: ναι,
0: άλλαξε τη φυλή και το φύλλο,
1: ναι,
0: φοιτητή σε διαφημιστική καμπάνια. Κάνανε διαφήμιση με το μερινού για προσελκύσεις φοιτητές,
1: ναι,
0: και λέει ένας φοιτητής υποστηρίζει ότι διαγράφηκε από μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: και αντικαταστάθηκε ψηφιακά από μια μαύρη κοπέλα.
1: Α, για να υπάρχει πολυμέρεια.
0: Ναι,
1: αυτό, για να υπάρχει.
0: Τρέστε με τα καλά σας. Και να...
1: γιατί, εντάξει.
0: Όχι,
1: ό,τι
0: θέλει
1: θέλε κάνει.
0: Πάρε 4 μοντέλα,
1: ναι,
0: φοιτητές.
1: Ναι, από όλα τα χρώματα.
0: Ναι, και τις φυλές.
1: Είναι, ναι,
0: ναι, και από όλα τα χρώματα και τις φυλές και βγάλει τη φωτογραφία.
1: Άσπρο, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο.
0: Και... αυτά τα έκανε ο Στάλιν.
1: Ο Στάλιν εξαφάνιζε τις φωτογραφίες. Και τότε και με παλιά τεχνολογία, όχι.
0: Παλιά, ναι, ρε, ήταν πολύ μπροστά.
1: Ναι, ρε, ήταν μπροστά ο Στάλιν. Μορφή, ναι, μεγάλη. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ έσφαζε και κανείς δεν τον καταδικάζει, ας πούμε, στην παγκόσμια ιστορία.
0: Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ας τα ξεχάσουμε.
0: Πώς το λένε. Κάπως τα λένε. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
1: Ναι, ας, ναι, πάνε. Να,
0: ναι,
1: πάνε.
0: Ναι. Νερό και αλάτι. Τέλος πάντων, μπορώ να πω πολλά τέτοια. Θέλω να σε πάω στο Νότιο Σουδάν.
1: Ναι, πηγαίναμε.
0: Στο Νότιο Σουδάν είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχει βγει από
1: μη
0: κυβερνητικές οργανώσεις, από διάφορες.
1: Ναι.
0: Πιο...
1: Αν πιστεύω κάποιος, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι.
0: Ωραία.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, δεν όχι, Ελλάδα,
1: εντάξει,
0: δεν είναι. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Άκου τώρα. Εκεί λοιπόν ψήφισαν οι βουλευτές, κατέβηκε ένας νόμος εκλογικός, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να πάρει όλες τις εξουσίες,
1: ναι,
0: μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν το Δεκέμβριο.
1: Ναι, ωραία.
0: Πρόσεξε, για να τους ευχαριστήσει ο πρόεδρος, τους έκανε δώρο.
1: Τους βουλευτές.
0: Ναι, τους βουλευτές, ναι, από ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτές είναι χώρες.
0: Πρόσεξε.
1: Είναι απλά τα πράγματα, κατάλαβες. Εκεί είναι απλά τα πράγματα.
0: Στο μέλλον.
1: Είναι πολύπλοκα.
0: Πρόσεξε όμως. Δεν τους αφήνει η Λάσκα.
1: Συγγνώμη, στο Σουδάν χούντα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δικτατορία,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει.
0: Αλλά έχουν, ναι, και εκλογές. Εντάξει, και ο Πούτιν εκλογές είχε. Άσχημα,
1: ναι,
0: τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, που λες, δεν τους το δίνει όμως. Πάρ το αυτοκίνητο δικό σου για πάντα.
1: Ναι.
0: Του λέει, πάρ το αυτοκίνητο και θα σκεφτώ. Ανάλογα με τη συμπεριφορά σου,
1: και ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών,
0: ναι,
1: που θα γίνει.
0: Θα σκεφτώ, ναι, αν θα σου ζητήσω μετά να το αποπληρώσεις. Το αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτοκινητάκι εντωμεταξύ. Έχουν κινητήρα, τον ισχυρότερο κινητή V6.
1: Ναι, εντάξει. Εξαβάλλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα σκεφτώ αν θα στο χαρίσω για πάντα. Πρόσεξε. Ναι. Ή αν θα σου ζητήσω να μου το αποπληρώσεις. Αυτό έχει προηγούμενο, Διονύση, διότι το 2013-18,
1: ναι,
0: που είχε γίνει πάλι πόλεμο. Αυτό το πόλεμο τι έχει κάνει ο Τραμπ?
1: Θα σου πω μετά.
0: Α,
1: θα σου απαντήσω, ναι.
0: Το 18 λοιπόν τους είχε δώσει 40.000 δολάρια,
1: ναι,
0: τους βουλευτές,
1: ναι,
0: ατομικό δάνειο,
1: ναι,
0: για να αγοράσουν αυτοκίνητα. Αυτά όμως ήταν δάνεια. Δεν ήταν.
1: Συγγνώμη, δεν βγήκε ο Τραμπ και είπε. Θα πληρώσω 5.000 άμα κερδίσω, ναι, τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν όλοι όσοι ψηφίσουν,
0: ναι,
1: το κόμμα μου, θα πάρουν 5.000.
0: Ναι.
1: Γιατί πας στο Σουδάν δηλαδή?
0: Εντάξει, πήγαμε.
1: Γιατί πας μακριά?
0: Γιατί
1: να σου πω τώρα για το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Διαβάζω στο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων,
0: ναι,
1: ότι η διπλωματία των ΗΠΑ καταγγέλει τους έκνομους ηγέτες του Σουδάν που κυβερνούν δια της βίας και των όπλων και μόνο.
0: Ας το λήξει.
1: Όχι, συγγνώμη. Στη Βενεζουέλα τι πήγε και έκανε? δεν πήγε και εγκατέστησε δια των όπλων μια κυβέρνηση απομακρύνοντας.
0: Αυτό τον, το κάνανε μόνοι.
1: Τον ούτως ή άλλως. Έχουμε να πούμε διάφορα για τον Μαδούρο και την κατάσταση που είχε φέρει στη Βενεζουέλα. Έτερο νεκάτερο. Το ίδιο δεν έκανε. Το λέω αυτό γιατί όταν βλέπει ο άλλος δύο μέτρα και δύο σταθμά, μετά μπορεί να σου πει: εντάξει, αυτά τα έχουμε δοκιμάσει. Πάμε να δοκιμάσουμε κάνα άλλο.
0: Μπράβο.
1: Και το κάτι άλλο που συνήθως πάνε να δοκιμάσουν είναι ό,τι πιο ακραίο και παλαβό βλέπεις.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό βλέπεις όλον τον κόσμο να υπάρχει. Δεν είναι μόνος, ο μόνος λόγος. Απλά το λέω αυτό γιατί βλέπω πολλούς τώρα εσχάτως να λένε: εμείς είμαστε ανάχωμα απέναντι στο φασισμό, απέναντι στην ακροδεξιά. Εμείς το ένα, εμείς το άλλο. Είμαστε οι μόνοι που θα ορθώσουμε τα στήθη μας και διάφορα τέτοια. Θέλω να πω ότι και η δική τους αποτυχία όταν είχαν είτε σε τοπικό είτε σε συνολικό επίπεδο την εξουσία, και η δική τους αποτυχία ρίχνει πώς το λένε, νερό στο μήλο κάποιων αντισυστημικών.
0: Πολύ σωστά τα λες.
1: Γιατί κάποιοι δεν θεωρούν τον εαυτό τους αντισυστημικό. Δεν είναι.
0: Άντε καλέ.
1: Γιατί τους είδαν, τους δοκίμασαν. Μπορεί να μην τους έχουν δει σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά τους βλέπουν για παράδειγμα σε τοπική αυτοδιοίκηση επίπεδο ή σε άλλο επίπεδο ή σε ένα συνδικάτο ή σε ένα δεύτερο σφραγίδα, ξέρω εγώ, που κρατούν και μετά λένε: α, και αυτοί έτσι είναι. Άρα πάμε σε κάτι άλλο, καινούριο, να το δοκιμάσουμε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε πολλά να δούμε μπροστά σε αυτό το επίπεδο που λέει ο Διονύσης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τύποι που πήγαιναν και έριχναν τα λύματα στον Κηφισό το 2026, που πήγαιναν με τα βιτιοφόρα και άδειαζαν λύματα στον Κηφισό, πίστευαν ότι θα τους πιάσουν κάποια στιγμή? Τι πίστευαν δηλαδή? Καταρχήν ο Κηφισός δεν είναι ποτάμι.
1: Είναι στεγνός.
0: Ναι,
1: θα φαινόταν αυτά που ρίχνουν.
0: Πρώτον. Δεύτερον, είχαν, λέει, ένα φρεάτιο καβάντζα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, αυτοί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω, τις θεωρώ τόσο τραβηγμένες.
1: Μα και για το εγκέφαλο,
0: τέτοιο, τόσο εσχρό όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, που σκέφτομαι και λέω ότι αν, τι θα ήθελα εγώ θα ήθελα αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν την εταιρεία με τα βιτιοφόρα, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει ούτε τα δικαστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει λύματα και από νοσοκομείο που παίρνανε. Από νοσοκομείο το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και τα ρίχνανε στον Κηφισό. Αυτή λοιπόν είναι η.
1: Θα βγει ο άλλος και θα σου πει, και θα έχει και δίκιο.
0: Ναι.
1: Έλεγχοι δεν γίνονταν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι.
0: Μα από ελέγχους προέκυψε αυτό. Τους παρακολουθούσαν.
1: Ναι, αλλά το κάνουν χρόνια αυτό το πράγμα όμως.
0: Δεν ξέρω πώς το κάνανε.
1: Ναι, έτσι λέει. Ότι το κάνανε χρόνια.
0: Ψάχνουν να βρουν αν το κάνανε χρόνια. Όπως και να έχει, είτε το κάνανε χρόνια είτε δεν το κάνανε. Αυτά υποτίθεται έπρεπε να πηγαίνουν στο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχει στη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Το οποίο και πληρώνεις, βέβαια. Ναι, για να πας, καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά πληρώνεις.
0: Δηλαδή, επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα δεν, από εκεί που έφευγε δεν ελεγχότανε και δεν δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεται, θα μου πεις, θα έρθει ο άλλος να σου αδειάσει το βόθρο στο σπίτι σου. Ναι. Θα τον ακολουθείς με το αυτοκίνητο, δεις που πάει να τα αδειάσει?
1: Όχι, συνήθως.
0: Τώρα θες να το κάνεις, δεν θα το κάνεις.
1: Θες να ανοίξουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν θα το κάνεις.
1: Για το πόσοι βόθροι σε σπίτια είναι παράνομοι.
0: Άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Καλά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο που ανοίγουμε όμως τώρα. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να ανοίξουν καμία εταιρεία στο μέλλον. Να κλείσει αυτή η εταιρεία. Περιμένουμε τώρα να γίνουν τα δικαστήρια, να αυτόν.
1: Λέει ο κύριος Αντώνης, και από τους έπιασαν τι έγινε? Αν όλους αυτούς που έπιασαν ήταν φυλακή, όλη η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μια φυλακή.
0: Δεν με νοιάζει να πάνε φυλακή. Ναι. Δεν με νοιάζει να τους πληρώνω τους συγκεκριμένους για να κάθονται στη φυλακή ή οτιδήποτε άλλο. Ή να απασχολούνται οι δικαστικές αρχές
1: με αυτούς. Θάνατον, τι,
0: όχι, όχι.
1: Κρεμάσουν,
0: να, τι όχι, ρε, εσύ, δεν λέω αυτό το πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Μη το παρεξηγήσει κανένας ακροατής.
0: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρχές οι οποίες κάνουν τους ελέγχους,
1: ναι,
0: να επιβάλλονται αμέσως δυσθεώρητα πρόστιμα,
1: ναι,
0: και να τους κλείνουν επί τόπου. Δεν με νοιάζουν οι δίκες τώρα. Ας προχωρήσουν και οι δίκες μετά. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει φορτηγό, να έχει εταιρεία, δεν ξέρω ποιος την έχει, και να κουβαλάει τέτοια πράγματα. Να μεταφέρει τέτοια πράγματα. Δεν του έχεις καμιά εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρηπαίνει το περιβάλλον που κινούμαστε.
1: Λίγο τραβηγμένο το βλέπω, γιατί γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι και δικαστήρια και κανονισμοί.
0: Εδώ παραβιάζονταν οι υγειονομικοί. Όχι, δεν είναι θέμα ελεύθερης αγοράς εδώ.
1: Ναι,
0: εδώ παρανομούσανε.
1: Ναι. Προφανώς παρανομούσανε.
0: Παρανομούσανε και παραβιάζανε, πώς το λένε, υγειονομικούς κανόνες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πρόστιμα για αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους απαγορευτεί να ανοίξουν μια καινούργια εταιρεία με άλλη ονομασία και να εξακολουθήσουν να κάνουν την ίδια δουλειά. Κανένας δεν θα το. Δεν μπορεί
0: άμα
1: να
0: είναι εξοντωτικό το πρόστιμο, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν άλλη εταιρεία. Άμα τους καταστρέψουν.
1: Ξέρεις πόσα εξοντωτικά πρόστιμα έχουν πέσει, ρε Κατερίνα, και έχει αλλάξει.
0: Ωραία, όχι.
1: Έχει αλλάξει εταιρεία ή κηρύσσει πτώχευση και ανοίγει δίπλα μία άλλη με άλλη ονομασία και αφανείς τους ίδιους ιδιοκτήτες.
0: Να αλλάξουν τους νόμους.
1: Να αλλάξουν τους νόμους. Εδώ. Αυτό είναι ένα καινούριο στοίχημα.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί που είχαν υπογράψει συμβάσεις, καταρχήν, υπάρχει μια μπισκοτοβιομηχανία, έχει βγάλει και ανακοίνωση μεγάλη. Υπάρχει το νοσοκομείο, το δημόσιο νοσοκομείο, το Αττικόν, το οποίο έχει υπογράψει συμβάσεις με την εταιρεία αυτή. Όλοι αυτοί πρέπει να κινηθούν και αυτοί νομικά εναντίον της εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν έχει λόγο
1: είναι
0: ο άνθρωπος αυτός
1: γνωστό
0: να έχει τέτοια εταιρεία.
1: Τσακίστε τις, πελεκίστε τις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, θα πεις την κίνηση καθόλου, γιατί η ώρα είναι
0: παρά 7. Με πνίξε το δίκιο, δεν μπορούσα.
1: Με πνίξε το δίκιο. Να πω μια καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Αλέξανδρο, που είναι στις Κρινίδες Καβάλας. 7 βαθμούς έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να μας βάζετε και τόνους, γιατί εγώ έπρεπε να το ψάξω ότι λέγεται Κρινίδες και όχι Κρινίδες.
0: Κρινίδες λέγονται, ρε Διονύση.
1: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει το Κρινίδες. Τι να κάνω τώρα.
0: Μα πώς δεν λεγόταν Κρινίδες, από πού και ως πού.
1: Ωραία, πάμε, λέει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού, πρόβλημα, προσέξτε με, από τη Λένορμαν, ψηλά δηλαδή ξεκινάει. Δεν είναι πολύ χαμηλά το πρόβλημα. Όμως, ανεβαίνεις και λες, εντάξει, πρόβλημα έχει μόνο στη Λένορμαν, είχα πολύ μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μετά ανοίγει λίγο, φτάνω στη μεταμόρφωση, ουφ, Παναγία μου, βγήκα στην Εθνική. Και έχει κίνηση και πάλι μετά τη μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς Λαμία, έτσι προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από χαμηλά από τη Νέα Φιλαδέλφια όμως η κίνηση και φτάνει μέχρι και την. Και μετά την Ιεράδο, γιατί σας είπαμε νωρίτερα ότι είχε πρόβλημα στην Ιεράδο. Και
1: το είχαμε πει.
0: Φτάνει μέχρι και μετά το Ρέντι, μπορώ να σας πω, και κάτω, μέχρι κάτω την παραλία. Η παραλιακή τώρα, η Ποσειδόνος, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλο το μήκος, μέχρι και το τηλεοφόρο Αλίμου, από Πειραιά, όπως ερχόσαστε προς Γλυφάδα, και από Αλίμου προς Πειραιά. Δηλαδή σε όλο και στα δύο ρεύματα. Και θα μπορούσα να πω και στα δύο ρεύματα.
1: Θα μπορούσες.
0: Θα μπορούσα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Στο ρεύμα ανόδου.
1: Καλά, δεν σε παρώνει και κανένας.
0: Εγώ. Στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού από το Νέο Κόσμο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Ερδυτού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα πολύ χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλο το μήκος. Η Μεσογείο έχει το γνωστό σημείο που έχει κάθε πρωί. Από το Χολαργό, από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Εκεί. Η Κατεχάκη είναι καλή σχετικά. Έχει μήνυμα.
1: Έχω μήνυμα από τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Ξεκίνησε με βροχή.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αρκετά σύννεφα, 15 βαθμούς μέτρια κίνηση. Μιλήσατε για πολιτικούς και ευγένεια, δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν. Καλή συνέχεια. Δεν μίλησε μόνο για πολιτικούς. Μιλήσαμε και για τη συμπεριφορά τη δικιά μας, ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς ο ένας τον πληθυντικό, ο άλλος τον ενικό, ο άλλος ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή η γενική. Μας παίρνει οριζόντια αυτή η γενική κατάσταση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οριζόντια. Δεν διαχωρίζει πολιτικούς, μη πολιτικούς ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί. Άρα θα γίνει το flyover.
1: Να σου πω, το είδες τώρα που λες την κίνηση και. Το είδες το κοριτσάκι αυτό που σε ηλικία 6 ετών έλυσε το κύβο του Ρούμπικ μέσα σε 6 δευτερολέπτα κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. Δύο φορές μάλιστα.
0: Το
1: είδες μετά πόσο χαιρότανε και πόσο κοιτούσε τους γονείς του, τους συγγενείς του, δεν ξέρω ποιους κοιτούσε. Και έλεγε το έκανα, το έκανα. Έξι χρονών
0: παιδάκι.
1: Τι χαρά, ρε, τι ωραία. Με κουκούτσο δόντικο και τα λοιπά. Ναι, αυτό.
0: Βέβαια, βάλα δόντια και δεν.
1: Πες την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να το πω.
0: Καλά
1: έκανε
0: και το παιδί. Ήταν πολύ όμορφο. Έχει γίνει ένα ατύχημα.
1: Αυτά δεν μ' άρεσε.
0: Λίγο πριν τι 40 εκκλησίες στο ύψος, στον περιφερειακό. Σκεφτείτε το ύψος, γι' αυτό το λέω. Στην Τζιμισκή έχει ψιλοχαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Στη Βασιλέως Γεωργίου είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη σήμερα. Η Όλγας πολύ καλή. Έχει και έργα στην Όλγας, αλλά δεν έχει τίποτα φοβερό.
1: Τι έργα έχει στην Όλγας?
0: Έργα.
1: Τι πάνε να κάνουν στην Όλγας?
0: Κάτι φτιάχνουν, ρε Συνήση. Να τα φτιάξουν. Αυτή πώς την είπαμε. Τη Λαγκαδά είναι τα πράγματα ok, εντάξει. Οπότε εμείς λέμε να φεύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε στην ησυχία σας, να μείνετε εδώ στο Airfuse Radio.
1: Πώς λένε κάπου, ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα μας, ναι. Ναι, στην Κύπρο το λένε.
1: Ναι,
0: ναι. Ήρθε η ώρα μας. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Θαδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Όχι, ρε, αυτό το λένε.
1: Ναι, το ξέρω πώς το λένε, αλλά ξέρω και πώς ακούγεται.
0: Γιατί εδώ το λέμε αλλιώς.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα το λέμε. Όχι, αυτή δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, ελπίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσει ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη

0: σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος.

0: Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Όλο το Βόρειο Αιγαίο, Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψης Ιωάννου Προδρόμου, εορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και ως τις 9 θα είμαστε κοντά σας με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. Δέσποινα, σε βλέπω να φοράς το μπουφανάκι σου.
1: Εγώ δεν σε βλέπω να φοράς μπουφανάκι και ανησυχώ πάντως.
0: Εγώ αρνούμαι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Η αλήθεια είναι ότι ανακουφίστηκα που έφυγε το καλοκαίρι.
0: Αχ, εγώ πάλι καθόλου. Δεν ανακουφίστηκα καθόλου. Αντιθέτως σκέπτομαι ότι θα έρθει ένας χειμώνας. Θα είναι ένας κρύος χειμώνας και αν δεν είναι κρύος, ναι, θα είναι, ξέρεις, βροχές, αέρας, χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλό πετρέλαιο, ξέρεις, όλα αυτά τα σκέφτομαι. Και από την άλλη μεριά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η άνοιξη και το καλοκαίρι. Είμαι παιδί του φθινοπόρου.
1: Εμένα μου αρέσει η άνοιξη και το φθινόπωρο. Τώρα
0: και φθινόπωρο. Και φθινόπωρο, όχι όμως έτσι. Το θέλω λίγο πιο γλυκό.
1: Θες να πέφτουν τα φύλλα, έτσι. Ναι, λίγο
0: πιο γλυκό. Με καλύτερες συνθήκες, να μην βρέχει. Ναι.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ ρομαντικό αυτόν τον καιρό πάντως.
0: Ναι, όταν καθίσεις στο σπίτι σου.
1: Ναι, εσύ.
0: Ας πούμε, όταν καθόμουν στο σπίτι μου στη Θερμή και απέναντι βλέπω την πουγάδα του γείτονα, ναι. είναι πάρα πολύ ωραία, ξέρεις, να συμβαίνει αυτό.
1: Ξέρεις, το μόνο που, τώρα που είπες μπουγάδα, το μόνο που δεν μ' αρέσει, ας το πούμε, είναι ότι αργούν να στεγνώσουν τα ρούχα.
0: Στεγνοτήριο, αγάπη μου, στεγνοτήριο. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί. Πλυντήριο, στεγνοτήριο, δεν μας τα σιδερώνει μόνο.
1: Σιδεροτάζεις δεν χρειάζομαι. Προνοώ και παίρνω ρούχα που δεν χρειάζεται τόσο σίδερο.
0: Όπω νοικοκυρές, καταλάβατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει με εμάς. Νοικοκυρές. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: ξαναβρεθήκαμε μετά.
0: Ξαναβρεθήκαμε.
1: Μετά... δύο εβδομάδες.
0: Ναι, δύο εβδομάδες.
1: Ένα μήνα κοντά.
0: Όχι, βρε.
1: Άμα το σκεφτείς.
0: Ναι, εντάξει. Έλειπα σε διακοπές.
1: Έλειπα μετά εγώ.
0: Έλειπες εσύ σε διακοπές. Ναι, μια χαρά σε βλέπω. Ανανεωμένη. Ηχείος εξέθρεψε.
1: Μαύρησα κιόλας.
0: Ναι. Πώς σου φάνηκε ηχείος?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ ηχείος. Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς.
0: Εντελώς.
1: Μ' άρεσε η φιλοξενία τους. Μ' άρεσε το γεγονός ότι στηρίζουν τα τοπικά τους προϊόντα. Δηλαδή στην προκυμαία υπήρχαν 3-4 μαγαζιά μόνο με μαστίχα.
0: Ναι, γιατί είναι, εντάξει, γνωστή οικογένεια η οποία ασχολείται με τη μαστίχα, τα καλλιτικά. Μετά είναι η Ένωση Μαστίχο-Βραυγών που ασχολείται με τη μαστίχα. Διάφορες οικοτεχνίες που ασχολούνται με τη μαστίχα. Λογικό είναι,
1: και
0: το βλέπω.
1: Και το φαΐ μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι και από ό,τι είδε και οι μερίδες ήταν.
1: Και οι μερίδες, ναι. Πολύ.
0: Αυτό λοιπόν παρατήρησα και στην Πάτμο και στην Ικαρία. Ήταν κάτι το καταπληκτικό σε ό,τι αφορά τις μερίδες, ναι, και την ποιότητα του φαγητού. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ και τον Θοδωρή το Πλειώτη, να πούμε, γιατί με βοήθησε με τα μέρη που θα πάω. Και
0: γιατί
1: εσύ μου είπες
0: δηλαδή,
1: μέρη
0: δηλαδή,
1: να πάω.
0: Εγώ σιώτησα που και σύστησα σε τόσα μέρη. Θα...
1: και εσύ μου είπες.
0: Στην Αγία Δύναμη πήγες.
1: Όχι, δεν
0: πήγες. Αφού δεν πήγες στην Αγία Δύναμη, στον Αγώ πήγες.
1: Ξέρεις κάτι, εσύ μου είπες μακρινά μέρη.
0: Εντάξει, όταν πας σε ένα νησί, αυτό δηλαδή που έχω πάντα σε στόχευση είναι προσπαθείς να το γνωρίσεις το λίγο χρόνο που έχεις. Τέσσερις μέρες θα γυρίσεις στο νησί. Αν μπορείς να το γυρίσεις και δύο φορές θα είναι καλά.
1: Αχ, θα μας ακούει τώρα ο κλέρχος και θα πάρει τηλέφωνο και θα πει... τι να γυρίσουμε, εδώ πέρα ήτανε στο, έλεγε πάμε στο ξενοδοχείο να κοιμηθούμε.
0: Είναι τις ηλικίες, είσαι ακόμα στην ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Αθανασιάδη, Δήμητρα Λαχουρή, στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια της εκπομπής. Γλυκερία Σουλουγάνη, θυμίζει τον ήχο. Παυλίνα Κοσμά, στη μουσική επιμέλεια. Βασίλη Στινέλη, στο μοντάζ και στην εικονοληψία. Και
1: Κλεάνθη
0: Βασίλα, στο μοντάζ. 2251-023-250, το τηλέφωνό μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο.

0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, παρά τη βροχή είχαμε εκδήλωση πυρκαγιά στην περιοχή της Θερμής σε μια ακτινοτροφική μονάδα. Η Μυρσίνη Τζινέλη παρακολούθησε το γεγονός και μας ενημερώνει. Μυρσίνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δέσποινα. Με το που έφυγαν οι ιδιοκτήτες της ακτινοτροφικής μονάδας από εκεί, ξέσπασε η φωτιά, πιθανόν από βραχυκύκλωμα, και δυστυχώς κατεστράφει ολοκληρώς. Όπως μας μετέφερε η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας πηγής που γειτνιάζει με την κτηνοτροφική μονάδα, είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες η καταστροφή, καθώς ο άνθρωπος είχε τρακτέρ, είχε μπόπκατ, είχε ακροτικά μηχανήματα, είχε ζωοτροφές, είχε εγκαταστάσεις.
0: Οι οποίες καίγονταν μέχρι αργά το βράδυ.
2: Καταστράφησαν ολοσχερός. Το άχυρο, Δήμητρα, που ήταν μέσα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
2: ότι δεν σβήνει, παρότι από πάνω έβρεχε, παρότι μέχρι αργά οι πυροσβέστες και οι υδροφόρες του Δήμου έριχναν νερό, δεν έσβηνε, και τώρα ακόμα βρίσκονται εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέσα στην μονάδα ο άνθρωπος εκτρέφηκε με μοσχάρια, βοηδί. Ευτυχώς πρόλαβαν και τα έβγαλαν από το χώρο. Και επίσης το ευτύχημα είναι και κάτι άλλο, όπως μας μετέφεραν οι κάτοικοι εκεί, ότι τα μοσχάρια είχαν φροντίσει να καθαρίσουν το χώρο, το γύρω-γύρω από τη μονάδα, οπότε δεν επεκτάθηκε στο δάσος,
0: ναι,
2: που είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Γιατί είναι και, έχει και ελιές
2: και δάσος
0: θα μπορούσε,
2: από πάνω.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι, δηλαδή να έχουμε...
2: Ακριβώς. Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Και μας έκανε εντύπωση γιατί σε μια μονάδα υπήρχε τέτοια τεράστια κινητοποίηση. Αυτό μας εξηγήθηκε, ότι βράδιαζε, υπήρχε κοντά δάσος και έπρεπε να υπάρξει αμέσως αυτή η κινητοποίηση, προκειμένου να μην επεκταθεί, παρότι είχαμε το ψηλόβροχο. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι κατάξερα τα δέντρα, υπάρχει ακόμη τροφή που δεν έχει βραχή από κάτω.
0: Καύσιμη ύλη πόλικη.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται μόνο με θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα ή την περιφερειακή επικαιρότητα, αλλά ασχολείται και με άλλα θέματα, γιατί πολλές φορές ο ρόλος πρέπει να είναι παιδευτικός και τα όσα λέμε να αποτελούν τροφή για σκέψη αλλά και για προβληματισμό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την κυρία Αναστασία Ζήση. Είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και αφορμή στάθηκε η γυναικοκτονία, η δολοφονία μιας 27χρονης κοπέλας. Τι σημασία αν έγινε σε άλλη περιοχή? Σημασία έχει ότι παρά το ότι η κοινωνία μας δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα ζητήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και το χέρι ενός άντρα οπλίζεται με τόσο μεγάλη ευκολία, ξεπερνά τα όρια του και δολοφονεί με το χειρότερο τρόπο μια νέα γυναίκα. Κυρία Ζήση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι συμβαίνει?
2: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να κάνω μια διόρθωση, είμαι καθηγήτρια ψυχολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Χαίρομαι που αναγνωρίζετε το ρόλο της διαπαιδαγώγησης που έχουν οι δημοσιογράφοι στη δημόσια σφαίρα και χρειάζεται μια ενημερωμένη δημοσιογραφία, όπως σωστά το επισημαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε, οι γυναικοκτονίες είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, το οποίο είναι πολυδιάστατο, είναι πολυσύνθετο και θα έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα μιας κοινωνικής παθολογίας. Mm-hmm. Είναι ένα σύμπτωμα το πώς οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, πώς δημιουργούνται οι σχέσεις, οι προσωπικές, οι πιο στενές σχέσεις, τι προσδοκίες έχει κανείς, ποια είναι η διαπαιδαγώγηση που έχουν τα αγόρια στην οικογένειά τους, πώς κατανοούν το φύλο, πώς μεγαλώνουν, με τι παραστάσεις, συχνά αυτές οι παραστάσεις συμπίπτουν με στερεότυπα και προκαταλήψεις γύρω από το φύλο, γύρω από το τι είναι κορίτσι, τι είναι γυναίκα, τι σημαίνει άντρας. Άρα όλες αυτές οι σκέψεις, οι πεπιθέσεις που έχει κανείς για το τι σημαίνει άντρας, το τι σημαίνει γυναίκα και ποια είναι η σχέση που συνδέει τα δύο φύλα, διαμορφώνουν πάρα πολύ τη δυναμική της επικοινωνίας, που τις περισσότερες φορές μπορεί να έχει ένα χαρακτήρα βίαιο και να οδηγηθεί στο πιο ακραίο, στο χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια, που είναι η απώλεια του παιδιού του.
0: Η απώλεια μιας
2: νέας γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι σε μια εποχή που κανένας δεν μας περισσεύει και όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη Ελλάδα, κάθε νέος άνθρωπος μας είναι κοντά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και άλλα άτομα άλλης ηλικίας δεν μας είναι απαραίτητοι, αλλά καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι για μια κοινωνία να χάνει τα νέα παιδιά, νέες γυναίκες με αυτόν τον άγριο και άδικο τρόπο.
0: Είναι εύκολο, κυρία Ζήση, να καταλάβουμε μία υποκρύπτουσα βία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία τέτοια δολοφονία?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που χρειάζεται να μεταδοθεί ως ένα μήνυμα, mm-hmm, και που χρειάζεται να δράσουμε ως ελληνική πολιτεία αλλά και ως κοινωνικοί επιστήμονες και ως παιδαγωγοί και εσείς δημοσιογράφοι με το ρόλο, ναι, που έχετε, το παιδαγωγικό θα έλεγα, που είναι πολύ κρίσιμος, είναι να δημιουργήσουμε εκείνα τα μοτίβα της επικοινωνίας που επιτρέπουν την αρμονία των σχέσεων, την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Άρα θα έλεγα ότι χρειάζεται να στραφούν οι παιδαγωγικές πρακτικές όχι μόνο στην πρόληψη της βίας αλλά στην προαγωγή των θετικών συναισθημάτων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που έχουν ένα θετικό περιεχόμενο. Εγώ πάντοτε, όπου και αν βρεθώ, προτείνω αυτή την ιδέα στα νηπιαγωγεία, να δώσουν μία κούκλα σε ένα αγόρι να την ανουρίσει, να την αγκαλιάσει και να την φροντίσει. Mm-hmm. Όταν ένα μικρό αγοράκι πάρει στην αγκαλιά του μία κούκλα και αρχίζει και τη φροντίζει, αυτή είναι μία άσκηση, ένα παράδειγμα με το πώς μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία να φροντίζει ο ένας τον άλλον και να προσφέρει μια κατανόηση και μια εμπιστοσύνη. Γιατί τι είναι ο έρωτας και η αγάπη? Είναι η εμπιστοσύνη. Πώς εκφράζουμε και πώς νιώθουμε και βιώνουμε την εμπιστοσύνη απέναντι στον άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι η πρόταση ίσως αυτή είναι λαμπρή. Δηλαδή θα μπορούσε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λέσβου να την υιοθετήσει.
2: Πάντοτε το προτείνω αυτό σαν ένα παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Σαν μια άσκηση. Και εδώ μου δίνεται μια πάρα πολύ ωραία λαβή να πω το εξής, ότι όλες αυτές οι καμπάνιες οι οποίες έχουν όλα αυτά τα μηνύματα που είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχουν μια ανταπόκριση. Η καμπάνια δεν είσαι μόνη. Και φυσικά δεν θέλουμε καμία γυναίκα να είναι μόνη της, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι πραγματικά πολύ μόνη
0: της. Όπως αποδείχθηκε, ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες, αυτές δεν λειτουργούν όπως συνέβη με την Κυριακή. Άρα η πραγματικότητα είναι ότι είναι μόνες οι γυναίκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα...
2: Οι καμπάνιες, ναι, που λένε δεν είσαι μόνη, δεν είναι έγκυρες. Μπορεί να έχουμε τη διάθεση να σταθούμε στις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν την έμφυλη βία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα κενό.
0: Πολύ
2: σε ένα
0: σωστά.
2: Κενό το οποίο δεν έχει υπηρεσίες, δεν έχει ένα συγγενικό δίκτυο το οποίο να συμπαρασταθεί, γιατί και οι συγγενείς πόσο μπορούν να βοηθήσουν σε ένα προσωπικό δράμα. Αλλά αυτό που εγώ δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα από τη μεγάλη εμπειρία που έχω είναι ότι το σχολείο, η κοινότητα, η ίδια, αλλά κυρίως μέσα από το σχολείο και τα παραδείγματα που δίνουμε, όχι μόνο να λέμε πράγματα, αλλά να τα δείχνουμε στα παιδιά. Αυτή είναι
0: πολύ
2: η σωστά. Παιδαγωγική πρακτική.
0: Να τα δείχνουμε, να τα υιοθετούν,
2: να
0: τα εφαρμόζουν.
2: Στην πράξη.
0: Ακριβώς.
2: Όχι μόνο σε ιστορίες, είναι πολύ επιθυμητές, μας βοηθούν πάρα πολύ, γιατί ο νους του ανθρώπου είναι αυτός που επεξεργάζεται τα μηνύματα. Άρα σίγουρα ο νους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά αυτό που βλέπει στην πράξη το παιδάκι είναι αυτό που περισσότερο βιωματικά το εντυπώνει και το μιμείται. Άρα θέλουμε πολλές ασκήσεις και πολλά παραδείγματα. Οι νηπιαγωγές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυναμικές και κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο των νηπιαγωγών, να δουλεύουν πολύ όμορφα στην τάξη τους και χρειάζεται αυτό να μετακυλήσει και στην οικογένεια και να σκεφτούν και οι γονείς ότι το κάθε λεπτό μετράει. Η κάθε κίνηση που κάνουμε προς το παιδάκι και πώς αλληλεπιδρούμε.
0: Η κάθε κίνηση που κάνουμε ως γονείς, έτσι, και ως
2: γονείς. Ως γονείς, ναι, μετράει. Η τρυφερότητα και η φροντίδα είναι η συνταγή για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη βία. Να μιλάμε λιγότερο για τη βία και περισσότερο πώς θα καλλιεργούμε την τρυφερότητα στην καθημερινότητά μας.
0: Πραγματικά η συζήτησή μας σήμερα, η μικρή αυτή συνέντευξη, ήταν τροφή για σκέψη. Ας το βάλουμε όσα είπατε, στο μυαλό μας και να αρχίσουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι, είτε είναι γονιός, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, να τα εφαρμόζει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζήση, για όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Μην αργείς άλλο.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Ακούβρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
2: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
2: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
3: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
2: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
1: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ήδη περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έως τις 9 θα είμαστε κοντά σας με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. Όταν γνωρίζετε ότι όταν δίνουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν για διάφορα ζητήματα τα οποία τις απασχολούν, είτε για την γειτονιά τους, είτε για θέματα υγείας όπως αυτό που έχει που θα μας πει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη και που αναδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο της εθελοντικής αιμοδοσίας, γιατί όταν χτυπάει το πρόβλημα την πόρτα μας είναι πια αργά. Για πάμε Δέσποινα.
9: Λοιπόν, Δήμητρα, μία συμπολίτησά μας χρειάζεται τη βοήθειά μας καθώς υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
8: Και χρειάζεται αρκετές μονάδες αίματος.
9: 8 φιάλες αίματος.
8: Ακριβώς, ναι.
9: Η μόνη προϋπόθεση είναι το αίμα να είναι ρέζους αρνητικό.
8: Ρέζους αρνητικό.
9: Μπορούν όσοι θέλουν, επιθυμούν να χαρίσουν το αίμα τους, να απευθυνθούν στην εθελοντική αιμοδοσία και του νοσοκομείου Μυτιλίνης, να πούν το όνομα της γυναίκας, το οποίο είναι Σκριβάνου Ταξιαρχούλα. Και έτσι θα συνεννηθούν τα δύο νοσοκομεία προκειμένου να...
8: Για την κυρία και λοιπόν, Σκριβάνου Ταξιαρχούλα, η οποία νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και χρειάζεται για την επέμβασή της 8 φιάλες αίματος. Ρέζους αρνητικό. Δεν ξέρω αν... Νομίζω ότι είναι από τις δύσκολες ομάδες αίματος. Ρέζους αρνητικό. Όποιος έχει αυτή την ομάδα αίματος και μπορεί να αιμοδοτήσει ή μπορεί να δώσει κάποιες από τις μονάδες που έχει για λογαριασμό της κυρίας που μας χρειάζεται, ας το κάνει στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, έτσι, στο όνομα Σκριβάνου Ταξιαρχούλα, για λογαριασμό της στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά.
9: Περαστικά
8: στην κυρία, γρήγορα να γίνει καλά.
9: Και είναι και το δεύτερο χειρουργείο που κάνει.
8: Άρα λοιπόν χρειάζεται να την υποστηρίξουμε όσοι έχουν αυτή την ομάδα, όσοι και όσες έχουν αυτή την ομάδα αίματος ρέζους αρνητικό.

0: να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα. Εσύ το έχεις άτομο, μα κάποιος άλλος όχι. Ζητάει την αγάπη σου, πως άρα για να νιώθει. Μπορεί από ατύχημα, μπορεί από ασθένεια. Μα να θυμάσαι πρόπαντος πως έχει οικογένεια. Δεκάλεπτα υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα.
1: Διαβάζω λοιπόν στον τύπο, τον χιακό τύπο, τον τύπο της Χίου, για το κτίριο της Ασκαλόπεδρας της Χίου. Κάποτε εκεί είχαν λάβει χώρα οι Ομιρίδες, στο πλαίσιο των Ομιρίδων λοιπόν, είχε προταθεί σε καλλιτέχνες της Χίου να ζωγραφίσουν τα παράθυρα και τη μεγάλη πόρτα, μια πορτάρα πραγματικά, να τη ζωγραφίσουν έτσι ώστε και να αλλάξει το κτίριο και να του προσδώσει άλλο χαρακτήρα. Από το 2022 έως σήμερα πέρασαν πόσα χρόνια, 4 χρόνια. Τα έργα αυτά δεν συντηρήθηκαν, τα έργα τα οποία είναι πολύ ωραία και πολύ σπουδαία, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι ίδιοι οι ζωγράφοι να προβληματίζονται γι' αυτό, αλλά και να υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που να ζητούν να συντηρηθούν αυτά τα έργα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Παλιού. Η κυρία Μαρία Παλιού είναι ζωγράφος, ζωγράφησε μια κυρά σε μια μεγάλη πόρτα, στη μεγάλη πόρτα του κτιρίου της Δασκαλόπετρας, η οποία υποδέχεται τον κόσμο. Είναι στην πόρτα, είναι μισάνοιχτη η πόρτα, είναι μια πανέμορφη ζωγραφιά, η οποία όμως φθήνει από το χρόνο. Πώς έχουν τα πράγματα, κυρία Παλιού, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, καλή σας μέρα. Έτσι ακριβώς όπως τα έχετε περιγράψει, το 2022... μας έγινε μία πρόταση από την ενότητα του Δήμου της συγγνώμη, από
1: τη Δημοτική Ενότητα.
3: Ναι, Δημοτική Ενότητα ακριβώς της Ομιρούπολης, να φιλοτεχνήσουμε το κτίριο της Ασκαλόπετρας. Βρίσκεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο, λίγο πιο πάνω βρίσκεται ο Ναός Κυβέλης, η Πέτρα του Ομήρου. Έτσι λοιπόν με μεγάλη χαρά το δεχτήκαμε, γιατί απλά θέλαμε να έχουμε τον τόπο μας, να ομορφύνουμε λίγο τον τόπο, διότι το κτίριο ήταν σχεδόν κατεστραμμένο, οι πόρτες ήταν σαπημένες και σε κάποια σημεία λείπαν και κομμάτια από παράθυρα κλπ. Και έτσι ξεκινήσαμε όλο αυτό. Με σεβασμό λοιπόν στο χώρο αποφασίσαμε να κάνουμε να φιλοτεχνήσουμε λοιπόν παράθυρα και πόρτες από κομμάτια του Ομήρου. Πέρασαν τα χρόνια, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουν τα έργα μας, θα προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες, είτε από βανδαλισμούς είτε από διάφορα άλλα, κάτι που δεν έγινε, παρόλο τις υποσχέσεις τους, ότι θα μπει κάποιος φωτισμός. Ήταν σαν να μην έγιναν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει, τα οποία στεναχωριούνται που πηγαίνουν οι επισκέπτες και βλέπουν αυτή την καταστροφή που υφίστανται τα έργα.
1: Μα βλέπω ήδη την μεγάλη πόρτα, την κεντρική είσοδο του κτηρίου, με τις φωτογραφίες που έχω στα χέρια μου, ότι η πόρτα αντιμετωπίζει προβλήματα, όχι μόνο ως προς το έργο, αλλά και ως προς το σύνολό της. Δηλαδή κάτω-κάτω πρέπει να έχει σαπίσει κιόλας.
3: Έχει, ακριβώς, έχουν φουσκώσει τα ξύλα, και τα άλλα έργα έχουν κάποιες φορές. Βέβαια το δικό μου έχει τις περισσότερες, βρίσκεται στο νότιο τμήμα του κτηρίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι καιρικές συνθήκες πέφτουν πάνω του. Βροχή, ναι, ήλιος κλπ. Mm-hmm. Έχει φουσκώσει, έχει καταστραφεί σχεδόν το έργο. Απευθύνθηκα σε κάποιους συμβούλους και λοιπά από το
1: Δήμο
3: της Χίου. Ανταπόκριση, ναι, δεν βρήκα την ανταπόκριση που έπρεπε. Κάποιοι βέβαια, ένας κύριος που με πολύ μεράκι μου είπε ότι θα ασχοληθεί, Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το δικό μου έργο που καταστράφηκε.
1: Είναι, βλέπω, είναι όλα, τα έργα, τα βλέπω εδώ μπροστά μου.
3: Τα οποία ακίζει η φθορά, η φθορά του χρόνου και η φθορά της αδιαφορίας. Δεν ζητάω κάτι για μένα, απλά στεναχωριέμαι που αυτή η πόρτα έγινε πολύ μεγάλο μεράκι, θέλοντας να καλωσορίσει τους επισκέπτες της περιοχής, και γι' αυτό έκανα την γκυρά, όπως την χαρακτήρισες, που υποδέχεται, που ανοίγει την πόρτα της. Είναι το καλωσόρισμα, είναι η φιλοξενία του τόπου μας. Όλο αυτό το μήνυμα που πήγα εγώ να δώσω, στην πορεία βλέπω ότι τελικά μάλλον δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Ήτανε σαν να ήταν ένα μπαγλόνι που ξεφούσκωσε. Μία ιδέα η οποία ξεφούσκωσε.
3: Ακριβώς. Ναι. Είναι σαν να μην υποδεχόμαστε καλά τους.
1: Και βλέπω ότι το χτίριο και το χτίριο έχει έτσι ζητήματα.
3: Ναι, και εδώ θέλω να αναφέρω ότι όταν μπήκαν τα έργα είχαν πει ότι θα μπει κάποιο προστατευτικό κάλυμα, ένα πλεξικλάς, ένα διάφανο πλαστικό, κάτι πιο φτηνό δηλαδή. Απλά για να μην δέχεται όλες αυτές τις επιθέσεις τους καιρικές. Και στην πορεία αυτό το χτίριο, τα έργα δηλαδή θα μπαίνανε μέσα στο χτίριο, που κάποιες φορές είχαν κάποιες ιδέες ότι θα γίνει μια βιβλιοθήκη, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί. Το χτίριο αυτό ανήκει στον Άγιο Γιώργη του Βροντάδου. Τώρα το έχει ο Δήμος, δεν ξέρω, τον νοικιάζει, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και υπήρχε και η σκέψη να γίνει και ένα κέντρο, ένα ομηρικό κέντρο στην περιοχή,
3: ακριβώς,
1: αν θυμάμαι καλά. Ναι.
3: Ακριβώς. Τι να πω, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό. Δεν, και πάλι λέω, δεν ζητάω κάτι για μένα, ζητάω απλό να σεβαστούν την τέχνη. Αν σκεφτείτε ότι το κτίριο από τις φωτογραφίες που έχετε λάβει, έχει δεχτεί βανδαλισμούς. Και όμως όλοι αυτοί που βανδάλισαν τον τοίχο δεν βανδάλισαν τα έργα. Και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παλιού, θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Σήμερα το δημοσιοποιήσαμε σε μια προσπάθεια να φτάσει στα αυτιά κάποιων που έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να κάνουν κάτι για την προστασία αυτών των έργων, μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με το κτίριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
3: Εγώ
1: καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ.

0: Και να μιλήσουμε κυρίες και κύριοι για ένα θέμα που μας απασχολεί. Είναι ως αποτέλεσμα των συνεπειών της κούρσας ανόδου των τιμών στα καύσιμα. Προχτές πήγα να αγοράσω ψάρια, μιλούσαμε με τον ψάρα εκεί. Μου λέει, βρε Δήμητρα, λέει, πες κάτι, το πετρέλαιο συνεχώς ανεβαίνει η τιμή του, έχει ως αποτέλεσμα από τα καΐκια να παίρνουμε ακριβότερα τα ψάρια, εμείς μέχρι στιγμής απορροφούμε την διαφορά, αλλά αυτό δεν μπορεί να πάει για πάρα πολύ. Υπάρχουν και οι ψαράδες, οι αλείς, που λένε ότι εμείς δεν θα βγάλουμε τα σκαφή αυτή
1: πολλά
0: τη φορά, διότι τα έξοδα που έχει ένα σκάφος για να κινηθεί, ένα λευτικό σκάφος, είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλα, δυσβάσταχτα. Για πάμε να δούμε πώς έχει εικόνα από τον πρόεδρο του αλευτικού συνεταιρισμού, τον κύριο Μιχάλη Καραντών, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα? Εχθές ήσασταν και στη Βουλή, παρακολουθήσατε μια συνεδρίαση της Βουλής, έτσι δεν είναι?
2: Δεν παρακολούθησα, συμμετείχα.
0: Για πέστε μας.
2: Πέρασε από την Επιτροπή ένα νομοσχέδιο για την αλληλεία, το οποίο μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία τώρα, τις 4 ώρες και.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Διαβούλευση, δηλαδή βάζει, εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς, βάζει δορυφορικά συστήματα και μέσα στα μικρά τα βαρκάκια. Δηλαδή εμείς τα έχουμε, γιατί εγώ είμαι και... συνειδιοκτήτης, δηλαδή με τα αδέρφια μου, της οικογένειας μου, δύο μεγάλων σκαφών, μηχανότρατας και γρηγρή.
0: Ναι.
2: Επομένως, ξέρω τι γίνεται, δηλαδή, το ζω.
0: Ναι.
2: Όλα τα κόμματα ήταν στο πλευρό μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν και το γνωστό θέμα της βεντσότρατας εδώ και 6 χρόνια. Μπαίνουμε από 1η Οκτωβρίου, μπαίνουμε στον 7ο χρόνο. Αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε, γιατί όπως μαθαίνω η πλειοψηφία θα το ψηφίσει. Αν και υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και όταν μιλάμε για μεγάλες αντιδράσεις, πριν συνεδριάσει η Επιτροπή, έγινε ειδική συνεδρίαση για να πιστούν οι βουλευτές, αυτοί που αντιδρούν, να το ψηφίσουν. Τώρα θα το ψηφίσουν, δεν γνωρίζω.
0: Ναι. Τι ακριβώς με τις βιντζόντρατες, για να ξέρει και κάποιος ο οποίος μας ακούει.
2: Ναι. Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα έτρωγε ψάρια από βιντζόντρατες και από μηχανότρατες.
0: Ναι.
2: Και το καλοκαίρι, για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, και το καλοκαίρι τα ψάρια που τρώει είναι από το γρηγρή. Mm-hmm. Από ένα άλλο αλευτικό εργαλείο που λέγεται γρηγρή και ψαρεύει αφρόψαρα. Ο γάβρος δηλαδή, η σαρδέλα, ο κολλιός, αυτά τα αφρόψαρα σαυρίδια που υπάρχουν όλο το καλοκαίρι και βρίσκουν οι καταναλωτές σε αυθονία, και φέτος ήταν μια καλή χρονιά, όπως είδατε κι εσείς, ήταν μια καλή χρονιά. Δώσαμε ψάρια σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και σε όλα τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο, όπου πάει το πλοίο της άγωνης γραμμής. Λοιπόν, αντί να μας επιβραβεύσει η πολιτεία για αυτό που κάνουμε, που είναι ένα κοινωνικό έργο και έπειτα είναι επαγγελματικό, το να εφοδιάζεις όλη την Ελλάδα με φθηνό και φρέσκο ψάρι είναι και κοινωνική προσφορά, είναι και εθνική προσφορά. Γιατί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τους συναδέλφους μας της Τουρκίας, που είναι δεκαπλάσια, να μην σας πω και παραπάνω, αδυναμικότητας από εμάς. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Και που δεν τους φτάνουν και τα δικά τους στα νερά και έρχονται και στα δικά μας.
2: Αυτό είναι πασίγνωστο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Αυτό το βλέπετε και εσείς που είστε πολίτες. Δηλαδή, πάτε και κουλιμπάτε και βλέπετε τα καΐ και δίπλα σας. Εντάξει, το γνωρίζουν οι πάντες αυτό. Αντί έρχεται και λέει τώρα, αφού εμείς βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν βγαίναμε? Ενώ είμαστε νόμιμοι, είχαμε την Ευρώπη στο πλευρό μας. Είχαμε δικαστικές αποφάσεις, δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Συνήγορο του πολίτη, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κυριότερο ήταν ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας αποζημίωσε το σωματείο μας. Το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι εκεί φτάσαμε. Και αντί να κάνει τις κινήσεις που πρέπει για να βγούμε στη δουλειά, τι χρειαζόταν? Δηλαδή μια έγκριση ενός διαχειριστικού σχεδίου, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται και φέρνει νομοσχέδιο για να μας απαγορέψει τελείως, να μας αφαιρέσει τις άδειες. Δηλαδή αυτό μάλλον την Πέμπτη θα ψηφιστεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή γιατί το κάνει τώρα αυτό? να μιλάμε ανοιχτά και καθαρά, να λέμε καθαρές κουβέντες. Μόλις είδαν το κλίμα στη Βουλή ότι ήταν αρνητικό στο να καταργηθεί, δύο κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, Δευτέρα, Ομοβροντία, και χθες το βράδυ Τρίτο, προσπαθούν, τι προσπαθούν να κάνουν, δεν ξέρω. Μισοκουφαντία και ψέματα, δεν ξέρω, δηλαδή το κατανόητο.
0: Ότι είναι καταστροφικά δηλαδή για το περιβάλλον, μπράβο, αυτά τα εργαλεία. Για να αυτά τα πούμε όμως, με το όνομά τους. Ναι.
2: Ναι, ναι, μα αυτό υποστηρίζουν όμως, mm-hmm, χωρίς κανένα στοιχείο.
0: Ναι.
2: Γιατί το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ που είναι αρμόδιο, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση έβγαλε το κοντιλίδα όπως έχω, εγώ έχω στοιχεία, έχω στοιχεία τράνταχτα. Πόσα εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια 800.000 ευρώ δώσαν για μελέτες για την Μητσότρατα. Ναι. Οι μελέτες αυτές υπήρχαν, κατατεθήκαν στα Υπουργεία, κατατεθήκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και πρέπει να δουλέψουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έγινε δηλαδή στο πόλ. 8 εκατομμύρια που είναι αστρονομικό ποσό. Και αυτό έγινε από τα δύο κρατικά ερευνητικά κέντρα.
0: Άρα περιμένετε να δείτε τι θα γίνει την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, αφού έχουν ήδη, το ξέρω, ότι έχουν απολυθεί.
0: Ναι.
2: Υπήρχε μια μεγάλη μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχε, να το λέω ανοιχτά. Γιατί το ξέρω. Το ξέρω καλά που δεν ήθελε να το ψηφίσει και τους φωνάξαν και τους είπαν ότι είναι απέτηση άνωθεν να ψηφιστεί το άρθρο αυτό. Καταλάβατε.
0: Αλλά ακόμα και αν βγαίνατε, υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με το πετρέλαιο.
2: Μπράβο. Πάμε τώρα εκεί, σε αυτό που ήταν και η επικοινωνία μας.
0: Mm-hmm.
2: Η μηχανότρατα από πέρυσι, με αυτή την τιμή που υπάρχει φέτος, είναι διπλάσια ακριβώς. Η μηχανότρατα, αν χρειαζόταν, που χρειαζόταν περίπου 600-700 ευρώ πετρέλαιο τη μέρα, γιατί είναι μεγάλο αλευτικό εργαλείο, πελαγίσιο, καταλαβαίνετε, βαρύ, να το πω απλά. Φέτος θα χρειαστεί 1.300-1.400.
0: Ναι.
2: Αυτά τα 7 εκατοστάρικα που μέναν από πέρυσι, ή μέναν να πληρωθούν το πλήρωμα 5 άτομα και όλα τα έξοδα να βγουν την ημέρα. Σου λέω τώρα απλά σας τα λέω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτό εκαλύφθηκε ήδη από το πετρέλαιο. Από πού θα πληρωθεί το πλήρωμα, από πού θα πληρωθεί τα έξοδα, τα υπόλοιπα, σχοινιά, δίκτυα, εύκα, ένα σωρό πράγματα. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση τα καΐκια να μην μπουν μέσα φέτος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Θα βγουν, όπως πληροφορήθηκα εγώ, γιατί το δικό μας το ΚΑΙΚ το δουλεύω νηψιώς με το μικρότερο αδερφό μου, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το δουλεύω. Πήραμε, λέει, πετρέλαιο και θα πάμε. Λέω, εντάξει, θα πάμε και όπου βγει. Θα χρησιμοποιείται και μια άσχημη έκπαξη, τέλος πάντων. Σε αυτό το στυλ δηλαδή βγαίνουν τα καΐκια. Όσο για την τιμή. Για την τιμή, εγώ θέλω να είμαι καθησυχαστικός.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίνοντας τώρα, τα καΐκια θα έχουν μια παραγωγή. Γιατί είναι, ξέρεις, μετά από ένα τετράμινο, από 24 Μαΐου έχουν να βγουν, θα υπάρξει μια παραγωγή. Οι τιμές, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ αυξημένες.
0: Να μην είναι για να μπορούμε να τα αγοράζουμε, έτσι, ως καταναλωτές.
2: Ναι, αλλά σου λέω όμως ότι εμείς ήδη είμαστε μέσα.
0: Είσαστε μέσα.
2: Θα δουλέψουμε τζάμπα.
0: Αφού ήσασταν στην Αθήνα, το θέσατε αυτό το συζήτημα.
2: Δεν ακούει κανείς. Κύριε Δήμητρα, δεν ακούει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ακούει κανείς. Έχουμε θες, βέβαια το και το έχουμε θες. Μας δίνουν κάτι ελάχιστα πόσα να δώσουν, λέει, 3-4 χιλιάρικα στο κάθε καΐ. Τι είναι 3-4 χιλιάρικα δηλαδή για το πετρέλαιο. Εμείς τώρα που εφουδιαστήκαμε, πρέπει να πήραμε 15 τόνους πετρέλαιο με το 1,40. Αυτό είναι 20.000 ευρώ ένας εφουδιασμός για ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Πόσο πετρέλαιο θέλουμε, καταλάβατε.
0: Δηλαδή την ημέρα θέλετε 1.300 ευρώ περίπου.
2: Τώρα με αυτή την τιμή, ναι.
0: Με αυτή την τιμή, ναι. Δεν θα αλλάξει από ό,τι λένε και οι ιδιοκτήτες
2: βενζινάδικων. Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Γι' αυτό σας λέω, ήδη είμαστε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Απλά θα βγουν ορισμένα ψάρια, ο λόγο αμαλαγιά που λέμε.
0: Ναι. Με ευκολία, ναι.
2: Ναι, πρώτη φορά. Mm-hmm. Θα υπάρξει ένας ανταγωνισμό, γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις και ακριβά. Ποιος θα τα αγοράσει όταν τα
0: βάλεις? Ποιος θα τα αγοράσει, ακριβώς, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό και... από τη στιγμή, και από τη στιγμή βέβαια που στα καταστήματα εστίασης ο μπακαλιάρος παρουσιάζεται και ως πρώτο ψάρι, εκεί πια είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
2: Ναι.
0: Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ναι.
2: Εδώ τι πρέπει να υπάρχει χαμηλό κόστος για να υπάρχει φτηνή τιμή, θα πρέπει να υπάρχει χαμηλό κόστος και αυξημένη παραγωγή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το μυστικό.
0: Αυτό είναι το μυστικό, βέβαια. Αυτό είναι το μυστικό της συνταγής. Σωστά.
2: Όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον πρωτογενή.
0: Για όλο τον κύκλο της αλυσίδας που έχει σχέση με εσάς.
2: Όλο.
0: Λοιπόν. Κύριε Καραντώνη, θα τα πούμε και από κοντά όταν γυρίσατε με το καλό.
2: Έχουμε και μια συνεδρίαση, νομίζω την Κυριακή θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Και στη Μητυλίνη όταν
0: θα πάρω. Ωραία.
2: Στην κέντρωση όλοι
0: οι ψαράδες, όλοι οι αλληλείς.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιατί τώρα λίγο, ένα λεπτό, μισό λεπτό θέλω ακόμα να σας πω.
0: Ναι, πέστε.
2: Αν έβγαινε και η Βιντσότρατα τώρα, αυτή πού στόχευε? Αυτή στόχευε σε Μαρίδα και Γόπα.
0: Ναι.
2: Επιτοπλίστων. Συμπληρώνοντας και τη Μηχανότρατα, υπήρχε μια επάρκεια.
0: Mm-hmm.
2: Υπήρχε μια επάρκεια και μια για τον πολίτη και μια εναλλακτική για τον πολίτη, καταλάβατε?
0: Καταλάβαμε, ναι.
2: Τώρα 6 χρόνια βέβαια λείπει, τώρα και φέτο θα λείψει. Επομένως μένει μόνο η Μηχανότρατα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών.
0: Κύριε Καραντώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω
0: ότι ελπίσουμε γι' αυτό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χαιρετάς, βλέπω. Χαιρετάει, δες.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η-24 Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Έρχονται Χριστούγεννα.
0: Έρχονται. Πώς τους πήδηξες όλους τους μήνες. Μπράβο, Κλάθη. Κλάθη λέει, κάτσε καλά, θα φας ξύλο. Πες τα, Κλάθη.
1: Λοιπόν.
0: Ανήκουμε στην τάξη των καλοκαιράκιδων, όπως κατάλαβες. Λοιπόν, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8.
1: Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια της μουσικής Παυλίνα Κοσμά Κλεάνθη, Βασίλα στο μοντάζ, Βασίλη στην έλεση εικονοληψία και μοντάζ, Δέσποινα Αθανασία, Δήμητρα Λαχουρή στα μικρόφωνα.
0: Κλεάνθη Βασίλα.
1: Την είπα.
0: Α, την είπα στο μοντάζ. Το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Καλή σας μέρα. Ακολουθεί η ενημέρωση, συνεχίζεται. Ακολουθεί δελτίο και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντας Καμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς ψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

0: Ο πρόεδρος Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέ Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Τα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
11: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
12: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και, όλο, και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα, με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο», ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά, Γιώργος Βιτσαράς κοντά μας στις ειδήσεις από την Ικαρία, εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη.

2251-023-250 και 47-760 τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε για τα θέματα για τα οποία θα θέλατε να πληροφορηθείτε, για τις ειδήσεις από την περιοχή σας, τις κρίσεις, τις παρατηρήσεις, τη δική σας καλημέρα. rtgeo@papakiar.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και μέσα από τα social media διαβάζετε τις ειδήσεις μας, μας ακολουθείτε και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια και στα προσωπικά μας ιστολόγια στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις καταγγελίες σας και τα συζητάμε όλα από τούτα τα μικρόφωνα στα οποία δεν κρύβεται τίποτα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Πριν πάμε έτσι να δούμε αναλυτικά και το τι θα δούμε σήμερα και κάποιες ειδήσεις, πάμε να δούμε λίγο την εξέλιξη του καιρού. Τα λέγαμε και χθες. Χθες είχαμε τοπικά κάπου πιο δυνατές βροχές, κάπου αλλού ψηλόβροχα. Σε λιγκάρια δεν βγήκαν πάντως, δεν ήταν βροχή τέτοια για να έχουμε να πηγεί. Και σήμερα θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι ένα πέρασμα τοπικά που θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Μετά ο ουρανός καθαρίζει στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα. Αρχικά θα έχουμε ψύχρα, όσο περνάει η μέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. 19 βαθμούς θα έχουμε 12 η ώρα το μεσημέρι, 22 βαθμούς θα έχουμε 6 η ώρα το βράδυ. Η άνεμη σταθερά βόρειο-βόρειο-δυτική. Αύριο ο καιρός βελτιώνεται και πάλι, καθαρός ο ουρανός με λίγες τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Την Παρασκευή επίσης το ίδιο σκηνικό του καιρού με λίγο παραπάνω συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια, στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο και βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 μποφόρ. Το ίδιο το σκηνικό του καιρού θα είναι και στην αρχή του Σαββάτου, όπου θα έχουμε 24 βαθμούς και λιακάδα. Στη συνέχεια όμως θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και μας λέει για το μεσημέρι και μετά του Σαββάτου ότι θα έχουμε ένα ψηλόβροχο. Βελτιώνεται και πάλι ο καιρός την Κυριακή, όπου θα έχουμε τοπικές συννεφιές με διαστήματα ηλιοφάνειας και το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς, η άνεμη σταθερά βόρει. Κάπως θα στραφούν σε νοτιάδες το Σάββατο το πρωί, αλλά για πολύ λίγη ώρα, και μπαίνουμε ξανά τη Δευτέρα με καλοκαιρινό καιρό, στους 26 βαθμούς το θερμόμετρο και πεντακάθαρος ο ουρανός. Αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Τώρα πάμε λίγο, πριν πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα και πριν πάμε στο πυργί της Χίου, όπου για τρίτη μέρα σήμερα οι γονείς τελούν υποκατάληψη το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, ζητώντας λύσεις από την περιφέρεια στα δρομολόγια μεταφοράς των παιδιών τους. Και δεν είναι μόνο το Σχολείο του Πυργίου με τα 30 παιδιά που από τα γύρω χωριά δεν μπορούν να πάνε. Το Δημοτικό είναι και το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς, είναι και το, Δημοτικό Νενίτων, που από ό,τι μας ενημέρωσαν οι γονείς από το Πυργί, γονείς από τα Νένιτα βρίσκονται σήμερα στο Πυργί για να ενισχύσουν την φωνή των γονέων και να πούν ότι και τα δικά μας τα παιδιά έχουν πρόβλημα. Και σύνολο, όπως έλεγε στο ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, που δεν βρίσκεται στοιχείο αυτές τις ημέρες, είναι στην καλοκαιρινή του άδεια, μας τροφοδοτεί όμως με όλες τις εξελίξεις, είναι 207 τα παιδιά, πολύ μεγάλος αριθμός στοιχείο που δεν εκτελούνται μαθητικά δρομολόγια. Από ό,τι μας πληροφόρησαν οι γονείς, κάπως δόθηκε μία λύση για τη δρομολόγηση ενός λεωφορείου, απαιτείται όμως και συνοδεία. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, καθώς οι συνοδοί δεν θα πρέπει να τους έχει έτοιμους, εν πάση περιπτώσει πρέπει να, για τα λεωφορεία πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, πρέπει να είναι οι κατάλληλοι, δεν είναι να μπει ένας γονιός εθελοντικά συνοδός, είναι μεταφορά παιδιών και όλα πρέπει να γίνουν με ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει σε λίγο θα πάμε στη Χίο να μας πούν οι γονείς εκεί τι γίνεται και τι προθέσεις υπάρχουν από εδώ και πέρα. Χτες να πω ότι ο κλήρος και οι πρόεδροι των χωριών, των γύρω χωριών βρέθηκαν εκεί και δεν φεύγουν οι γονείς από το σχολείο εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς. Να πω ακόμα ότι σήμερα περιμένουμε την τρίτη μεταφορά ετούντων άσυλο από την Κρήτη. Αυτή μας λένε είναι η σωστή ονομασία των ανθρώπων που έχουν φτάσει στη χώρα μας και ζητούν άσυλο να καταθέσουν. Μεταφέρονται εδώ λοιπόν 358 άνθρωποι από τα Χανιά αυτή τη φορά με το αναβλωμένο πλοίο της SeaJet στη Μυτιλίνη.
προκειμένου να υποβάλουν άσυλο. Εδώ, από ό,τι καταλάβαμε και εμείς εχθές μιλώντας με τους αρμόδιους, υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια λεπτομέρεια που δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως μας τα λένε, ότι έρχονται απλώς οι άνθρωποι αυτοί για καταγραφή και θα μετακινούνται στην υπηρετική χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στη Λέσβο και είναι η πρώτη τους υποδοχή εδώ. Καταγράφεται ως πρώτη υποδοχή η Λέσβος. Είναι δηλαδή σαν να βγαίνουν σε μια ακτή της Λέσβου και ακολουθείτε αυτό που πρέπει να ακολουθείτε. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ και παίρνουν τα χαρτιά τους θα μετακινούνται. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ δεν θα μετακινούνται. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, οι υπήκοοι του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου δεν παίρνουν άσυλο, δεν θεωρούνται ότι κινδυνεύουν στη χώρα τους. Θεωρείται ασφαλής, είναι η λίστα των χωρών που θεωρείται ασφαλής για την επιστροφή των προσφύγων και των μεταναστών. Άρα οι άνθρωποι αυτές της εθνικότητας θα μένουν εδώ, στο ΚΙ του Καρατεπέ, μέχρι να οργανωθεί η επιστροφή τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με τις επιστροφές υπάρχει πρόβλημα. Οπότε δεν είναι απλώς μια καταγραφή. Μετακινούνται άνθρωποι από εδώ. Δεν είναι οι άνθρωποι όμως που έρχονται από την Κρήτη. Είναι και οι άνθρωποι που έρχονται στις ακτές των νησιών μας και παίρνουν τα άσυλά τους και φεύγουν. Τι θα γίνει αν αρχίσει να πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός εδώ? 200 ανθρώπους είχαμε τέλος Αυγούστου. Όπως μας μετέφεραν χτες οι άνθρωποι από τον Καράτεπέ, οι πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται σήμερα, μέχρι σήμερα στο ΚΙΤ είναι 929 και όταν φτάσουν και οι 358 θα φτάσουμε σχεδόν πάνω από 1200 ανθρώπους στο ΚΙΤ του Καράτεπέ. Εδώ και μερικές ημέρες είναι έτοιμα τα χαρτιά 200 ανθρώπων από το ΚΙΤ να φύγουν στην υπηρετική χώρα. Δεν φεύγουν γιατί δεν βρίσκονται και χώρος και θέσεις σε δομές και λεωφορεία, από ό,τι πληροφορηθήκαμε στην Αθήνα, για να τους μεταφέρουν σε αυτές τις δομές. Πιθανόν να φύγουν και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, 200 άτομα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να μεταφέρεται το πρόβλημα μονίμως από άλλα νησιά στα νησιά μας. Η Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θέλει να δημιουργήσει δομές. Και τι θα γίνει? Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης που αντιμετωπίζει η Κρήτη θα γίνεται η μεταφορά του προβλήματος στη Σάμο και τη Λέσβο, όπου υπάρχουν οργανωμένες δομές? Δεν είναι απλά τα πράγματα, λοιπόν, όπως μας τα λέει και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Αθανασίου προημερών για απλή καταγραφή. Δεν είναι απλή καταγραφή. Διαχειρίζεται το σύστημα εδώ σαν να βγήκαν οι άνθρωποι σε κάποια ακτή της Λέσβου ή της Σάμου και θα πρέπει να το δουν και οι τοπικοί μας άρχοντες, που έχουν εκδώσει και ψηφίσματα με το περιεχόμενο το οποίο έχουμε ήδη αναφέρει. Άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ την τσέπη μας και ποτέ δεν παίρνουμε απάντηση, είναι πώς είναι δυνατόν, όταν υπάρχει άνοδος των διεθνών τιμών των καυσίμων, κατευθείαν τα δηληστήρια να αυξάνουν τις τιμές και να παίρνουμε πολύ πιο ακριβά τη βενζίνη. Το είδαμε και το πετρέλαιο κίνησης κτλ. Το είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κάθε μέρα που ανέβαινε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ανέβαινε και η τιμή από τα δηληστήρια στα πρατήρια και από τα πρατήρια στην Αντλία και σε εμάς κατά επανάληψη. Εδώ και μία εβδομάδα, από την περασμένη Πέμπτη που βγάλαμε εμείς τον πρόεδρο των πρατηριούχων, που μας είπε ότι από χτες πέφτει το πετρέλαιο, πέφτει κάθε μέρα. Είδατε εσείς να πέσει μία δραχμή, ένα σεντ του ευρώ? Κάτω από τα 100 ευρώ βρίσκεται το πετρέλαιο. Ξέρετε σε τι τιμές βρίσκονται τα καύσιμα στην Λέσβο? 2,5 ευρώ στο πλωμάρι. 2,5 ευρώ η βενζίνη, η απλή, στο πλωμάρι. 2,37 η χαμηλότερη, αμέσως χαμηλότερη, 2,37 στη Μύθυμνα. Πιο φτηνή στην Άγρα με 2,12. 2,36 η Λίμνος. Δεν είναι δυνατόν να μας αρκείται σαν απάντηση κάθε φορά αυτά που μεταφέρουν έτσι και οι κυβερνώντες και οι πρατηριούχοι για τα καύσιμα που αγοράζουν κτλ. Και να μην γίνεται κανένας έλεγχος στα δηληστήρια. Πότε θα πέσει το πετρέλαιο, τα καύσιμα, τώρα που έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς του τιμές? Σε 2 μήνες?
Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι αδύνατο να μπορέσουμε να σταθούμε και να πληρώσουμε αυτά τα ποσά που ζητώνται. Και βέβαια με τη σκέψη σε 2-3 εβδομάδες που θα ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης και εννοείται ότι κανένας δεν θα βάλει στα 1,75 που λέει η κυβέρνηση ότι θα ανοίξει. Όπως κανένας δεν έβαλε από το Φλεβάρι μέχρι και τον Απρίλη που έκλεισε το πετρέλαιο στα 1,75. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Να πω ότι είχαμε και κάποια τηλεφωνήματα και είπαμε ότι από τούτο το μικρόφωνο τίποτα δεν μένει κρυφό και φυσικά κατατίθενται και μοιραζόμαστε με όλους τους προβληματισμούς σας. Ξαναθέσαμε το θέμα που μας βάλατε, πότε θα γίνουν εκλογές στον φορέα πρωτογενούς τομέα. Γιατί μας λέτε ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία και εκεί που να υπάρξουν άνθρωποι στον φορέα που τον θέλουμε και τον στηρίζουμε να εκπροσωπεί όλο το νησί, αλλά να τους έχει εκλέξει ο τόπος, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Τον Αύγουστο είχαμε ξαναυποβάλει από τον αέρα το ερώτημα αυτό στους αρμόδιους, μας είπαν όταν καταλαγιάσει λίγο το θέμα με τον αυθόδη πυρετό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα πράγματα, τρέχει η ομάδα που έχει αναλάβει άλλα πράγματα και θα πάνε όλα πίσω. Επαναδιατυπώσαμε το ερώτημα αυτό στο φορέα, πήραμε ξανά την ίδια απάντηση. Για το πότε θα γίνουν εκλογές, ρωτάτε σε αυτόν τον φορέα, να είναι οι άνθρωποι που εσείς θα ψηφίσετε. Όταν λοιπόν θα καταλαγιάσει το θέμα με τον ιό, είναι η απάντηση που πήραμε ξανά από το φορέα. Και έτσι θα αναφερθώ, το είχα κρατήσει από χτες, δεν προλάβαμε να το αναφέρουμε, θα το πω όμως. Πήραν η παραγωγή μια ευγενική υπενθύμηση από την ΑΔΕ προχθές να κάνουν τις αιτήσεις τους, τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης για το έτος 2025. Είναι λίγο έτσι υποκριτικό και λίγο σαν κοροϊδία τη στιγμή που με τα στοιχεία που έδωσε η ίδια η ΑΔΕ στη δημοσιότητα μέχρι πριν από λίγες ημέρες, μόλις 20.000 αιτήσεις από τις 650 οριστικοποιήθηκαν. Και για 250.000 αιτήσεις έχουν δώσει την εξουσιοδότηση στα κέντρα, στα ΚΙΔ, για να κάνουν την αίτηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει η ΑΔΕ, στο MyAgro. Με 20.000 μόνο αιτήσεις οριστικοποιημένες, ενώ μεθαύριο λίγη προθεσμία, 25 μεθαύριο, λίγη προθεσμία για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πληρωθούν μέχρι 31 του Οκτώβρη. Μήπως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα λέει και εν πάση περιπτώσει είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό τη στιγμή που το κτηματολόγιο και το ΤΕ εδώ πέρα έχει υποβάλει αίτημα για το κτηματολόγιο, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν οι δηλώσεις, ένα σωρό άλλα ζητήματα στην πλατφόρμα που καθυστερούν και δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν δηλώσεις και πολλοί πια είναι αυτοί που εκφράζουν τους φόβους ότι ενδεχομένως να μην πληρωθούν όχι μόνο στις 31 του Οκτώβρη αλλά ούτε και μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Είχαμε και μία επιστολή από τη Θεσσαλία. 50 ΚΙΔ της Θεσσαλίας απευθύνουν ταυτόχρονα επιστολή στους αρμόδιους, στις ΑΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην κυβέρνηση, ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, δηλώσεις δεν θα γίνουν, δεν θα μπορέσουν να κατατεθούν και η ρίζα του προβλήματος είναι η ψηφιοποίηση με βάση το κτηματολόγιο, λένε τα 50 ΚΙΔ της Θεσσαλίας. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Και να μην ξεχάσετε στα σχολεία σας να πραγματοποιήσετε εκλογές. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να προχωρήσουν σε εκλογές. Αυτή η έκκληση μας έρχεται από το Δήμο της Μυτιλίνης, από την Ένωση των Συλλόγων Γονέων του Δήμου Μυτιλίνης. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να αναδείξετε τα συμβούλια σας και να στείλετε τους εκπροσώπους σας στην Ένωση. Και να απευθυνθούμε στους γονείς, όχι όποτε χρειαζόμαστε το σχολείο και έχουμε πρόβλημα να τρέχουμε να ψάχνουμε τον πρόεδρο του συλλόγου για να μας λύσει το πρόβλημα και μετά να εξαφανιζόμαστε. Τα σχολεία είναι και δική μας υπόθεση για το καλό των παιδιών μας και θα πρέπει όλοι να πλαισιώνουμε τους συλλόγους γονέων. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στη Χίο, να πω ότι αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έρευνες από πλωτά του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χίου, γιατί σήμερα το πρωί περισυνελέγησαν 40 άνθρωποι από την τουρκική ακτεωρό από μία λέμβο πρόσφυγες και μετανάστες και είπαν ότι έπεσαν άνθρωποι στη θάλασσα από τη συγκεκριμένη αυτή λέμβο. Και έτσι πραγματοποιείται αυτή την ώρα επιχείρηση έρευνας για τυχόν αγνοούμενους. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες από το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Πραγματοποιούνται οι έρευνες, θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Χίου και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε όμως, παραμένουμε στη Χίο και πάμε στο Πυργί. Τρίτη μέρα σήμερα, υποκατάληψη το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου από γονείς που ζητούν το αυτονόητο, ζητούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά τους στο σχολείο. Πάμε να καλημερίσουμε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πυργίου την κυρία Ιωάννα Νίκη Αντωνίου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για ακόμη μια φορά να μας περιγράψει τι γίνεται εκεί και αν είχατε κάποια ενημέρωση τρίτη μέρα σήμερα των κινητοποιήσεων, κυρία Αντωνίου, στο Πυργί. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η ενημέρωση είναι ότι θα μπουν προσωρινά κάποια λεωφορεία. Είναι στον αέρα όμως το ζήτημα των συνοδών, οπότε ουσιαστικά μένουν προσωρινά χωρίς συνοδούς εκτός δύο τάξεις του Δημοτικού και Νήπιο και Προνήπιο. Εάν δεν υπάρξει έγγραφο υπογεγραμμένο στα σχολεία, τα οποία θα μας πιστοποιεί ακριβώς ποιος θα παίρνει τα παιδιά μας και ποιοι θα είναι οι συνοδοί, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Mm. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε εκπροσώπους από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Ενίτων. Στο Ανένιτα υπάρχουν 9 παιδιά τα οποία χρήζουν μεταφορά. Στο γυμνάσιο της Καλαμωτής υπάρχουν 4 παιδιά τα οποία χρήζουν μεταφορά και έχουμε μάθει ότι σε αυτά τα 208 παιδιά που είμαστε εκτός,
0: ναι,
1: είναι διάσπαρτα σε πάρα πολλά σχολεία. Η μοναδική λύση για να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο είναι τα ταξί.
0: Mm. Είχατε έρθει σε επαφή καθόλου με τους ιδιοκτήτες ταξί αυτές τις 3 ημέρες? Έχει βγει καταρχήν στον αέρα ο διαγωνισμός? Γιατί τη Δευτέρα που μας έλεγε ο κύριος Καμπούρης ότι είναι από σήμερα, δηλαδή Δευτέρα, στον αέρα, είχαμε ενημερωθεί ότι δεν είχαν δει οι ταξιτζίδες κάποια πρόσκληση. Επικοινωνήσατε καθόλου μαζί τους? Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία?
1: Με τους οδηγούς ταξί είμαστε σε επικοινωνία από την πρώτη μέρα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Mm. Ακόμα και στη συνάντηση που κάναμε στο σχολείο στις 15 Σεπτεμβρίου. Είχαν έρθει και μας ανοίξαν τα χαρτιά τους στην κυριολεξία και μας διαβάσανε τα πάντα. Οι άνθρωποι έχουν χίλια δίκαια, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε έναν διαχωνισμό ο οποίος στήθηκε το 2019. Όπως καταλαβαίνετε, το 2019 το οικονομικό κόστος για να μετακινηθεί ένα όχημα ήταν πολύ διαφορετικό από το 2026, που πλέον
0: στις τιμές,
1: βλέπουμε ότι οι ανατιμήσεις είναι κάθε εβδομάδα.
0: Τις τιμές, αυτό θίγουν.
1: Είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα αναρρυθμίσεων ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης.
0: Ναι. Δεν, από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Νύχτας χθες, οι τιμές βγαίνουν από το Υπουργείο και είναι σε όλη την Ελλάδα βγήκαν οι διαγωνισμοί στις υπόλοιπες περιοχές. Οπότε περιμένουμε και τα δρομολόγια αυτά που...
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς είχαμε την πληροφόρηση αυτές, το οποίο όμως δεν το έχω διασταυρώσει εγώ, γιατί δεν είμαι ούτε υπεύθυνη να το διασταυρώσω, ούτε έχω τη γνώση να το διασταυρώσω. Μας είπαν ότι στη Μυτιλήνη έχει γίνει ανατίμηση των...
0: μάλιστα, των ποσών αυτών.
1: Των ποσών αυτών. Δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω.
0: Και εγώ δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
1: Εν πάση περιπτώσει, το να κρυβόμαστε πίσω από μια κυβέρνηση ή από ένα υπουργείο, ας έρθουν και οι άνθρωποι του Υπουργείου της Κυβέρνησης και οποιοδήποτε άλλο θέλουν λίγο στα λογικά πλαίσια και να καταλάβουμε ότι αλλάζουν οι εποχές και αλλάζουν και οι συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή φτάσει το καύσιμο στα 2,5 ευρώ που πάει, δεν είμαστε και πολύ μακριά, είμαστε κοντά στο 2,30 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να έρχονται εθελοντικά οι ταξιτζίδες, δηλαδή να είμαστε και λογικοί άνθρωποι. Ποιος επαγγελματίας θα βγει να πει ότι πάω για δουλειά όταν στο τέλος της ημέρας μπορεί να έχει μπει και μέσα?
0: Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος και για το δρομολόγιο και εδώ στην Λέσβο, που εδώ και 2-3 χρόνια δεν γίνεται.
1: Ναι. Δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη σε κάποιον ιδιωτικό φορέα, γιατί και οι ταξιτζίδες ιδιώτες είναι οι άνθρωποι.
0: Ναι. Στο διατάφτα για το θέμα του Συνοδού, μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, πότε μπορεί να γίνει η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να προσληφθούν αυτοί οι Συνοδοί, να ασφαλιστούν, να γίνει σωστά η όλη διαδικασία? Τι σας έχουν απαντήσει από την περιφέρεια?
1: Δεν έχουμε κάποια απάντηση. Από την περιφέρεια κληθήκαμε χθες να πάμε εθελοντικά εμείς οι γονείς. Όπως τους τονίσαμε, στα πλαίσια του νομίμου, το οποίο αυτό μας λένε, ότι πρέπει να περάσουν 10 μέρες για να ανοίξει ο διαγωνισμός, πρέπει να περάσουν 15 μέρες για να γίνουν οι ενστάσεις, πρέπει να περάσουν 12 μέρες για να κλείσει το ένα, πρέπει να περάσουν 5 μέρες για να ανοίξει το άλλο. Οπότε πηγαίνουμε με βάση και γνώμονα τον νόμο, που οφείλουμε να πηγαίνουμε και έτσι, ναι, πρώτα σαν πολίτες και σαν γονείς και μετά σαν ενδιαφερόμενοι συστήματος. Δεν μπορεί να μπει εθελοντικά ένας γονιός, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να έχει την ευθύνη και το βάρος της μεταφοράς τετράχρονων και πεντάχρονων παιδιών.
0: Ναι, κατανοούμε τι λέτε. Λοιπόν, εσείς έχετε αποφασίσει, ενισχυόμενοι κάθε μέρα και από φορείς.
1: Έχουμε τον κύριο Τούμπο σήμερα στην
0: Από την Ένωση,
1: Ναι, ο πρόεδρος της Ένωσης. Έχουμε εκπροσώπους του κλήρου, έχουμε εκπροσώπους από τα Νένιτα και από ό,τι μαθαίνω, αν συνεχιστεί, θα έχουμε και από άλλα χωριά. Γιατί σας ξαναλέω, ναι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι τα 208 είναι. Παιδιά είναι διαμοιρασμένα σε πάρα πολλά τμήματα του νησιού.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, παρακολουθούμε την υπόθεση. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς ξανά εκ νέου με τους αρμόδιους της περιφέρειας και ελπίζουμε αύριο, όταν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μείνεστε εκεί και να μεταφέρονται τα παιδιά σας με τον σωστό τρόπο στα σχολεία τους.
1: Ναι, ναι, γιατί πρέπει και να μπει ένα τέλος, να πάνε τα παιδιά στις τάξεις τους.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καλή σας δύναμη, κύριε Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Έχω σημειώσει τα θέματα τα οποία βάζετε και θα τα φιλοξενήσουμε σε επόμενες μας εκπομπές. Να έρθω όμως τώρα λίγο στο θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Έχουμε μιλήσει και προσπαθούμε έτσι να αναδείξουμε κάθε φορά διαφορετικά θέματα και τα θέματα τα οποία εσείς βάζετε. Θέλω όμως να πάμε λίγο σε ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της κτηνοτροφίας στη Λέσβο που το έχουμε λίγο αφήσει απ' έξω. Έχει να κάνει με τους συνεταιρισμούς που ουσιαστικά όμως εκπροσωπεί όλο το παραγωγικό κομμάτι της αγροτικής παραγωγής στη Λέσβο, είτε λέγεται κτηνοτροφία είτε λέγεται λεοκομεία. Και θέλω να πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού της ΝΑΠΗΣ Λέσβου, τον κύριο Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Η αφορμή για να ξανακάνουμε την κουβέντα, γιατί τα είχαμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν μετά και από τις τοποθετήσεις έτσι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εντοπίστηκε άλλο ένα θετικό στην περιοχή σας και αναρωτιέμαι, βρε παιδί μου, αυτός ο συνεταιρισμός, ο τόσο δυναμικός, με ανθρώπους που σπούδασαν τα παιδιά τους πάνω στο γύρω από το αγροτικό θέμα, είτε ζωοτέχνες, είτε κτηνιάτρους, είτε γεωπόνους, και επέστρεψαν τα παιδιά στα χωράφια και έκαναν εγκαταστάσεις και μπήκαν σε προγράμματα και παρήγαγαν πολλούς τόνους γάλα συνδράμοντας. Πόσα κοπάδια έχουν μείνει σε αυτό το χωριό, κύριε Χατζηπαναγιώτη, σε αυτό το συνεταιρισμό που αριθμούσε πάνω από 25 τεράστιες ενεργές εκτροφές?
1: Όπως τα λέτε είναι, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να μετράμε τρεις ενεργές εκμεταλλεύσεις.
0: Τρεις ενεργές εκμεταλλεύσεις σε ένα πολύ παραγωγικό συνεταιρισμό.
1: Είχαμε, ναι, το έχω ξαναπεί όπως το είχα πει και στην περιφέρεια,
0: ναι.
1: Είχαμε παραγωγή περίπου 6 τόνους ημερησίως γάλα και κατεβήκαμε στα 500 κιλά, ξέρω, στο ένα τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην λέμε τα, ας πούμε, πολλά.
0: Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, καθώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχουμε ένα θετικό κρούσμα σε μια εκτροφή γίνεται ξανά ο έλεγχος στις γύρω από εκτροφές των 3 χιλιόμετρων. Πόσες φορές έχουν κάνει έλεγχο στα κοπάδια της περιοχής σας?
1: Στα κοπάδια που έχουν μείνει έχουν γίνει 4 δειγματοληψίες. Τώρα δεν ξέρω μετά αυτό το κρούσμα αν θα γίνει και πέμπτη.
0: Και πέμπτη.
1: Αυτό δεν το ξέρω, μόνο η κτηνιατρική θα μας το πει.
0: Ναι. Να πάω λοιπόν στο συνεταιρισμό. Οι συνεταιρισμοί, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, με έξοδα, με ανθρώπους που στηρίζουν
1: και
0: με ένα παραγωγικό κομμάτι που πρέπει να μείνει όρθιο. Οι μέτοχοι σας, να το πω έτσι, έχουν ουσιαστικά πτωχεύσει από τη στιγμή που τους έχει αφαιρεθεί το ζωικό κεφάλαιο και δεν μπορούν να συνεισφέρουν, δεν μπορούν να παράξουν. Τι προβλέπετε, κύριε Χατζηπαναγιώτη, για τις περιπτώσεις αυτές? Ξέρω ότι είχατε συνάντηση και με τον κύριο Καβαδά. Δεν ξέρω τι σας απάντησε και αν έχουμε κάποια πρόοδο σε αυτό. Τι θα γίνει με τους συνεταιρισμούς αυτούς, τι θα γίνει με τις παραγωγικές αυτές επιχειρήσεις?
1: Αυτό ακριβώς το είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη επίσκεψη που είχε κάνει ο υφυπουργός και ήρθε προς τιμήν του στην ΝΑΠΗ, αλλά δεν πήραμε κάποια απάντηση στερεότυπη, ότι ναι, θα βοηθηθεί με αυτό ή με τον άλλο τρόπο. Ο συνεταιρισμός μας αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βγάλει τα έξοδά του, τα λειτουργικά. Διατηρούμε έναν υπάλληλο μόνιμο και έναν εποχιακό που είναι στην παραλαβή του γάλακτος, που φέτος δεν θα ανοίξουμε το παραληπτήριο, μάλλον αν όλα πάνε καλά και συνεχίσουν αυτοί οι τρεις παραγωγοί να κάνουν, ναι, να παράγουν γάλα, θα το πάμε μάλλον
0: σε
1: το παραληπτήριο του Σαζιλιώτη, κάτω στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Εκτός και κάνουμε κάποια άλλη συμφωνία να ανέβουν αυτοί στο δικό μας το παραληπτήριο που είναι με όλες τις προδιαγραφές. Είχαμε βάλει τον συνεταιρισμό σε πρόγραμμα, τον πήραμε από αγολεκάνες, έχουμε άδεια λειτουργίας, δηλαδή από τους λίγους συνεταιρισμούς της Λέσβου.
0: Έχετε άδεια, είσαστε από τους λίγους συνεταιρισμούς με...
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργεί
0: για
1: το
0: να
1: παραλυτήριο.
0: Παραλυτήριο.
1: Γιατί χρειάζονται, βέβαια, εδώ και αρκετά χρόνια χρειάζεται άδεια από το βιομηχανίας, από την κτηνιατρική, να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
0: Ο κύκλος εργασίας που έχει των οικονομικών συναλλαγών του συνεταιρισμού, τα ανοίγματα που έχουν χρονικό περιθώριο, τι θα γίνει με αυτά, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει ο συνεταιρισμός, κύριε Χατζηπαναγιώτη?
1: Έχω έρθει σε επαφή με τους λογιστές,
0: ναι,
1: και περιμένουμε τώρα αυτή την εποχή να μαζευτούμε, να δούμε με ποιο τρόπο θα σώσουμε τον συνεταιρισμό και να μπορέσει να βγει από αυτό το τέλμα, από το αδιέξοδο.
0: Έτσι, γιατί είχατε
1: με όλα αυτά.
0: Δεν ήταν μόνο το παραλυπτήριο, ήταν και με τις ζωοτροφές, ήταν όλος ο παραγωγικός, έτσι, και κύκλος που έχει ένας συνεταιρισμός.
1: Να σου πω ότι εμείς ξεκινούσαμε τη χρονιά, την κάθε χρονιά, με περίπου 1.350 τόνους ζωοτροφές, ναι, επιδοτούμενος. Και δεν μας έφταναν κιόλας.
0: Ναι.
1: Και πέρσι αναγκαστήκαμε και επιστρέψαμε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξεκινήσαμε αλλιώς και βρεθήκαμε αλλιώς. Λόγω ότι δεν μπορούσαμε να τις καταναλώσουμε. Ποιο να τροφοδοτήσουμε.
0: Ναι.
1: Αφού να φανταστείτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όλοι σφαγμένοι.
0: Είναι όλοι τα ζώα τους σφαγμένοι και πολλοί από αυτούς μη πληρωμένοι, όπως είσαστε και εσείς από ό,τι ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω πληρωθεί, δεν το είπα καν ούτε στον αέρα, αλλά εντάξει, το λέω. Ένας μόνο είναι που διατηρεί τα ζώα του. Από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε μια τραγική κατάσταση, στο απόλυτο μηδέν.
0: Θα είσαστε μέσα στους 143 που μας ανακοίνωσε χτες το Υπουργείο ότι επίκειται η πληρωμή σας στο επόμενο διάστημα, ή δεν το γνωρίζετε?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα. Δηλαδή να έρθουν να συζητήσουμε, τους κάλεσα.
0: Ναι.
1: Ελάτε να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις.
0: Ναι.
1: Να μας προτείνουν. Εγώ προχθές που είχα κατεβεί, προχθές τρόπος του λέει,
0: ναι,
1: στο Υπουργείο και μας είδε ο κύριος Καβαδάς, απογοητεύτηκα.
0: Δεν υπάρχει κάποια...
1: Περίμενα να ανοίξει το φάκελό του και να μας δώσει λύσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Εσείς έχετε υποδείξει κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθηθούν αυτή τη στιγμή οι συνεταιρισμοί? Είχε ακουστεί από το συνεταιρισμό του Μεσοτόπου για επιστρεπτές για κάποια ποσά, ναι, επιστρεπτές προκαταβολές, εν πάση περιπτώσει να...
1: Το κουβεντιάσαμε εκείνο το βράδυ, υπογράψαμε το υπόμνημα όλοι οι πρόεδροι του συνεταιρισμού, το υποβάλαμε στο κύριο υφυπουργό.
0: Δεν δόθηκε απάντηση.
1: Όχι, δεν δόθηκε απάντηση. Παρόλο που είχαμε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ότι θέλουμε να μας απαντήσει σε αυτό το χρόνο. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι συνεταιρισμοί είναι σε κακή...
0: Βεβαίως και είναι όλοι οι συνεταιρισμοί σε κακή κατάσταση. Αλλά ειδικά το χωριό της Νάπης και το χωριό της Πελόπης έχει πληγεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη περιοχή. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Θα πω ανεπανόρθωτα.
0: Ανεπανόρθωτα.
1: Αυτά τα χρήματα τα οποία δώσαν στους προηγούμενους κτηνοτρόφους για αποζημίωση ζωικού κεφαλαίου δεν αντιπροσωπεύουν την αξία του παραγωγικού ζώου που είχαν. Με 150 και 160 ευρώ μέσο όρο δεν αγοράζεις ζώα παραγωγικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λεφτά τα παίρναμε εμείς τον Ιανουάριο περίπου. Αν δίναμε στον Σελάχα ή στον Ταχύρη ζώα που δεν ήταν πλέον παραγωγικά, για πρόβατα εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε την αξία των ζώων για ανασύσταση κοπαδιών, δεν το συζητάμε.
1: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα πρέπει οπωσδήποτε στην ανασύσταση να συνεισφέρει πολύ δυνατά το κράτος. Τώρα, από την ΕΟΚ θα βγουν αυτά τα χρήματα που έμαθα ότι βγαίνει στον αέρα μέχρι τώρα, ότι δεν έγινε καμία πρόταση και κανένα
0: έτοιμο.
1: Έτοιμα στην ΕΟΚ για παροχή οικονομικής βοήθειας και επιστημονικής.
0: Ναι.
1: Να μας βοηθήσουν τέλος πάντων. Και όλα τα κρεμάσαμε στην περιφέρεια και τίποτα άλλο.
0: Αυτό μας μεταφέρουν και οι ευρωβουλευτές που καταθέτουν τέτοιο θέμα και αίτημα στην Ευρώπη.
1: Σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι που λένε. Και τώρα φτάσαμε να κλείσουν οι σταθμοί υγειονομικοί, γιατί τελειώσαν οι συμβάσεις και δεν υπάρχει χρήμα. Πού να το βρει το χρήμα η περιφέρεια?
0: Κύριε Χατζημαναγιώτη, οι 22-23 μέτοχοι του συνεταιρισμού σας από τους 25 συνολικά, που τα κοπάδια τους χάθηκαν, τι λένε οι άνθρωποι, τι προθέσεις έχουν, υπάρχει διάθεση για επανασύσταση, υπάρχει πρόθεση? Τα παιδιά τα οποία σπουδαγμένα ήρθαν πίσω για να δουλέψουν στις περιουσίες των πατεράδων τους.
1: Και μπορώ να πω ότι γίναν και σοβαρές επενδύσεις.
0: Βεβαίως και γίναν σοβαρές επενδύσεις.
1: Στο χωριό μας.
0: Ναι.
1: Με επιμειοστάσια τελευταίου τύπου, με αρμεκτήρια, αποθήκες, γεωτρήσεις, ξέρω εγώ.
0: Για τα οποία πολλά έχουν δάνεια οι άνθρωποι αυτοί.
1: Να το θίξουμε και αυτό.
0: Πώς τα καταφέρνουν με αυτή την...
1: Λοιπόν, ορισμένοι νέοι πήραν δάνειο για να πληρώσουν το 75% της συμμετοχής τους,
0: ναι,
1: της συμμετοχής, για να ακουπούν τιμολόγια, και έχουν περάσει 6 μήνες από το Νοέμβριο που έχουν κλείσει προγράμματα μέχρι τώρα, και το κράτος δεν είχε καταβάλει το ποσό αυτό στην τράπεζα. Είχαν βάλει εκείνη το 25% το δικό τους μερίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τους έρχονται τώρα να πληρώσουν τόκους εξαμήνου.
0: Ναι.
1: 1500 και 1800 ευρώ.
0: Ναι. Που αν είχαν μια παραγωγική μονάδα στα χέρια τους και σφάζαν τα αρνιά το Πάσχα και παίρναν το γάλα και πουλούσαν τα προϊόντα τους, δεν θα είχαν πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή πώς μπορούν να τα καταφέρουν?
1: Τίποτα. Τα λεφτά που θα πάρουν από το ζωικό κεφάλαιο θα τα μεταφέρουν.
0: Θα πάνε εκεί. Θα πάει στις τράπεζες για τους τόκους των δανείων τους. Μάλιστα.
1: Περιμένουμε λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Έχει σταματήσει το μυαλό μας. Όλοι βγαίνουμε, ξέρω εγώ, στα κτήματά μας. Συναντιόμαστε. Όλοι είμαστε άρρωστοι. Με μια λέξη. Δεν μας έχει στηρίξει κανένας,
0: ναι,
1: ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά. Γιατί αυτά που δοθήκαν είναι ψίχουλα.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να πω? Όσο για το ότι θα είχε βγει μια ανακοίνωση ότι θα παγώσουν τα φορολογικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το λέω δημόσια.
0: Δεν πάγωσαν αυτά? Υποτίθεται
1: εγώ,
0: η ανακοίνωση είχε βγει από το Μάρτη. Δεν την
1: λοιπόν,
0: είδαμε.
1: Μπράβο,
0: τον Ιούνιο την ξανακούσαμε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν πάγωσαν αυτά?
1: Λοιπόν, εμένα το πρώτο τρίμηνο μετά τη σφαγή,
0: ναι,
1: έκανα τα χαρτιά του τριμήνου. Μου δίνει ο λογιστής ένα ποσό 820 ευρώ περίπου ΦΠΑ. Λέω δεν θα το πληρώσω, αφού είπαν το παγώνουν, δεν το πληρώνω, οπότε αν πάρω χρήματα,
0: ναι,
1: θα τα πληρώσω. Το αποτέλεσμα ήταν στο δεύτερο εξάμηνο, τρίμηνο μάλλον, να είναι βεβαιωμένα
0: χρέη οφειλές, μάλιστα,
1: και να έχουν και προσάυξηση. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, απογοητεύεις, λες.
0: Ναι, για το θέμα αυτό, η αλήθεια είναι ότι έπρεπε όλο αυτό να έχει τελειώσει. Δεν έγινε, αλλά τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και ένας λογιστής θα μπορούσε να μας το πει καλύτερα. Έπρεπε να υπάρχει, και δεν ξέρω τι γίνεται μετά, ναι, τώρα νομίζω ότι έχει βελτιωθεί, θα έπρεπε να υπάρξει διαγραφή αυτών των οφειλών από τη στιγμή που βγήκε αυτή η απόφαση, όπως ακούμε, πριν από λίγες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Είναι πολύ σοβαρές οι παραλήψεις το τελευταίο εξάμηνο όλου του μηχανισμού που έχει περιέλθει η κτηνοτροφία σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Χατζηπαναγιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά και εις βάρος της κτηνοτροφίας της Λέσβου. Βέβαια. Διαβάζω τώρα και στα νέα: λιγότερο γάλα, ακριβότερη φέτα. Ξανά στα 16 ευρώ, λέει, θα φτάσει η φέτα σε λίγες.
1: Το είδα εχθές. Είμαστε στους πανελλαδικά στους 80.000 τόνους κάτω.
0: Ναι.
1: Και 20 που αντιπροσωπεύουν 20.000 τόνους φέτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαναγιώτη.
1: Να είστε καλά και εύχομαι σε όλους τους κτηνοτρόφους κουράγιο, να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό εδώ το αδιέξοδο.
0: Σε συνεργασία και ο ένας δίπλα στον άλλον.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να παλέψουμε, να παλέψετε όλοι οι Λέσβος μαζί για τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, για όλο το νησί. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κύριε Χατζηπαναγιώτη. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Να πω ότι την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, στο νησί θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΟΛΓΟ Δήμητρα. Θα τον έχουμε κοντά μας εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής στις 9 και 10 το πρωί. Στη διάθεσή σας τα τηλέφωνά μας για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις που θέλετε στο βαθμό που έχει αρμοδιότητα ο συγκεκριμένος οργανισμός στο θέμα του οφθόδους πυρετού, που είναι η παροχή σε ανθρώπινο δυναμικό για τις ιχνηλατήσεις. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΟΛΓΟ Δήμητρα τέλος της άνοιξης τοποθετούσε την ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης όταν είχε έρθει στο νησί μας τον Ιούλη, τα μέσα του Ιουλίου, και μάλιστα διαμαρτυρηθήκαμε όλοι τότε. Μα είναι δυνατόν να πάμε στα μέσα του Ιουλίου για να γίνει η ιχνηλάτηση? Τέλος Σεπτέμβρη είμαστε. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό, θα τα δούμε στην συνέχεια. Μια έτσι έκκληση έχουμε από μια κυρία στη Μυτιλίνη, στην πόλη της Μυτιλίνης, που η υγεία της την έχει φέρει σε κατάσταση τέτοια που χρειάζεται αναπηρικό καροτσάκι που δεν μπορεί να το προμηθευτεί. Εάν έχει λοιπόν κάποιος ένα αναπηρικό καροτσάκι για να μπορεί να κινείται η συγκεκριμένη κυρία, ας επικοινωνήσει μαζί μας για να τους φέρουμε σε επαφή. 2251 0 23 250, μπορείτε να μας καλείτε για να σας φέρουμε σε επαφή με την κυρία. Κλείνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια παλιά ιστορία της Λέσβου που όμως έχει μείνει πληγή σαν καρφί, και το μάτι μου έπεσε χτες στην σειρά Ρηφηφή του Αλφα, προβάλλεται στον Αλφα, προβαλόταν σε ιδιωτικό δίκτυο πέρυσι, φέτος προβάλλεται στον Αλφα, και επειδή έχει να κάνει με μια ιστορία που αφορά τη Λέσβο και μας έχει επηρεάσει όλους, έτσι θα ήθελα να αναφερθώ λίγο. Θυμάστε την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Βασιλέλη, του αγοριού αυτού που 18 μηνών διαγνώστη με νευροβλάστομα και οι θεραπείες, εν πάση περιπτώσει, που έγιναν στη χώρα μας και τα λοιπά, δεν είχαν αποτέλεσμα για το παιδί, και οι γονείς τότε μαζί με τους γιατρούς είχαν βρει μια κλινική στο Memorial που έκανε κάποιες πρωτοποριακές επεμβάσεις για αυτού του είδους την ασθένεια, και ξεκίνησε ένας αγώνας να συγκεντρώσουμε χρήματα. Ήταν το 1999 και ξεκίνησε αγώνας μέσα στο 2000 να συγκεντρώσουμε χρήματα, και συγκεντρώσαμε τα χρήματα. Ήταν πάνω από 260 χιλιάρικα ευρώ που συγκεντρώθηκαν τότε για το όνομα του παιδιού, για να μπορέσει να πάει στην Αμερική να δοκιμάσει αν θα μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Να το καταθέσουμε και αυτό. Τότε χάθηκε το παιδί, γιατί υπήρχε παλιό θεσμικό πλαίσιο στους λογαριασμούς. Χαρακτηρίστηκε ερανικός ο λογαριασμός και η τράπεζα δεν έδωσε τα λεφτά στο παιδί. Με αποτέλεσμα, όταν τα λεφτά ξεμπλοκαρίστηκαν, σε δύο μέρες το παιδί πέθανε. Δεν ξέρουμε αν θα ζούσε το παιδάκι αυτό, ο Παναγιώτης ο Βασιλέλης, αν πήγαινε στην Αμερική. Όμως το σύστημα αυτό και η αργή διαδικασία, ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες που μας έλεγε και λίγο νωρίτερα η γονέας από το σχολείο Πυργίου, ότι εν πάση περιπτώσει σας πισπεύσουμε κάποιους κανόνες για το καλό των παιδιών μας. Εάν παρέκαμπταν κάποιους κανόνες και έφευγε το παιδάκι αυτό, δεν θα ήταν σαν καρφί στην ψυχή των γονέων ότι μπορεί και να παρέτεινε τη ζωή του, μπορεί και να του έδινε μια άλλη ελπίδα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πω βέβαια ότι έχει και άλλη διάσταση η σειρά αυτή που βλέπουμε. Δεν είναι ακριβής μεταφορά της ιστορίας του Παναγιώτη του δικού μας. Είναι μυθοπλασία. Πήρε την ιστορία του παιδιού και την ενέταξε μέσα στο Ρηφηφή της τράπεζας του 1992. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Έτσι, πέτυχα χθες το βράδυ την σειρά αυτή και πραγματικά μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία, η οποία είναι καρφή για όλους μας. Σας χαιρετώ, έχω περάσει ήδη στο δελτίο ειδήσεων, μου λέει η Γλυκερία Σουλουγάνη που το έχω φάει, και περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Βιτσαράς για την εκπομπή του από την Ικαριά. Αύριο και εδώ και πάλι να είστε κοντά μας για τις εκπομπές μας.
1: ελαστικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΕΙΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετά λάβει τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα.

0: Βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Μην αργείς άλλο.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
7: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
6: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
8: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
7: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

όλους εσάς που μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΑΓΕΟ. Ξεκινάμε και σήμερα μια εκπομπή με θέματα από την Ικαρία και τους φούρνους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Γλυκυρία Σουλουγάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στις μουσικές επιλογές και τους τεχνικούς μας, Κλεάνθη Βασίλη και Βασίλη Τινέλη, για τη βοήθεια στα ηχητικά τα οποία στέλνουμε και για σήμερα. Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε καλεσμένη σήμερα, μιλήσαμε χτες με την κυρία Βουτιέρη, την κυρία Βουτιέρου, συγγνώμη, την κυρία Ελένη Βουτιέρου, η οποία είναι διευθύντρια της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Χίου, η οποία από τις 18 του Σεπτέμβριο και τις 28 πραγματοποιεί τακτικά εξωτερικά γιατρία ψυχιατρικής στο νοσοκομείο μας και είναι η τέταρτη φορά που βρίσκεται στο νησί μας. Θα μας πει και την εμπειρία της πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κ. Θοδωρή Τσέτσιρη, ο οποίος αναφέρεται στα θέματα, στις εξελίξεις που έχουμε, τα θέματα του νοσοκομείου, τα οποία τα είχαμε παρουσιάσει πριν από μερικούς μήνες, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και στο τέλος θα ακούσουμε και την κυρία Λοϊζίδου, η οποία είναι υδροβιολόγος και θα βρίσκεται στην Ικαρία και στους φούρνους τις επόμενες ημέρες, από αύριο και την Παρασκευή, για τα σεμινάρια, για τις εκπαιδευτικές ημερίδες, για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και την ανίχνευση ξενικών ειδών.

0: Να πούμε έτσι και δύο ειδήσεις που έχουν άμεσο ενδιαφέρον. Έχουμε μια ενημέρωση από το ΔΔΕ για μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στο ΑΒΛΑΙ που θα προκαλέσει πτώσεις στην τάση του αντλιοστασίου σήμερα το πρωί από τις 10.30 μας, λέει η ΔΔΕ, μέχρι τις 12.30. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα να, το ενδεχόμενο μάλλον να προκύψουν με προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής. Επίσης έχουμε και μια ενημέρωση από τον Δήμο Ικαρίας ότι σήμερα θα έχουμε προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Ακαμάτρας. Είναι απαραίτητη αυτή η διακοπή προκειμένου να συνδεθεί το νέο δίκτυο ύδρευσης με την υπάρχουσα δεξαμενή του νερού. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της ίδιας ημέρας και ελπίζουμε ότι θα τηρηθεί ο προγραμματισμός αυτός. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Βουτιέρου, η οποία θα μας πει την εμπειρία της και με την επαφή της που έχει με τους ικαριώτες εντός και εκτός του νοσοκομείου.
1: Σαφώς υπάρχει, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά με κέρδισε είναι ο τρόπος ζωής της Ικαρίας, η ευζωία, την οποία πραγματικά περισσότερο ήταν ο στόχος να ανακαλύψω αυτή την πλευρά της Ικαρίας. Θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και κάνω μια καλή διαφήμιση στην υπόλοιπη και στοιχείο και όχι μόνο για τον τρόπο ζωής της Ικαρίας που πραγματικά αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο κομμάτι της ψυχιατρικής.
2: Υπήρχε ένα συνάδελφό σας από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είχε αγοράσει σπίτι στην Ικαρία, έφερνε ασθενείς του εδώ. Σε μια πολύ σύντομη κουβέντα μου είπε ότι προσαρμόζεται, οι άνθρωποι αυτοί προσαρμόζονται στην κοινωνία οι οποίοι τους δέχονται και είναι μέρος τους.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο που τον θεωρώ ευλογημένο τόπο στην Ικαρία είναι ότι λειτουργεί η ομάδα η αλληλεγγύη, το νιάξιμο του ενός για τον άλλον. Λειτουργείται περισσότερο ως ομάδα και λιγότερο ως άτομα και ακόμα οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά σας, αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι το ομαδικό πνεύμα. Πράγμα το οποίο δεν θα το συναντήσεις εύκολα εγώ. Επίσης, ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος, το στρες το οποίο υπάρχει στους κατοίκους της Ικαρίας αλλά και στους επισκέπτες είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με την ύλη. Το να τρέξω, να φτιάξω, να αποκτήσω περισσότερα, να έχω το καλύτερο σπίτι, το καλύτερο αυτοκίνητο, τα καλύτερα ρούχα, το καλύτερο και σε σύγκριση με τον διπλανό. Κάτι τέτοιο δεν έχω διαπιστώσει εδώ. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχω διαπιστώσει είναι μια μεγάλη αγκαλιά ο ένας για τον άλλο.
2: Ναι.
1: Αυτό το οποίο σαφώς συμβαίνει και στη σφαίρα της ψυχικής υγείας, η απομόνωση η οποία υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο, στην κοινωνία σήμερα, και εύχομαι αυτό να μην το συναντήσουμε, να αργήσει να έρθει στην Ικαρία, η απομόνωση του ενός από τον άλλον, ο στιγματισμός ενός ατόμου, ο οποίος από τη στιγμή που θα πάσχει από κάποια ειδικά ψυχική αρρώστια, θα μείνει στην απομόνωση, θα στιγματιστεί, εδώ κάτι τέτοιο δεν το είδα. Είναι μέλος της κοινωνίας, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, παρότι δεν έχετε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Μόλις δύο ψυχολόγους έχω γνωρίσει στο νησί. Υπάρχει και μία τρίτη που την γνώρισε και εκείνη, αλλά είναι στο βόρειο τμήμα. Και μία κοινωνική λειτουργός. Όμως, το έργο το οποίο παράγεται είναι υπέροχο και ταυτόχρονα είναι μοναδικό γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές, σαφώς Αν με ρωτάτε αν χρειάζεται ψυχίατρο, σαφώς χρειάζεται ψυχίατρος. Αν χρειάζονται υποδομές, σαφώς χρειάζονται και για την ψυχική υγεία υποδομές, γιατί δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο ρόλος του ψυχιάτρου ή του ειδικού ψυχικής υγείας με άλλες ειδικότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπω όμως είναι ότι το νιάξιμο για τον ασθενή από όλη την κοινότητα. Είχα την ευκαιρία και την χαρά να συνεργαστώ με τις επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Δεν έχω δει άντρα ακόμα επαγγελματία, γι' αυτό λέω τις. Όπου πραγματικά παράγουν καθημερινά ένα έργο το οποίο είναι άξιο προβολής, άξιο λόγου και άξιο να το υποστηρίξουμε περισσότερο. Ένας από τους λόγους λοιπόν που ήρθα, μάλλον ο βασικός λόγος που ήρθα, ήταν ο Θοδωρής. Ο οποίος από την πρώτη μέρα, ο κύριος Τσέτσερης, ο διοικητής του νοσοκομείου σας. Ο κύριος Τσέτσερης λοιπόν, ο οποίος προέρχεται από το νοσοκομείο της Χίου, ήταν νοσηλευτής εκεί και τον εκτιμούσαμε και τον αγαπούμε και πραγματικά είναι αισθητή η απουσία του από την νοσηλευτική υπηρεσία της Χίου. Όμως όταν ήρθε, και τον είδα, ήρθε με πολύ μεγάλη πίεση του και αρκετές φορές, κάθε φορά που με έβλεπε, κάθε φορά που συναντιόμαστε αρσιτικό, μου έλεγε «Κυρία Βουτχέρου, πότε θα έρθετε στην Ικαρία, σας παρακαλώ». Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου να έρθω αρχικά, μέχρι που έγινε ένα συμβάν και τελικά αποδέχτηκα την πρότασή του και ήρθα. Αυτό όμως το οποίο είδα από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ικαρία είναι ότι είδα χαμογελαστούς ανθρώπους, χαμογελαστούς εργαζόμενους. Έχω επισκεφθεί αρκετά νοσοκομεία, το έργο το οποίο παράγεται στην Ικαρία με πολύ μικρές βοήθειες, αλλά κυρίως με πολύ αγάπη και με το ομαδικό πνεύμα για το οποίο συζητούσαμε πριν, το οποίο υπάρχει στην Ικαρία. Αρκεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει μπροστά και δημιουργεί, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε έναν έφορο αγρό τον οποίο δεν είχαμε καλλιεργήσει και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει πραγματικά έργο σημαντικό. Κάθε φορά, κάθε επίσκεψη, είναι η τέταρτη φορά αυτή που έρχομαι όπως σας είπα, διαπιστώνω ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι το παράδειγμα της Ικαρίας και το παράδειγμα του διοικητή θα πρέπει να το μελετήσουμε και αυτό να βρει ανταπόκριση και συνέχεια και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους, μικρούς ή και μεγάλους. Mm-hmm. Μεγάλους χώρους, μεγάλα νησιά ή περιφέρειες.

0: Πάμε έτσι, είναι, λόγω της πίεσης και του χρόνου, όπως πάντα, να το εκμεταλλευτούμε, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης που κάναμε την κυρία Βουτιέρου για την επίσκεψή της εδώ και 4 φορές στην Ικαρία με θέματα την ψυχιατρική υγεία των κατοίκων του νησιού μας. Και πράγματι είναι μια συνεργασία, μια γέφυρα από την οποία έχουμε ανοίξει με το νησί της Χίου, με ενδιάμεσο τον διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κύριο Τσέτσερη, όπου αποδίδει καρπούς από ό,τι φαίνεται, με την συμμετοχή των Ικαριωτών σε όλες τις επισκέψεις που έχουμε.
1: Προσεγγίζει ο κόσμος την ειδικότητά σας εδώ στην Ικαρία, δηλαδή έχει το θάρρος να ξεπεράσει κάποιους ενδιασμούς, κάποιες φοβίες?
2: Νομίζω πως ναι. Δεν είδα πουθενά, σε καμία περίπτωση, κανέναν ενδιασμό, παρότι είναι ένα νησί που δεν είχε. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επισκεφτεί το νησί, αλλά δεν διαπίστωσα πουθενά κανένα, γιατί ήταν αυτό που έλεγα πριν. Δεν έχω δει τον στιγματισμό που θα συναντήσουμε σε άλλες περιοχές. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να δυσκολεύονται να ανοιχτούν, όμως από το πλήθος των επισκέψεων, κάθε φορά τα ραντεβού είναι όχι απλά καλυμμένα, υπερκαλύπτονται και μάλιστα λέω ότι θα εξετάσουμε και 5 και 10 έξτρα και 20. Σε αυτή τη φάση βλέπω γύρω στα 15 κλεισμένα ραντεβού την ημέρα, κάθε μέρα. Και υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 5 με 10 καθημερινά οι οποίοι θα ζητήσουν κάποια εξυπηρέτηση, είτε εξέταση, είτε έκδοση κάποιας γνωμάτευσης, κάποιου πιστοποιητικού. Δεν διαπίστωσα λοιπόν, διαπίστωσα ότι υπάρχει ακριβώς πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη ευκολία έρχονται στο ιατρείο.
1: Ερχόμενος εδώ για την κουβέντα μας, έτσι λίγο θυμήθηκα μια συζήτηση που είχαμε με φαρμακοποιό του νησιού μας, αν υπάρχει χρήση φαρμάκων σε αυτό το κομμάτι, και με εντυπωσίασε γιατί μου είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, και να πω ότι λίγο δυσκολεύτηκα να το δεχτώ, αλλά μου λέει: Γιώργο, υπάρχει αρκετά μεγάλη χρήση των φαρμάκων. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο από αυτό?
2: Βεβαίως. Η χρήση των οι θεραπείες για την ψυχιατρική νόσο, ποιες είναι? Είναι η θεραπεία της κατάθλιψης, η θεραπεία του άγχους και η θεραπεία ίσως των πιο δύσκολων ψυχιατρικών διαταραχών, όπως είναι η διπολική διαταραχή ή η σχιζοφρένεια. Όσον αφορά τις αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις, δηλαδή αυτές οι δύο νοσογόνες καταστάσεις, το άγχος και η κατάθλιψη, γνωρίζουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Για την Ελλάδα, η οποία μπήκε στην κρίση και έχει αντιμετωπίσει διάφορες κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ήταν η οικονομική κρίση, ήρθε η κρίση του COVID, η οικονομική κρίση και η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως αποτυπώνεται και έτσι όπως την βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα, να ζούμε, όπως συχνά λένε και συνάδελφοί μου, πανδημία άγχους και κατάθλιψης. Μετά τον COVID, και ο COVID συνετέλεσε σε ένα σημαντικό βαθμό, έτσι ούτως ώστε να περνούμε στην την πανδημία πια του άγχους και της κατάθλιψης. Αυτή την πανδημία και τα σημάδια αυτής δεν τα είδα τόσο αποτυπωμένα σε τέτοιο βαθμό στην Ικαρία. Και αυτό είναι μαζί με άλλα στοιχεία αυτό το οποίο με κέρδισε. Μου λένε πολλοί, μα τι πας να κάνεις? Στην Ικαρία δεν έχεις να δεις τίποτα. Σου είπα, εγώ βλέπω καθημερινά πράγματα. Βλέπω, ανακαλύπτω την ευζωία της Ικαρίας μέσα από τα βιωματικά που τέλος πάντων μπορεί ένας άνθρωπος να γνωρίσει για αυτό το λίγο διάστημα.
1: Οπότε τι μπορούμε να δώσουμε σαν συμβουλή στους καριώτες, καριωτίνες, στη νέα γενιά που έχουμε και εκεί μια ανησυχία. Και αν τυχόν υπάρχει και ηλικιακό όριο της επισκέψης σας, αυτό που έχετε διατυπώσει, που έχετε διαπιστώσει εσείς.
2: Ναι, θα έλεγα ότι είναι η μέση ηλικία. Υπάρχουν και αρκετοί νεαροί οι οποίοι έχουν έρθει, οι οποίοι μας έχουν ζητήσει κάποια βοήθεια, αλλά από τους ενήλικες θα έλεγα, από τα 30 και μετά, είναι το φάσμα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζητήσει βοήθεια. Δεν ξέρω αν απάντησα και είναι σημαντικό να απαντήσω τουλάχιστον και να περάσει ένα μήνυμα όσον αφορά την χρήση, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνεται αλόγιστη χρήση των ψυχοφαρμάκων. Μιλάω κυρίως για τα αγχολητικά, για τα καταθλιπτικά, γενικότερα για τα ηρεμιστικά. Είναι σκόπιμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και σήμερα μου είπαν κάποιοι ότι έχουμε πάρει το φάρμακο, μας το έδωσε ένας γιατρός πριν από 20 χρόνια. Εγώ τα παίρνω αυτά τα φάρμακα, γιατρέ μου, και είμαι καλά, και γιατί να τα αλλάξω τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μία επικοινωνία και μία επαφή με ψυχίατρο, με κάποιον ειδικό, όταν υπάρχει δυσκολία, είτε με επισκέψεις να φροντίσει όπως φροντίζει ο διοικητής σας εδώ, είτε μέσω της τηλεϊατρικής, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, και είναι κάτι το οποίο θα απευθύνουμε και προς τους φαρμακοποιούς που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, εκείνοι οι οποίοι περισσότερο εμπιστεύεται, αυτούς εμπιστεύεται περισσότερο ο ασθενής, για να πάρουν το φάρμακό τους και για να το προμηθευτούν ως εκ τούτου. Σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο να προτείνουν, να πιέζουν έτσι ώστε να υπάρχει μία εξέταση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, από, όχι μόνο για τις ψυχικές, για οποιασδήποτε παθήσεις, αλλά για τις ψυχικές κυρίως, έτσι ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι ποιο φάρμακο παίρνουν, γιατί το παίρνουν, για πόσο διάστημα το παίρνουν. Να μην γίνεται απλά μία επανάληψη της συνταγής, γιατί κάποιος κάποια στιγμή μου έδωσε ένα φάρμακο το οποίο με βοήθησε να γίνω καλά.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να αποφεύγουμε τέτοια, την χρήση φαρμάκων, έτσι, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση ή νομίζουν ότι βρίσκονται?
2: Σαφώς ο τρόπος ζωής είναι αυτός, και μέσα στην θεραπεία την οποία προτείνω υπάρχουν και εδώ. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι με επισκέπτονται. Πολλές φορές δεν θα τους δώσω φάρμακο σαν πρώτη επιλογή, αλλά πολλές φορές συνταγογραφώ μία ώρα το πρωί, μία ώρα το μεσημέρι και μία ώρα το βράδυ να ασχοληθεί κάποιος με τον εαυτό του. Να κάνει αυτό το οποίο τον ευχαριστεί, να πάει στη θάλασσα, να περπατήσει στο βουνό, να βρεθεί με φίλους, να ξεφύγει από την καθημερινότητα και από αυτό, από την ρουτίνα, αλλά και από τα πράγματα τα οποία προκαλούν το στρες, το άγχος και την ανασφάλεια.
3: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακούρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
3: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Βουτιέρου είναι, έχουν αρκετό ενδιαφέρον και συζήτηση μπορεί να γίνει από αυτόν. Να πω τώρα ότι έτσι, μια και θα περάσουμε να ακούσουμε τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κύριο Θοδωρή Τσέτσερη, ότι από την Παρασκευή 2 και την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη θα πραγματοποιηθούν τακτικά εξωτερικά ιατρία από γυναικολόγο. Το λέμε από τώρα για να μπορούν οι ενδιαφερόμενες να προγραμματίσουν το ραντεβού τους καλώντας στο νοσοκομείο. Να πω επίσης ότι για τα υπόλοιπα θέματα για ραντεβού που έχουν να κάνουν και κυρίως μας τα αναφέρουν και οι γονείς που τα παιδιά τους πρέπει να περάσουν τους γιατρούς για να μπορέσουν να συμμετέχουν και στα προγράμματα γυμναστικής. Ναι, χρειάζεται ραντεβού, είναι το θέμα λίγο δύσκολο, αλλά έτσι είναι το προγραμματισμός. Στο τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνουν τα ραντεβού για μέσα τον Οκτώβρη για όσους γονείς πρέπει να πάνε τα παιδιά τους για τις κλασικές παραδοσιακές εξετάσεις για να συμμετέχουν στα μαθήματα της γυμναστικής. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσέτσερη και θα είμαστε σε λίγο μαζί.
1: Έχουμε εξελίξεις νομίζω αρκετά θετικές. Μία πρόσφατη εξέλιξη είναι η πρόσληψη μιας ακόμα νέας γιατρού στο νοσοκομείο μας. Έχει έρθει λοιπόν μια καινούργια ορειλά ως επικουρική. Η σύμβασή της είναι για 3 χρόνια, εννοείται με συνεχή ανανέωση. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Περιμένουμε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να ανοίξουν οι πίνακες επικουρικού για το λοιπόν επικουρικό προσωπικό πλην γιατρών, που σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσουμε από τους πίνακες γύρω στις 7 ειδικότητες, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες στους πίνακες, άρα θα προσλάβουμε 7 άτομα, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές, υδραυλικό, καθαριότητα και κάποιες άλλες τέλος πάντων ειδικότητες του νοσοκομείου. Αυτή την περίοδο προχωράει το τελικό στάδιο της προκήρυξης για τις 5 θέσεις γιατρών που είχαν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Ικαρίας. Έχουν ήδη τελειώσει συνεντεύξεις για τους 3, δηλαδή για αναισθησιολόγο, για χειρουργό και για ορθοπαιδικό, οπότε περιμένουμε τους τελικούς πίνακες και ποιοι τελικά θα αποδεχτούν τις θέσεις για να έρθουν, γιατί όντως δώσανε συνεντεύξεις, αλλά από το να δώσουμε συνέντευξη μέχρι να τους δούμε μπροστά μας και να αποδεχτούν τη θέση, απέχει αυτό. Θεωρώ όμως ότι και 4 γιατρούς να πετύχουμε από τους 5, το να έρθουν στο νοσοκομείο μας είναι μια πολύ σπουδαία κατάκτηση. Περιμένουμε λοιπόν μετά ακόμα τη συνέντευξη για γυναικολόγο και για νεφρολόγο, που είναι σίγουρα που θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές. Ένα ακόμα βήμα που έχουμε κάνει είναι ότι αυτή την εβδομάδα, ίσως την άλλη, θα βγει επιτέλους στον αέρα μετά από πολύ μεγάλη γραφειοκρατική αναμονή ο διαγωνισμός για τον ψηφιακό μαστογράφο, που σημαίνει ότι είναι το τελικό στάδιο, βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα, οπότε οι εταιρείες θα αρχίσουν να δίνουν τις προσφορές τους μέχρι να καταλήξουμε λοιπόν στο ποια εταιρεία θα πάρει το έργο και πότε θα εγκατασταθεί ο μαστογράφος. Θεωρώ ότι είμαστε τώρα πια στο τελικό στάδιο. Αυτά. Έχουμε μία σε λίγο μέχρι τον Δεκέμβρη επίσης θα έχουμε έναν τρίτο ακτινολόγο στο νοσοκομείο με μετάθεση, επίσης πολύ σημαντικό. Ήδη έχουμε αρκετή αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε σε διοικητικό προσωπικό, είτε σε νοσηλευτικό, είτε σε ιατρικό. Θυμίζω ότι είχε έρθει και επικουρικός παθολόγος, είχε έρθει και γενική γιατρός μόνιμη στα επίγοντα, οπότε έχουμε μια αύξηση. Το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι δυστυχώς η μία από τις 2 παιδιάτρους, με το δικαίωμα που της δίνει ο νόμος μετά την τριετία σε ακριτική περιοχή, θα φύγει δυστυχώς, έχει ήδη αποχωρήσει δηλαδή και έχουμε μία παιδίατρο, και εδώ και αρκετούς μήνες κάνω πολύ μεγάλο αγώνα που θέλω να πιστέψετε για να έρθουν και άλλοι παιδίατροι. Δυστυχώς οι παιδίατροι και όπως και άλλοι και οι υπόλοιποι γιατροί δεν είναι εύκολο να έρθουν σε μία κριτική περιοχή, και όταν έρθουν μου κάνουν δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, τι κίνητρα μας δίνει ο Δήμος και η Περιφέρεια και κατά πόσο είναι εύκολο να βρούμε σπίτι. Πιστέψτε μου ότι είναι 2 ερωτήσεις πολύ σημαντικές, στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω πάντα με θετικά. Η περιφέρεια όμως, οφείλω να πω ότι μετά από δική μου αίτηση πέρασε, έχει πέρασει ήδη δηλαδή από το Περιφερειακό Συμβούλιο και ευχαριστώ πάρα πολύ τους αντιπεριφερειάρχες και τον Περιφερειάρχη. Οι επικουρικοί γιατροί του νοσοκομείου θα τους δίνεται ένα κίνητο 300 ευρώ από την περιφέρεια, το οποίο τώρα είναι στην τελική φάση για να γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα, όμως προχωράει σίγουρα με τις πληροφορίες που έχω, οπότε τέλος πάντων είναι κάτι και αυτό, το οποίο το αναφέρω στους ενδιαφερόμενους επικουρικούς γιατρούς, μόνο για επικουρικούς, το ξαναλέω, δεν δίνουν κάτι για μόνιμους, και πάντα οι γιατροί συγκρίνουν και λένε ναι, αλλά στο τάδε νησί μας δίνει και ο Δήμος, μας δίνει και ο Δήμος και η Περιφέρεια, στο άλλο νησί δίνουν αυτά, στο άλλο νησί δίνουν εκείνα. Είναι κάτι δηλαδή που καλώς ή κακώς το απαιτούν, δεν ξέρω γιατί. Το απαιτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή προφανώς βλέπουν γύρω-γύρω τι γίνεται στο δικό τους κανάλι επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους οι γιατροί και συζητάνε αυτά τα πράγματα και οι ερωτήσεις που κάνουν είναι αυτές. Δηλαδή τι μας δίνει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Που δεν ξέρω αν είναι εδώ που τα λέμε και υποχρεωμένος ο Δήμος και η Περιφέρεια να δίνει, αλλά τέλος πάντων είναι όμως ένα κίνητρο πλέον που δίνουν όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Καλό θα ήταν και ο δικός μας Δήμος και η Περιφέρεια να μπορέσει να τους δώσει, να βοηθήσει και να τους δώσει ένα κίνητρο. Γιατί έρχονται και έρχονται, έχουν έρθει ήδη και θα έρθουν και άλλοι γιατροί. Δεν βρίσκουν σπίτια. Πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι, αυτό το στεγαστικό είναι μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο θέμα. Γενικά φαντάζομαι στα νησιά, όχι μόνο στην Ικαρία.
2: Ναι. Και με το Airbnb που έχει μπει μέσα στη ζωή μας πλέον.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των παιδιάτρων, νομίζω ότι θα βρω κάποιες λύσεις. Κάποιες βρύσεις, γιατί και η μία παιδίατρος στο να μείνει εδώ πέρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι. Πρέπει να βρούμε και άλλες λύσεις και πιστεύω ότι θα τις βρούμε. Πιστεύω ότι δύσκολο, αλλά θα τις βρούμε.
2: Να πούμε λίγο για τους δωρητές και κυρίως για τη δουλειά που έχει γίνει τώρα τελευταία και στο δρόμο των δωρεών.
1: Εντάξει, οι δωρητές μας... τους ευχαριστώ συνέχεια και δεν σταματώ να τους ευχαριστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εκείνοι βλέπουν ότι γίνεται μια δουλειά στο νοσοκομείο και όσο βλέπουν ότι γίνεται μια δουλειά στο νοσοκομείο τόσο είναι πιο δοτική ακριβώς. Δηλαδή είδατε ότι ο κήπος μας, ας πούμε, έχει πάρει μια τελείως διαφορετική μορφή και αυτό οφείλεται στους δωρητές μας, πιο ελκυστική μορφή θέλω να πω, που μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λυθούν επί της ουσίας, όμως και αυτά που βλέπει το μάτι είναι πολύ καλό να αλλάζουν κατά τη διάρκεια των χρόνων και έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές και εσωτερικά και εξωτερικά. Κάθε χρόνο λοιπόν γίνεται ένα συμβούλιο στην Αμερική, δεν ξέρω, μαζεύονται όλοι οι δωρητές, convention νομίζω λέγεται, και έχουν πάντα μετά από καλοκαιρινή μας συνάντηση τις λίστες, ας πούμε, με τις πιθανές ανάγκες μας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κάθε χρόνο γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα λοιπόν περιμένω τον συνδετικό μας κρύβουκο που είναι ο δικηγόρος ο Ζαχαρίας ο Κεσές, ο οποίος θα μου πει σε λίγο καιρό μετά από το συνέδριο ποιες θα είναι οι επόμενες μας δωρεές. Ένα πράγμα που έχουμε κάνει επίσης τώρα είναι, επειδή πάρα πολύ τα υπόγεια πλημμύριζαν και αυτό ήταν ένα πρόβλημα χρόνων, κάναμε μία μελέτη και έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το έργο, αντιπλημμυρικά έργα στην πίσω πλευρά του κτηρίου και αυτό έγινε πολύ σημαντικό γιατί δεν θα πλημμυρίζει πια το νοσοκομείο. Ολοκληρώνεται λοιπόν το αντιπλημμυρικό έργο, όπως και κάποιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρόνων που έπρεπε να γίνουν στην πίσω πλευρά του κτίριου, που και αυτές αρχίζουν οι εργασίες την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν άμεσα. Χρόνων προβλήματα, ξαναλέω, τα οποία απαιτούν και το να ασχοληθεί κανείς, αλλά απαιτούν και κονδύλια, λεφτά. Όλα αυτά τα λεφτά λοιπόν δεν είναι εύκολο να τα βρούμε. Αυτά είναι από το κράτος, δεν είναι από τους δωρητές. Δεν είναι εύκολο να τα βρούμε. Θέλει, το εύκολο είναι να το πείσω, το χρειάζομαι. Το δύσκολο είναι θέλει κόπο, θέλει οργάνωση, θέλει να πιέσεις για να πάρεις επιπλέον χρήματα και να κάνεις τα έργα. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι γίνεται δουλίτσα σιγά σιγά. Ένα επίσης σημαντικό που ξέχασα να σας πω ότι πέραν της ενός χρόνου περίπου συνεργασίας που έχουμε με τον ρευματολόγο μας και την ψυχίατρό μας. Τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε συνεργασία μηνιαία, 2 ή 3 μέρες το χρόνο, με ογκολόγο και αιματολόγο. Επίσης πολύ σημαντικό, οι οποίοι μπορούν να αρχίσουν να εξετάζουν περιστατικά, να παρακολουθούν περιστατικά σε μηνιαία βάση και να καθοδηγούν επίσης. Περιστατικά επίσης κάτι πολύ σημαντικό, που φαντάζομαι δεν υπήρχε ποτέ ογκολόγος και αιματολόγος εδώ πέρα. Οπότε είναι και αυτό κάτι που δεν είναι μόνιμοι, γιατί δεν υπάρχουν στον οργανισμό, όμως είναι συνεργάτες όπως ο ψυχιάτρος και ο αιματολόγος, που ήταν ειδικότητες σημαντικές που πολλοί κόσμος δεν χρειάζεται πια να μετακινηθεί και να φύγει.
2: Με το οργανόγραμμα.
1: Το οργανόγραμμα από ένα σημείο και μετά δεν είναι δικό μου. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, όπως πανελλαδικά τα οργανογράμματα, όχι μόνο το δικό μας νοσοκομείο, και περιμένουμε την ολοκλήρωσή τους από το Υπουργείο πια. Υπήρχε λοιπόν μία μελέτη χρόνια στα Συρτάρια για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του κτηρίου. Δεν είχε πληρωθεί όμως η μελετήτρια. Mm-hmm. Η μελετήτρια πληρώθηκε την άνοιξη μετά από αρκετή πίεση στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την οποία και ευχαριστώ πάρα πολύ, εννοείται, γιατί πλήρωσε τη μελετήτρια. Οπότε ήρθε η μελέτη. Το επόμενο στάδιο είναι η επικαιροποίηση της μελέτης, η οποία ήδη μας έχει επικαιροποιηθεί από τη μελετήτρια και υπάρχει και εκεί ένα κονδύλι γύρω στις 20.000 ευρώ για την επικαιροποίηση, το οποίο πρέπει να βρω είτε από την περιφέρεια πάλι, είτε θα δούμε από πού, θα το βρούμε όμως, αυτό σας το υπόσχομαι και σας το υπογράφω, για να μπορέσει το έργο να δημοπρατηθεί. Όταν επικαιροποιηθεί η μελέτη και περάσει από Δέλτα Σίγμα, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ θετική στο να αναλάβει το έργο, να δημοπρατηθεί μέσω ΕΣΠΑ και να ξεκινήσει το έξω κομμάτι του κτηρίου.
2: Γιατί κόστος μιλάμε, έτσι περίπου.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώς, είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σίγουρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που νομίζω ότι μακάρι να γίνει. Τέλος πάντων, έγινε μια αρχή που δεν είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έγινε μια αρχή με το να πληρωθεί η μελετήτρια, να γίνει η επικαιροποίηση της μελέτης και να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν γίνονται απλά με ένα χαρτί ή ένα έγγραφο. Θέλει πολύ δουλίτσα και να έχεις διάθεση να τα κάνεις.

0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με μια συζήτηση έτσι, που κάναμε με την κυρία Βίβιαν Λουιζίδου. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος που θα υλοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στην Ικαρία και στους Φούρνους με θέμα την προστασία θαλάσσιας μεγαπανίδας και ανίχνευση ξενικών ειδών σε ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι μια συνεργασία που γίνεται με τους φορείς, με το συγνώμιο, τον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου και Ενιδρίο, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, όπου εκεί ανήκει ο σταθμός αυτός, που επαναλαμβάνω θα ταξιδέψει και στην Ικαρία και στους Φούρνους για μια βιωματική δράση αφιερωμένη στην προστασία της θαλάσσιας ζωής. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Και ο τίτλος είναι, έχει να την προστασία της θαλάσσιας μεγαπανίδας και ανίκων ειδών σε ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα και Εξωστρεφής Δράσης 2026. Και τι θα κάνουμε? Θα έρθουμε σε σχολεία και σε μαθητές, καθώς και κατοίκους και επισκέπτες των νησιών, να συζητήσουμε για το ποια είναι η θαλάσσια μεγαπανίδα που συναντάμε στα δικά μας νερά, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποια περιστατικά είτε εκβρασμών είτε εκθαλασσώσεων, καθώς και να μιλήσουμε για τα ξενικά είδη, τα οποία ειδικά σε εμάς εδώ στη Ρόδο είναι ένα έντονο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια και τα οποία βλέπουμε ότι εξαπλώνονται και βορειότερα λόγω αυξημένων θερμοκρασιών.
0: Mm-hmm. Να κάνω δύο ερωτήσεις έτσι και για τους φίλους ακροατές. Τι είναι η μεγαπανίδα?
1: Μεγαπανίδα ναι. Είναι τα μεγάλα ζώα που συναντάει κάποιος στη θάλασσα. Δηλαδή μπορεί να είναι δελφίνια, φυσιτήρες, φώκες, θαλάσσιες χελώνες ή ακόμη και κάποια μεγάλα θαλασσοπούλια.
0: Τα ξενικά είδη?
1: Τα ξενικά είδη είναι τα είδη που έχουν βρεθεί σε διαφορετική περιοχή από την αρχική τους περιοχή εξάπλωσης, όπως είναι για παράδειγμα οι λεσεψιανοί μετανάστες που είναι ήδη τροπικής προέλευσης, έρχονται δηλαδή από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό περνώντας μέσα από τη διγόρυρα του Σουέζ και μέσω θαλάσσιων ρευμάτων ή ναυσιπλοείας εξαπλώνονται και σε βορειότερες περιοχές της Μεσογείου. Ειδικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έχουμε εντοπίσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ξενικών ειδών, όπως σίγουρα έχετε ακούσει, το λαγοκέφαλο, το λεοντόψαρο, οι τρομπέτες κτλ. Αυτά τα είδη φτάνουν στην Μεσόγειο και επειδή βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, οι συνθήκες θερμοκρασιακές παρόμοιες με την αρχική τους περιοχή προέλευσης, όπως και την απουσία θηρευτών, δημιουργούν πολύ μεγάλους πληθυσμούς και δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στα δικά μας οικοσυστήματα.
0: Και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό?
1: Σίγουρα με το να τα γνωρίσουμε. Ένας τρόπος είναι, αν είναι κάποιο είδος εδόδημο, όπως είναι τα λεοντόψαρα ή οι Γερμανοί, μπορούμε να τα κάνουμε πιο γνωστά στους καταναλωτές, έτσι ώστε να τα καταναλώνουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό, μειώνοντας έτσι τους πληθυσμούς τους. Ένα άλλο κομμάτι θα ήταν η αλίευσή τους, όπως είναι διάφορα προγράμματα που συζητούνται τώρα για τον λαγοκέφαλο και την διαχείριση των αποθεμάτων αυτού του είδους. Και κάποια είδη έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν γίνει διάφορες μελέτες που αναζητούν από αυτά τα ξενικά είδη τρόπους χρήσης τους, παράδειγμα σε καλλιντικά, σε ροφήματα, πρωτεϊνικά κτλ.
0: Οι φυσικοί τους θηρευτές που αναφέρατε πριν ποιοι είναι?
1: Ανάλογα με το είδος, τώρα προφανώς θέλετε να σας πω για το λαγοκέφαλο, φαντάζομαι.
0: Κυρίως γιατί λείπουν οι φυσικοί θηρευτές είναι το θέμα, ας πούμε, το συζητάμε και εμείς εδώ στην νησί.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τα
0: μεγαλύτερα. Γιατί είναι όλα ένας κρίκος σε μια αλυσίδα, έτσι. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Ναι, όχι, πολύ σωστά το λέτε. Τα μεγαλύτερα ψάρια φαίνεται ότι τρώνε λαγοκέφαλους. Ένα πρόγραμμα που είχε τρέξει πριν από κάποια χρόνια εδώ στον υδροβιολογικό σταθμό στη Ρόδο εξέταζε στομάχια από μεγαλύτερα ψάρια για να δει αν είχαν φάει λαγοκέφαλους, όπως και το αντίθετο, το στομάχια λαγοκέφαλων να δουν τι έχουν καταναλώσει εκείνοι. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι λαγοκέφαλοι ακόμη και κανιβαλίζουν μεταξύ τους άτομα του ίδιου είδους. Οπότε είναι και αυτό ένας τρόπος που μειώνει τους πληθυσμούς.
2: Μάλιστα. Και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή για να το δώσαμε τον τίτλο «Υδροβιολογικό σταθμός Ρόδου και Ενιδρίο». Το «και Ενιδρίο» τι συμβαίνει, τι σημαίνει?
1: Το Ενιδρίο είναι ένα από τα παλαιότερα ενιδρία της Ευρώπης, το οποίο χτίστηκε το 1936 επί Ιταλοκρατίας των Δωδεκανήσων. Είναι ένα ενιδρίο ιστορικό, όχι όπως ο θαλασσόκοσμος, όπως γνωρίζετε ίσως στην Κρήτη, που και εκεί ο θαλασσόκοσμος είναι πάλι κομμάτι του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του ΕΛΚΕΘΕ. Το ενιδρίο λοιπόν εδώ στη Ρόδο είναι ένα ιστορικό μνημείο στο οποίο λειτουργεί και ενιδρίο σε μια υποθαλάσσια σπηλιά. Φιλοξενούμε γύρω στα 80 είδη με περίπου 200 διαφορετικά άτομα. Η φιλοσοφία του ενιδρίου εδώ είναι η παρουσίαση ειδών που μπορεί να δει κάποιος κολυμπώντας με τη μάσκα του γύρω από τη Ρόδο. Οπότε έχουμε την παρουσίαση αυτών των ειδών για να μάθει ο επισκέπτης περισσότερα για τα είδη που κολυμπάνε στα δικά μας νερά. Θα χαρούμε να σας δούμε στις δάσεις μας και στους φούρνους, ειδικά που είναι πιο ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή στις 7.30. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε μεταξύ μας και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς στις δικές σας περιοχές και αυτά που βιώνουμε εμείς εδώ με τους διάφορους εκβρασμούς και με τα προβλήματα των αλλιέων. Και θα έχουμε και διάφορα παιχνίδια για παιδιά, δωράκια και τα λοιπά.
2: Στην Ικαρία τι ώρες θα είναι το πρόγραμμα?
1: Στην Ικαρία είναι την Πέμπτη στις 24 του μήνα, 11 το πρωί, στο Γενικό Λύκειο του Αγίου Κυρίκου. Ενώ την Παρασκευή θα είναι στο Νεύδυλο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου και του ΕΠΑΛ, στο Αριστίδης Φουτρίδης.
2: Πολύ ωραία.
1: Στις 9.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Έτσι, με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Να πούμε ότι και να θυμίσω στους φίλους ακροατές ότι έχουμε τις συναντήσεις για την ενημέρωση με τις δασικές δημοτικές εκτάσεις. Είχαμε χτες στις Ράχες, την Παρασκευή στον Εύβοιρο, τη Δευτέρα στον Άγιο Κύρικο. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε και με τη συμμετοχή μας και σαν άτομα αλλά και σαν συλλόγοι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό με τις δασικές δημοτικές μας εκτάσεις. Αυτή η φαρπαγή, όπως τονίζει και ο τίτλος της ανακοίνωσης του Δήμου Ικαρίας από το Ελληνικό Δημόσιο, είναι ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους πάρα πάρα πολύ. Και να θυμίσω βεβαίως και την συνάντηση που έχουμε το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη στην πλατεία του Ευδήλου στις 8 η ώρα, μια ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας του Πακοέως όσον αφορά τα κολυμπητικά ύδατα, μέρος των πόσιμων νερών, αλλά και την ρύπανση που έχουμε στις περιοχές των χωματερών που λειτουργούν ακόμα στην Ικαρία. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Γλυκερία Σουλουγάνη, την Κλεάνθη Βασίλη, τον Βασίλη Τινέλη, αλλά και την Παυλίνα Κοσμά για τις μουσικές επιλογές. Καλή συνέχεια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε

0: Βία Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.

Να είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, έτοιμες. Η κυρία Σουλουγάνη και η Παυλίνα Κοσμά, εδώ σε τόνους μουσικούς βεβαίως, στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο βεβαίως. Η ώρα είναι 11 και 10, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα ακούσουμε εξ ολοκλήρου ελληνική μουσική. Δεν θα ακούσουμε καινούργιες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε, πιστεύω, αρκετά τραγούδια που είναι αγαπημένα σε πολλούς από εσάς. Στην πρώτη ώρα θα κινηθούμε σε νυχτερινούς και λαϊκούς περισσότερο δρόμους, αλλά και όχι μόνο. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε μάλλον πιο λιγότερο βραδινά, ας το πούμε, τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ξέχαστο τραγούδι σε στίχους του Ισαάκ Σούση και μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, και είναι ο Νότος. Καλή ακρόαση!

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με εικόνες, με συναισθήματα, πολύ διεισδυτικούς στίχους, του Ισάκ Σούση και αυτή. Υπτάμενο χαλί με τον Γιώργο Νταλάρα από το υπέροχο άλμπουμ του «Η άσφαλτος που τρέχει».

Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Παιδί της νύχτας», καμία σχέση με το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι ένα άλλο τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού. «Παιδί της νύχτας».

υπέροχη Βίκυ Μοσχολιού. Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Αυτή η νύχτα μένει», αλλά με την Τάνη Τσανακλίδου, όχι με την Δήμητρα Παπίου, ούτε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το οποίο θα μας πάει στις διαφημίσεις των 11.30 και μετά θα επιστρέψουμε με το «Στη ζωή στη στράτα» με την Δήμητρα Γαλάνη.

0: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

θα ακούσουμε το «Ξημερώνει και βραδιάζει» με τη Σωτηρία Μπέλου και αμέσως μετά το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», όχι όμως με το Στράτο Διονυσίου, αλλά με το Δημήτρη Μπάση. Ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς που επιμελείται και παρουσιάζει η Παυλίνα Κοσμά, στη ρύθμιση του ήχου Γλυκερίας Σουλουγάνη, και η ώρα είναι σχεδόν 12 παρά 25.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στον αδελφό της Χάρης Αλεξίου, του Γιώργο Σαρή, σε ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, με τα φώτα νυσταγμένα ή αλλιώς Ιταλίκες.

δεν ξέρω γιατί σταμάτησε έτσι απότομα. Πάμε, ίσως να φταίει το Τζάσλερ, πάμε να ακούσουμε το Νύχτα Βαριά με την Ανατολή Μαριόλα, μια από τις καλύτερες σύγχρονες τραγουδίστριες, και μετά θα πάμε στον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα υπέροχο κομμάτι και ένα κομμάτι που βεβαίως το αποθεώνει. Είναι το Βραδιάζει, το οποίο το θυμήθηκα βλέποντας μια τηλεοπτική σειρά, μια καινούργια τηλεοπτική σειρά, όπου στο τραγούδι των τίτλων έχει αυτό το τραγούδι, όχι όμως με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά με την Νατάσα Θεοδωρίδου, που επίσης το λέει πολύ όμορφα.

Και έχω στα χέρια μου, φίλες και φίλοι, το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, «Αυτή η νύχτα μένει», το οποίο, στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Αλφα, που είδαμε πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν μια πολύ ωραία σειρά με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Και επίσης είχε πάρει στοιχεία και η ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου πριν αρκετά χρόνια με την Αθηνά Μαξίμου και τον Νίκο Κουρί και ένα guest του Θάνου Αλεξανδρή, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο. Και αποφάσισα να πάρω αυτό το βιβλίο και θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, μιας και ακούμε τραγούδια έτσι νυχτερινά λίγο σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. «Ετοιμάζω τραγούδια που μέχρι πριν ούτε να τα ακούσω», γράφει ο Θάνος Αλεξανδρής. «Χαίστηκα εγώ, δεν ήθελα να ξαναφάω το κράξιμο της Τρίπολης. Δεν θα τα άντεχα με τίποτα. Τέτοια θέλετε, πιπ, τέτοια θα σας πω. Είναι και πιπ να γνωρίσω όλη την Ελλάδα, να δω πώς διασκεδάζει ο κόσμος. Και εξάλλου τα φράγκα είναι πάρα πολλά. Υπολογίζω πως αν δουλέψω χωρίς διακοπή με αυτό το κασέτ, το σπίτι το έχω αγοράσει σε 2 χρόνια. Τι ετοιμάζω, το πώς να φύγω και το πού πουλάν καψουρόσκονη του Καφάση, το πειράζει που μεγάλη φίρμα του Φλωρινιώτη, το τι πουρώτη καγκουρό της Ελένης Ροδά και το τελευταίο σουξέ της Περάκη, σημαδάκι μελανό είδα πάνω στο λαιμό, τι συμβαίνει πονηρό και μου το κρατάς κρυφό. Αυτά με συμβουλεύει η πολίτρια του Δισκάδικου, είναι δυνατά κομμάτια, έχουν πέραση και οι τραγουδιστές τα προτιμούν. Καλά όλα αυτά, αλλά θέλω να το παίξω και λιγάκι ποιοτικός, ηθοποιός είμαι. Ψάχνω να βρω κάτι θεατρικό που συνάμα να είναι και εντυπωσιακό για να τους καταπλήξω. Μου έρχεται η ιδέα του παρουσιαστή από το φιλμ Καμπαρέ. Το έχω δει με τη Μινέλη, το έχει κάνει ο Δάνης Κατρανίδης στη θεατρική παράσταση της Βουγιουκλάκη επίσης. Νοπές είναι ακόμα εικόνες με έναν έξοχο Γιώργο Μαρίνο. Με τη βοήθεια του φίλου μου χορογράφο, στείνουμε τις κοπέλες πάνω στις καρέκλες και το σοου βγαίνει καταπληκτικό. Αυτά για αρχή είναι καλά. Αν αρέσουν στην πορεία προσθέτω περισσότερα. Τώρα που πήρα φόρα κανείς δεν με σταματάει. Τηλεφωνώ στον κύριο Αλέπογλου. Είμαι έτοιμος από ρεπερτόριο, θα σου εξηγήσω από κοντά, σκίζω. Μπράβο ρε Δερβίση, το ήξερα εγώ πως θα πας μπροστά. Λοιπόν, σου έχω ετοιμάσει ένα μαγαζί λουκούμι. Έλα αύριο να πάρεις 3 προκαταβολές. Φεύγετε για πύργο. Βέβαια εύλογη απορία πως δέχτηκε όλη την ιστορία η μητέρα μου. Πρώτον, μετά τον Άι Ευκαιρία αναθεώρησε τις απόψεις της περί καλλιτεχνίας, επειδή κατάλαβε πως κάνω για αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, νόμιζε πως τα μαγαζιά της επαρχίας είναι όλα κυριλές αντιμέδουσα του Μαρίνου. Και τρίτον, σου λέει, τρέλα είναι, θα φύγει. Θα το κάνει κανένα 2 μήνες και θα του περάσει. Η τύχη μου όμως κρίθηκε από τον Σοκράτη, τον αγαπημένο μου αδελφό, στον οποίο ήδη από την πρώτη φορά που με είδε στη Μέδουσα άρεσε αυτό που έκανα και είναι αυτός που με βοήθησε και μου συμπαραστάθηκε όλα αυτά τα χρόνια επηρεάζοντας θετικά την κυραυγενία. Φυσικά αυτό το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό και πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό εδώ. Κάτι λίγο διαφορετικό, «Ξένος στη στράτα και ορφανός» με τον Μανώλη Μητσιά, η δεύτερη φορά που τον ακούμε σήμερα. Και μετά αν προλάβουμε θα ακούσουμε «Το νύχτα είναι θα περάσει» με την Αλέκα Κανελίδου και «Νύχτα έπεσες» με την Άννα Λινάρδου και την Ξένια Ροδοθεάτου.

0: ψυχή.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα το «Νύχτα είναι, θα περάσει» και θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα επανέλθουμε σε τόνους μουσικούς με τραγούδια, θα έλεγα, ίσως πιο πρωινά, πιο μεσημεριανά.

Πάλι ασκούπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιος σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου.

Στην καρδιά καταγγελία τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις, τώρα άλλωθι προτείνεις. Μα δεν πειράζει, νύχτα είναι, θα περάσει, και ίσως

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης.

0: στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΑ Αιγαίου.
9: Να είμαστε πάλι εδώ. Να πω ότι ο Νίκος Μαμαγκάκης δεν έγραψε εντός αγωγικών μόνο δύσκολες μουσικές, έγραψε και μουσικές για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που ερμηνεύουν οι ηθοποίοι και το ζευγάρι της οθόνης αλλά και της ζωής, Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ, στον ήλιο του μεσημεριού.

τραγούδι από μια σειρά που είχε αφήσει κυριολεκτικά εποχή, της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Η μουσική ήταν του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τραγουδούσε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ακούσαμε από εκεί το «Χώμα να πιάνεις, ήλιος να ανατέλει». Μετά θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, «Ήλιος κόκκινος» με τον Γιάννη Κότσιρα, και μετά κάτι ακόμα πιο διαφορετικό, «Ο ήλιος βασιλεύει» με τον Γιώργο Κάτσαρη.

Πάμε τώρα σε δύο τραγούδια με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Βέβαια δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και τα δύο πριν τις διαφημίσεις των 12 και μισή, αλλά πάμε τώρα να δούμε πόσο θα ακούσουμε από το Παρέα με έναν ήλιο.

Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Καμία σχέση με το τραγούδι που είναι viral και έχει παρόμοιο τίτλο. Δημήτρης Μητροπάνος, όπως είπαμε πάλι. Και μετά τις διαφημίσεις των 12.30 θα πάμε στο Δημήτρη Ζερβουδάκη. Θέλω να βγω στον ήλιο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

κουράστηκε η ψυχή μου. Ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

12 και 37 μεσημεράκι εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Έχουμε ακόμα λιγότερο από... Μάλλον ναι, γύρω στα 20 λεπτά και κάτι. Πάμε τώρα να ακούσουμε την εικόνα του χειμώνα με τους Pixlax.

Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια. Θα πάμε γύρω στα 30 χρόνια πριν, στο ρεπερτόριο του Νίκου Πορτοκάλογλου, σε ένα από τα τραγούδια του δηλαδή, το οποίο το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε δώσει στη Ροβένα Αλευρά. Και το κομμάτι αυτό λέγεται «Τι σε νοιάζει εσένα».

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Ήλι.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

Θα κλείσουμε τώρα με δύο εντελώς διαφορετικά τραγούδια. Το ένα είναι το «Γαλάζιο σύννεφο» με τον Παντελή Θαλασσινό, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Νικήτας Βοστάνης. Και το άλλο είναι το «Ξημερώνει πάλι» του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Γιώργο Μαζονάκη.

το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, με τη μουσική όμως του Νικήτα Βουστάνη. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το «Ξημερώνει πάλι», Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Μαζωνάκης. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή με εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα, τουλάχιστον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα φιλοξενήσουμε τους Night Stalker. Να είστε καλά!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαθήκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται τη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν

0: κόπη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, από ένα μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή, την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές, και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή, θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημίες σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα, η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες, και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύ ρυθμό τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή Νεροποντή. Η διοίκηση ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε

0: σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς, Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφτηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε
0: ασφαλής
1: η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκυ, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κρίθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άνδρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από κάτι θάμνους. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηληφθεί. Βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του, φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση, και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη για χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάνα. Οι δύο ολοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδη σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια ντρόουν, το οποίο πραγματοποιήσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, που εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στην συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Το οποίο κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελουτελείας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκυ, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκυ, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια το οποίο είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Φύρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΦΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται, η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους, δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ειδικά ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού από τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για το δημογραφικό.
11: Και για τις μικρές κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, ως τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, στην ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυταπάρχεια, ως δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, το γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της, έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από τις αρχές δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170.000 ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ το Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα, Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα τα μεγέθη. Ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρες.
0: Όποτε χρειαστούν.
11: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγον ή οτιδήποτε, βγαίνει από τη μία πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα νομίζω
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν μια επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και η επενδύση στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει αυτή την διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινών Ερωπτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Μάλιστα.
13: Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στον χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών.
0: Έτσι λοιπόν θα
13: σήμερα στις 7 τα εγγένεια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατά στην 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλαν ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτησης των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France σε συνεργασία με τον ΕΟΤ θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως, και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια το χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη θα γίνει η παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση ανάπλασης του άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθης, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρας, τύπος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρου αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μία συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμό, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιντεοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή σε εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ή κανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απορρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου το βιτιοφόρο άδειαζε σε ένα φρεάτιο τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και από εκεί στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, εδώ και περίπου ένα μήνα είχαν την πληροφορία για βιτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία άδειαζαν τα επικίνδυνα απόβλητα σε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο του Βενζινάδικο. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση. Η μόνη επίσημη απάντηση που υπάρχει είναι από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές τις συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βενζινάδικο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, επειδή να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται η διαδικασία, να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σωλήνας ο οποίος ήταν συνδεδεμένος από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού.

0: υπόθεση κρατούνται 2 άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
1: Χθες προσήφθησαν 3 άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι 3, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται 2 άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
2: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
0: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο, κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
0: Ο Κηφισός είναι πηγή ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
4: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρύπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
5: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό κλίμα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δομές Υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλερς, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προοριζόταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρείου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνει

0: Λαμβάνεται σαν δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
1: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, έτσι Μάραγδα.
0: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
1: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
0: Έχει πληρώσει.
1: Και έχει πληρώσει και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ. Συνέχισε με την κατάστασή τη, που ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφηση εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4.06. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέθεσε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας να πούμε ότι η περάσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον με περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείει την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με 2 πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη, λοιπόν, είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές, Άγη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πω, ξεκινά σήμερα συναντήσει του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Μεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean May, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας και το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση των κλειστών τραπέζων αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και, όπως είπαμε, στην
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί, έτσι για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας, το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδος.
5: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδα δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
5: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά, να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
5: Bloomberg. Πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Αγιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλούς τόνους κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγα αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικό απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
6: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε σε σύντομες δηλώσεις τους μια αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά εκεχηρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά, εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ισνοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
7: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια, και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και οι αμόλυδοι και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή ως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυτη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό μέρα με τη μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
8: Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε 2 εβδομάδες, δηλαδή
1: έχουμε
8: σήμερα,
1: την επέτειο.
8: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς, και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον μπαράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή αφορμή τη προτάση του Προέδρου τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
10: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το Γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του ΣΚΑΕΣ και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
11: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να είμαι σοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης, παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019. Τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή, σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Πακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
12: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια, εάν κρίνει...
13: Το 22 και το 23.
12: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
14: Ο πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαίο. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη.
15: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
16: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρήγορα. Σήμερα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κοπαντικής δυσφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άρθρου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακαρίο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν έσχεστο. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες τάσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία, Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή, έκοψαν το νήμα τη ζωή. Είναι σαν τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7 χρόνους του κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπα, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κ. Ιατροδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχίωνα, φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προορούμενος αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι, και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη, να σου πω, ότι φίλοι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί, στον Μαρόνα Άκου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, σε αποχαιρέτησαν με ένα μπουκέτο λουλούδια.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός πάνω στον ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνο για λίγες ημέρες. Απόνα από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
18: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
19: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιούς οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
20: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
21: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώαστας φρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής σε Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαγμένης πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στο ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
22: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία τους. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονος, ο θύμα δηλαδή, και πως στη συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριθεί και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κληρώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1 και όπου δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Έμιλη, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
24: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
24: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και γιατί είχαν λάθει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό, πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς αίτηση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξη στις 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Εμίλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα τις... Υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο airnews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό αξονα την αναμόρφωση του αλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλείς τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα, από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλίας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλείς μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλία, από τους περιορισμούς στην αλία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλείς. Ο αλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλίας από την παράνομη αλία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα, τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
2: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτό και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Άνθρωπο Σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε την Αλβανία, γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
3: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι έδωσε, διέρευσε πληροφορίες, μυστικές απόρριτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσεις όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης, το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
0: Σήμερα συζητείται, θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Donald Trump να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδι, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον ομιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο, ένας εφικτός στόχος. Νομίζω αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα κολλικά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας, οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά να πούμε και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδο του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο ότι θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλτιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα. Ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
23: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Την ίδια ώρα πάντως Βρετανικές υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυσιπλοείας ενημέρωναν ότι έχει χτυπηθεί πλοίο στα στενά του Ορμούζ και υπάρχουν θύματα χωρίς να διευκρινίζεται ούτε η ιδιοκτησία του πλοίου αλλά ούτε και η προέλευση της επίθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύει διότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν τη τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με το 2017, η Κίνα αποτελεί πλέον τεχνολογική υπερδύναμη έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας καταλάβει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή σπάνιων γερών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις και η διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως και την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ διαπίστωσε με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Μόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική εικόνα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να περιφέρεται στα κανάλια και να παραδέχεται ότι υπάρχει ένα διάτριτο καθεστώς ελέγχων εποπτείας και παραπλανητικών διαφημίσεων ιδιωτικών δομών υγείας, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της Ριμπράντιν έκδοση, συνοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
23: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
23: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

κυρίες και κύριοι, και καλό απόγευμα. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα, στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή, όπως πάντα, σε διάδραση με τα καθημερινά θέματα των πολιτών. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την εικόνα μιας ιστορικής γειτονιάς της Αθήνας που βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Για την Κυψέλη μιλάμε, εκεί όπου η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων δοκιμάζεται κάτω από το βάρος των έργων της γραμμής 4 του μετρό.

λένε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν εκεί, τους πρώτους μήνες του 2026. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή καταγγέλνουν ότι περίπου 200 διαμερίσματα και τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Υπάρχει και μια πρόσφατη τεχνική έκθεση των πραγματογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων, η οποία είναι αποκαλυπτική, δηλαδή καταγράφει καθυζήσεις του εδάφους.

0: Επίσης, οι εργασίες έχουν σταματήσει στην περιοχή, έχουν παγώσει εδώ και μήνες. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε και το τελικό επίσημο πόρισμα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Όμως, κακά τα ψέματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το αντιμετωπίζεις όλο αυτό. Δηλαδή, το να επιστρέφεις κουρασμένος από τη δουλειά σου και να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής μέσα στο ίδιο στο σπίτι και να μην έχεις λάβει ακόμα σαφείς, ξεκάθαρες απαντήσεις και έμπρακτες εγγύησεις. Είναι λίγο προβληματικό, δηλαδή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Κοβό, τον δημοσιογράφο μας. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μια έκτακτη συνεδρίαση που αφορά και σε αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Αρετή. Αφορά αποκλειστικά σε αυτό το θέμα. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Πρέπει να σου πω ότι χθες, όταν ενημερωθήκαμε γι' αυτό από μερίδα των κατοίκων, από ανθρώπους που κατοικούν εκεί, μας είπαν ότι σήμερα θα υπήρχαν κάποια νέα στοιχεία με σημαντικότερο το πορίσματα, μέρος των πορισμάτων από τις αυτοψίες που κάνουν οι μηχανικοί τεχνικού επιμελητηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν έχει παρουσιαστεί κάτι τέτοιο και ούτε φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε τα πορίσματα σήμερα. Αυτό που υπάρχει είναι σαν μία πρώτη αίσθηση, μία πρώτη αποπηγές που έχουμε, ότι τα πορίσματα των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου δεν φαίνεται να διαφέρουν σε κάτι από εκείνα των τεχνικών συμβούλων που έχουν ορίσει οι κάτοικοι. Δηλαδή τι, ότι σε κάποια κτίρια υπάρχουν καθυζήσεις που φτάνουν ακόμη και τα 55 χιλιοστά, ενώ το όριο ασφαλείας είναι στα 15.
0: Άρα μιλάμε για 4 φορές περισσότερο.
1: Σχεδόν 4 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σε εξέλιξη. Ακούμε ουσιαστικά παρόμοια πράγματα όπως έχουμε ακουστεί και παρόμοια και προηγούμενες φορές, δηλαδή ότι αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι μια ολοκλήρωση των μελετών και από τη μία και από την άλλη μια γραφτή διαβεβαίωση για το πότε μπορούν και πώς μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Παράλληλα τίθεται και το ζήτημα του να συνεχιστούν τα έργα του μετρό, φυσικά είναι και αυτό ένα θέμα. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει παρουσία και του Υφυπουργού Υποδομών, του κυρίου Ταχιάου, ο οποίος
0: κύριος Ταχιάου και το προηγούμενο διάστημα εμφανίζονταν καθησυχαστικός. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το θέμα της εκένωσης που ζητούσαν κάποιοι κάτοικοι.
1: Ναι, ως προς την εκένωση, ναι, εμφανίζεται καθησυχαστικός. Φυσικά και αντιλαμβάνεται και εκείνος το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και ενημερωθεί σχετικά έτσι κι αλλιώς από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα, αυτό που φαίνεται να υπάρχει σαν πρώτο στόχος είναι αφενός από τη μία να βγουν τα πορίσματα των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου που αυτό είναι που θα δώσει ουσιαστικά την κατευθυντήρια γραμμή για τη συνέχεια και μετά βέβαια την αποκατάσταση ιδίως στις πολυκατοικίες, στις δωρεότητες πολυκατοικίες που έχουν ζημιές σε φέροντα οργανισμό, δηλαδή σε υποστηλώματα, σε κολόνες. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ο κ. Ταχιάς τονίζει πάντως ότι όλα θα ακολουθήσουν τη συμβατική οδό, ό,τι ορίζεται βάση σύμβαση. Δηλαδή, άρα και η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει κανονικά από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και αν προκύψει κάτι εννοείται εδώ είμαστε τα λέμε.

0: Τώρα στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν μπει δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Αυτό έγινε μετά από αίτημα του Υπουργού Υγείας για να διερευνηθεί αν υπάρχει παράνομη δραστηριότητα με διαδικτυακές αναφορές και πρακτικές παράνομες στο χώρο της υγείας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι, έχουν βρεθεί κάποια ιατρία έτσι παράνομα, δεν ξέρω και αν πρέπει να τα λέω ιατρία αυτά, δηλαδή κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας εν πάση περιπτώσει, μαζί με άλλα πολλά πολλά. Όμως αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο. Οι συνεχείς αυτές αναφορές σε παράνομες ενέσιμες θεραπείες, για παράδειγμα η χρήση ιατρικών μηχανημάτων ή χορήγηση συσκευασμάτων από μη ειδικούς έχουν θολώσει και λίγο τα όρια μεταξύ, για παράδειγμα, των νόμιμων Ινστιτούτων Αισθητικής και των πάσης φύσεως κέντρων ευεξίας ή στούντιο και ούτω καθεξής. Υπάρχει εδώ μια ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική. Γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Ιρώνη Γενετζάκη, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Αισθητικής, να είναι εδώ μαζί μας για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, καθώς και ο κλάδος των αισθητικών φαντάζομαι βάλετε μέσα από όλο αυτό που γίνεται. Χαίρετε κυρία Γενετζάκη.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέσατε πολύ σωστά το ερώτημα, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο αισθητικός κοσμητολόγος είναι ένας πτυχιούχος επιστήμονας, έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ελέγχεται από την περιφέρεια και έχει ένα νόμιμο εργαστήριο αισθητικής. Είμαστε χώροι με πολύ μικρές επιχειρήσεις, έχουμε και πολλές αυταπασχολούμενες γυναίκες και ουδεμία σχέση έχουμε όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας ή χώρους παροχής αισθητικής έτσι γενικώς και αορίστος. Εμείς απαγορεύεται ρητά να κάνουμε ενέσιμες θεραπείες και ιατρικές πράξεις. Απαγορεύεται να κάνουμε μπότοξ. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν υπάρχουν μία-δύο μεμονωμένες ακραίες παραβατικές συμπεριφορές, αυτό εννοείται ότι το καταγγέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Είμαστε ένας κλάδος που ζητάμε τους ελέγχους.
0: Εσείς, προκειμένου να διασφαλίσετε και το επάγγελμά σας, έχετε εντοπίσει, για παράδειγμα, τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, ως σύνδεσμος εννοώ, ή ενδεχομένως να έχετε καταγγείλει κάτι?
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταγγελίες υπάρχουν. Δεν είναι δύσκολο. Και εσείς θα κάνετε μια έρευνα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Θα τα βρείτε όλα. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι με ευθύνη του κράτους θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας για τα επαγγέλματα υγείας. Ανεξάρτητος, επανδρομένος, όπου να γίνονται σωστοί και ενδελεχείς έλεγχοι. Υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχουν οι επιτροπές ελέγχου. Πρέπει να επανδρωθούν από το κράτος και να αναλάβει μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο και μια ευθύνη απέναντι στους νόμιμους επαγγελματίες. Φορολογούμαστε, έχουμε περάσει πάρα πολλά, ήμασταν κλειστοί στον COVID, έχουμε το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, έχουμε τα αναλώσιμα μας που έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Άρα ναι. Κυρία Γενετζάκη, αυτά για παράδειγμα, τα fillers, τα botox, ξέρω εγώ, η ονδοφλέβιο ρή που έχουμε δει και εμείς να διαφημίζονται ναι. Και μέσα από τα social media. Αυτά δεν συμβαίνουν σε νόμιμα Ινστιτούτα.
1: Καμία σχέση δεν έχουν με τις υπηρεσίες των εργαστηρίων αισθητικής όλα αυτά. Αυτά είναι, απευθύνονται καθαρά στα ιατρία. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.
0: Εμείς άρα αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή.
1: Βεβαίως είναι κόκκινη γραμμή και είναι και ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε ένα νομοθετημένο επάγγελμα με σαφή όρια κατοχυρωμένο από το 69. Είμαστε αισθητικοί κοσμητολόγοι.
0: Υπάρχει σαφής διαχωρισμός στον νόμο και για μηχανήματα ενδεχομένως, δηλαδή για συσκευές, ξέρω εγώ, ανδυνατίσματος, λιπόλυσης.
1: Υπάρχουν σαφή όρια. Βέβαια αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη της τεχνολογίας σίγουρα υπάρχουν συνεχώς νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι κάτι που το ζητάμε και εννοείται το ζητάμε από το Υπουργείο, να γίνει μια επικαιροποίηση, μια διεύρυνση. Η τεχνολογία είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξή της που σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα μας δίνει καινούρια μηχανήματα. Δεν είναι δύσκολο να μπει ένα όριο. Αυτό που ζητάμε δεν είναι κάτι ανέφικτο.
0: Πώς μπορεί, το θέμα είναι, και ένας καταναλωτής που μπαίνει σε ένα χώρο να διαπιστώσει, για παράδειγμα, αν πρόκειται για ένα νόμιμο Ινστιτούτο με πτυχιούχους αισθητικούς ή για κάτι άλλο?
1: Θα σας πω κάτι. Το έχουμε τις τελευταίες μέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλος δόλος για την ατομική ευθύνη του κοινού. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό. Πώς να προστατευτεί ο κόσμος όταν πάνω απ' όλα είναι το κέρδος, όταν η υγεία έχει εμπορευματοποιηθεί, όταν η ομορφιά έχει καταντήσει να γίνεται ένα εργοστάσιο παραγωγής πανομοιότυπων γυναικών. Είναι δηλαδή και η διαστρέβλωση που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Απ' την άλλη, εμείς έχουμε, θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει ότι είναι νόμιμο εργαστήριο αισθητικής. Έχουμε πινακιδάκια που αναφέρουν και λένε νόμιμο εργαστήριο αισθητικής.
0: Θέλω να και ένα σχόλιο σας, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτές τις καταγγελίες ότι για παράδειγμα ορισμένοι χώροι μπορεί να συνεργάζονται όχι με γιατρούς, έτσι. Αυτό εντάξει, ναι, μπορεί να συμβαίνει, να συνεργάζονται και εικονικά με γιατρούς, για παράδειγμα, για να καλύπτουν παράνομες ενέσιμες παρεμβάσεις.
1: Το καταγγέλνουμε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε καθόλου, δεν θα καλύψουμε αυτά τα φαινόμενα. Εννοείται ότι καταγγέλνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς η μόνη συνεργασία που έχουμε με τους γιατρούς, και έχουμε συνεργασία με γιατρούς, είναι με πλαστικούς που ουσιαστικά φτιάχνουμε, προετοιμάζουμε μάλλον το δέρμα πριν από χειρουργικές επεμβάσεις και μετά βοηθάμε στην αποθεραπεία.
0: Ως ένα
1: και
0: πρωτόκολλο.
1: Βεβαίως. Και έχουμε συνεργασία στα πλαίσια της επιστημονικής επαφής. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι φαινόμενα με γιατρούς που δεν υπάρχουν, με αισθητικούς που δηλώνουν αισθητικοί και δεν είναι αισθητικοί, εννοείται ότι αυτά τα φαινόμενα τα καταγγέλνουμε. Δεν θεωρούμε όμως ότι ένας ολόκληρος κλάδος πρέπει να δυσφημείται για αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα. Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα.
0: Υπάρχει μια ραγδαία εξάπλωση τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνει και ο καταναλωτής αν αυτό είναι ένα Ινστιτούτο Αισθητικής, αν αυτό είναι κάτι άλλο. Για παράδειγμα, αυτό των κέντρων ευεξίας, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να τα πω, που πολλές φορές μπορεί να γίνονται ακόμα και σε σπίτια να είναι οργανωμένα. Αυτοί οι χώροι, κατά τη γνώμη σας, ελέγχονται, υπάρχει ελλειπής έλεγχος, θα πρέπει να ελέγχονται περισσότερο?
1: Φυσικά και θα πρέπει να ελέγχονται περισσότερο και αυτό είναι που ζητάμε χρόνια τώρα από το κράτος. Εμείς είμαστε ένας κλάδος που συνεχώς λέμε στο κράτος έλεγξε για να μας βοηθήσεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς κάνουμε επένδυση για τα Ινστιτούτα μας. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα σε αυτή την αγορά πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε γνώσεις. Είμαστε επιστήμονες, χρειάζεται συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις γνώσεις μας, να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και αυτό που θέλουμε από το κράτος είναι να μας προφυλάξει, να δημιουργήσει ένα φορέα τόσο στην υγεία όσο και στην αισθητική για να είμαστε και εμείς ως επαγγελματίες προφυλαγμένοι και το κοινό μας φυσικά.
0: Αν διαπιστώσετε εσείς ότι για παράδειγμα ένα μέλος του συλλόγου σας μπορεί να προβαίνει σε τέλος πάντων πράξεις παράνομες ιατρικές, υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται?
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε πειθαρχικό σαν σύλλογο. Εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο που προασπίζουμε τα συμφέροντα του κλάδου μας. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι δεν μπορεί ο ίδιος, εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε τους εαυτούς μας ή τους συναδέλφους μας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας για όλους τους κλάδους, έτσι, για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχουν οι καταρτισμένοι ελεγκτές που θα γνωρίζουν την νομοθεσία, για να υπάρχει ένας τρόπος
0: για να διαφυλαχθεί και η αξιοπιστία του κλάδου. Αυτό
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαννετζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Ερώ Γιαννετζάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Αισθητικής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 4 φορές σε 20 ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τριώρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι του Μπρεντ. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Donald Trump-Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ελεύθερος υπό όρους, ο 76χρονος, για το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Για την 21χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή σε όσους μας ακούν τώρα, ξεκίνησαν μέσα από το rteco.gr. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, θυμίζω, μέχρι τις 4 εδώ, παρέα. Στην παρέα μας όμως είναι και ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Υπάρχει μια αποσυμπίεση, αλήθεια είναι, στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όμως ο Παντελής θα τα πιάσει τα πράγματα από την αρχή. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπήρξε μια αποσυμπίεση τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα το πρωί ξεκίνησαν πτωτικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όμως εδώ και μία ώρα περίπου έχουν γυρίσει σε ανωδική τροχιά ξανά. Ενώ είχε πέσει το Brent στα 98 δολάρια το βαρέλι, τώρα επέστρεψε πάνω από τα 100. 100,60 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή και ενισχύεται κατά 1,12%. Ανάλογα δηλαδή με το ποιες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή, κινούνται και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευμετάβλητες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων και των πληροφοριών που είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, ανάλογα με το πώς είναι. Πάντως έχει δημιουργηθεί προς το παρόν ένα σημείο αναφοράς εκεί πέριξ των 100 δολαρίων αναβαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι χαμηλότερα, όπως συνήθως και όπως πάντα, είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το πρωί είχε πέσει και κάτω από τα 90 και τώρα επιστρέφει λίγο υψηλότερα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έχουμε συγκρατημένες γενικότερα κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Περιμένουν ενδεχομένως νεότερες, ίσως και περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέδευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία γύρω από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί αφανισμού του Ιράν και από την άλλη όμως ταυτόχρονα περί παραγωγικών συζητήσεων στο παρασκήνιο, και όλα αυτά δημιουργούν έτσι ένα κλίμα αυτοσυγκράτησης, θα λέγαμε σήμερα, από την πλευρά των επενδυτών να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο γύρω από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό βλέπουμε και μικρές σχετικά, όχι ιδιαίτερα μικρές βέβαια, πτωτικές τάσεις για τις μετοχικές αξίες στα χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 αυτή τη στιγμή υποχωρεί κατά 0,47%, μικρή πτώση στο Παρίσι κατά 0,15%, οριακές απώλειες 0,06% στο Λονδίνο, πτώση 0,38% έχει το Ισπανικό χρηματιστήριο, απώλειες 0,56% το Ιταλικό, ενώ στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μεγαλύτερη πίεση και ο γενικός δείκτης υποχωρεί κάτω από 2.650 μονάδες, είναι στις 2.644 μονάδες με πτώση 1,03%. Και στην αγορά των ομολόγων βλέπουμε μετά από μία ανάπαυλα δύο συνεδριάσεων που είχαμε μία έτσι πτωτική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων, σήμερα ανεβαίνουν ξανά με το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών να κινείται στο 4,95%. Ενώ χθες ήταν στο 4,93%, ανεβαίνει δύο μονάδες βάσης. Έχει πάει στο 5,26% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, αρκετά ακριβό το κόστος δανεισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο. 3,50% ανεβαίνει η απόδοση για τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας, 4,53% τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας, 4,40% έχουν απόδοση τα δεκαετή ομόλογα της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο αυτή τη στιγμή έχει απόδοση 4,26%. Είναι αυξημένες αυτές οι αποδόσεις κατά 3-4 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Και στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια έτσι αξιόλογη εξέλιξη. Έχουμε μια σημαντική ενίσχυση του δολαρίου σήμερα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1410, ενώ χθες ήταν στο 1,1460. Έχουμε μια σημαντική ενίσχυση του δολαρίου, όπως και σημαντική ενίσχυση έχει το δολάριο με το γεν και με τη στερλίνα το δολάριο με το γεν πήγε στα 158, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3280 δολάρια, όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μία στερλίνα με 1,35 δολάρια περίπου. Έχουμε μία αξιόλογη δηλαδή ενίσχυση του δολαρίου τις τελευταίες ημέρες στην αγορά συναλλάγματος.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Γεια.

0: Είπαμε να συνεχίσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με αφορμή και τους πρόσφατους ελέγχους βεβαίως της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και των Ιατρικών Συλλόγων, που φέρνουν στο φως μια γκρίζα ζώνη παρανομία στην αγορά ομορφιάς. Και εδώ το πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται, είναι διπλό. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά τις ιατρικές πράξεις αυτές, τα ενέσιμα που γίνονται από μη γιατρούς σε όποια κέντρα, τέλος πάντων κέντρα ευεξίας, στούντιος, και από την άλλη όμως παρατηρείται και το φαινόμενο όπου γιατροί άσχετων κλάδων εκτελούν τέτοιες πράξεις, δηλαδή μπότοξ, φίλερ, θνήματα, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση, και εκεί οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νικόλαο Πλατανισιώτη, είναι αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αττικής. Χαίρετε, κύριε Πλατανισιώτη.
1: Καλησπέρα, και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ενέσιμα σκευάσματα, για επεμβατικές πράξεις εδώ, νομίζω γίνεται όλο ένα και πιο σαφές ότι δεν είναι απλώς αισθητική, και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και στους ακροατές και στους καταναλωτές. Εδώ μιλάμε για δημόσια υγεία.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο, και για εμάς τους γιατρούς είναι τελείως ξεκάθαρο. Καταρχάς, οι βιταμίνες χορηγούνται και σύμφωνα με τον ΟΦ και αντιδοτούνται τα σκευάσματα μόνο για λήψη από το στόμα και όχι μέσα σε ορούς. Άρα σημαίνει ότι τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται προφανώς είναι παραεισαγωγές, δεν έχουν την έγκριση του ΟΦ, και ένας θεός ξέρει το τι περιέχουν μέσα, αν αυτά που λένε είναι αληθή ή τι άλλο μπορεί να έχουν και μπορεί να είναι επικίνδυνα.
0: Και αυτό, και όταν λέμε μπορεί να είναι επικίνδυνα, γιατρέ, γιατί κινδύνους μιλάμε?
1: Παραδείγματος χάρη, επειδή δεν ξέρουμε και το τι περιέχουν μέσα, μπορεί να έχουμε μια, και από τη στιγμή που γίνονται και ενδοφλέβια, μπορεί να έχουμε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ένα αλλεργικό σοκ και ακόμα και θάνατο. Mm. Μετά, ένας δεύτερος κινδύνος είναι ο εξής. Ότι ο οργανισμός, όποια περίσσια βιταμίνης του δώσουμε, θα την αποβάλει, μεταβολίζοντάς την στο σηκώτη και από τα ούρα. Mm. Άρα, επιβαρύνουμε και την υπατική λειτουργία και την νεφρική λειτουργία. Και αν οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και στο σηκώτη και στα νεφρά. Αλλά βασικότερος για μένα κίνδυνος είναι ένα αλλεργικό σοκ που μπορεί να προκαλέσουν οι διάφορες ουσίες που έχουν μέσα. Γιατί είναι από άγνωστες εταιρείες, όπως και με τα μπότοξ, τα οποία γίνονται σε μη εγκεκριμένα ιατρία ή από ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την εξειδίκευση.
0: Αυτά θεωρούνται ιατρικές πράξεις.
1: Ακριβώς, είναι η ιατρική πράξη και τα σκευάσματα πρέπει να έχουν την έγκριση ή να έχουν την έγκριση από τον ΟΦ, γιατί σε λεωτά γίνονται παραεισαγωγές από τρίτες χώρες της Ασίας, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε νέκρωση του δέρματος, γιατί κανείς δεν ξέρει με ποιον τρόπο παρασκευάζονται.
0: Άρα και σε μακροπρόθεσμα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, πώς είναι, κοστίζουν πολύ πιο φτηνά, ίσως και το 1/3 της τιμής από τα επίσημα. Οπότε όταν γίνεται μάλιστα από μη ειδικούς, ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται.
0: Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια και γιατροί άλλων εντελώς άσχετων ειδικοτήτων να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Ποιες είναι οι μόνες θεσμοθετημένες ιατρικές ειδικότητες που έχουν το δικαίωμα να αγγίξουν το πρόσωπο ενός ασθενούς για τέτοιες θεραπείες, για να είμαστε ξεκάθαροι?
1: Είναι η πλαστική χειρουργή και οι δερματολόγοι. Mm. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάποιοι δελεάζονται από ένα κέρδος και το κάνουν, και αυτό σίγουρα δεν είναι σωστό και είναι παράνομο.
0: Και από την άλλη,
1: η οποιαδήποτε παρενέργεια θα είναι υπόλογη επένδυση στον νόμο αλλά και επένδυση στους ιατρικούς συλλόγους, όπου δεν είχαν το δικαίωμα να το κάνουν.
0: Και από την άλλη, υπάρχει και ο καταναλωτής που πάει, που θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη και σου λέει, μπορεί να σου λέει, γιατρός είναι, κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί, ένα μπότοξ είναι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή η γνώση της ανατομίας του προσώπου, των αγγείων, των νεύρων.
1: Των ιών, πολύ σημαντικό.
0: Των ιών ακριβώς, που κρύβει τόσους κινδύνους. Δεν γίνεται να εμπιστευτούμε έναν γιατρό χωρίς τη σωστή ειδικότητα.
1: Εγώ θα σας πω εξής. Εσείς προσωπικά, πόσα αποτυχημένα μπότοξ έχετε δει?
0: Πολλά. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, ναι, ότι για ποιο λόγο.
1: Ναι, γιατί πάμε στο γνωστό του γνωστού αγωνιστέ. Επειδή μας το σύστησε η κυρία Μαρία.
0: Επειδή μπορεί να είναι πιο φτηνό.
1: και μπορεί να είναι και πιο φθηνό και σίγουρα θα είναι πιο φθηνό, είναι λογικό αυτό. Και αυτό λοιπόν ενέχει αυτούς τους κινδύνους που συζητήσαμε πριν, αλλά και τα αποτελέσματα που έχουμε δει όλοι μας τα αποτυχημένα. Mm. Και νομίζω εδώ λοιπόν ότι όλη αυτή η φασαρία που γίνεται ίσως είναι για μια πρώτη στάση σε ευκαιρία για να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να καταλάβει το τι γίνεται και να ξέρει τι γίνεται. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ας πούμε, σε όλα τα site των ιατρικών συλλόγων είναι αναρτημένα οι γιατροί που είναι μέλη του ιατρικού συλλόγου και η ειδικότητά τους. Οπότε καθένας μπορεί να το βρει. Και τώρα και με το app το που φτιάχνει το Υπουργείο Υγείας, θα είναι ίσως ακόμα πιο εύκολο στον κόσμο να ξέρει σε αυτόν τον οποίο απευθύνεται. Τι ειδικότητα έχει, τι δικαιώματα έχει και πόσο μπορεί να λειτουργήσει.
0: Εσείς που με αφορμή διάφορα θέματα τα τελευταία χρόνια, λέμε, το υπενθυμίζουμε όταν θέλετε να πάρετε τη συμβουλή ενός γιατρού, να μπείτε σε ένα ιατρείο για οτιδήποτε, να ζητάτε τέλος πάντων να δείτε τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά ή να ζητάτε να σας πει τι είναι ακριβώς αυτό που σας βάζει. Γενικώς σαν κουλτούρα προσπαθούμε δηλαδή να αποκτήσουμε όλη μια τέτοια κουλτούρα που να το ζητάμε. Βλέπετε να γίνεται, βλέπετε να συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς όταν δίνουμε, αδειοδοτούμε για πρώτη φορά ένα γιατρό, του δίνουμε και μια πινακίδα που λέει ότι είναι νόμο γιατρείο, το όνομα και επώνυμο του γιατρού, καθώς και την ειδικότητά του. Αυτή λοιπόν από το νόμο πρέπει να είναι αναρτημένη υποχρεωτικά, είτε στην είσοδο του γιατρείου, είτε σε αφανές σημείο μέσα στον χώρο του γιατρείου. Οπότε ο ασθενής, πελάτης, θα δει ότι είναι ένα νόμο γιατρείο και την ειδικότητα του συναδέλφου, ώστε να ξέρει που απευθύνεται και τι κάνει. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια απορία ή τίποτα άλλο, μπορεί να επικοινωνήσει μετά, τουλάχιστον στον Πειραιά, με τα τηλέφωνα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και να ενημερωθεί από τη γραμματεία το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο ιατρείο. Από εκεί και πέρα, όταν αναδιδοτείται ένα ιατρείο, μας καταθέτει και τα μηχανήματα τα οποία έχει μέσα, ουσιαστικά δηλαδή μας καταθέτει δύο πράγματα, το τιμολόγιο του και το CE, δηλαδή ότι είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι ένα πιστοποιημένο μηχάνημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και βέβαια το βασικό είναι το μηχάνημα αυτό να έχει συνάφεια με την ειδικότητα του γιατρού που θα το χρησιμοποιήσει.
0: Το τελικό μήνυμα σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα αυτά, τις κυρώσεις που ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και γενικά η Ιατρική Σύλλογη ανά την Ελλάδα, για όσους παρανομούν, για όσους γίνονται επικίνδυνοι, είτε αυτοί είναι γιατροί τέλος πάντων, είτε οι συνάδελφοί σας που υπερβαίνουν τα όρια της ειδικότητας.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, εάν το ιατρείο έχει παραβιάσει τους όρους που του έχει δώσει ο Ιατρικός Σύλλογος για τις άδειες λειτουργίες του, δηλαδή έχει μέσα πράγματα που δεν συνάδουν με την άδεια λειτουργίας ή κάνει πράγματα που δεν πρέπει, εκεί μπορεί να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιατρείου, μέχρι ότου το επαναφέρει σε προτέρα κατάσταση. Και το δεύτερο, όταν γίνονται πράγματα επίσης που δεν επιτρέπονται ή είναι εκτός ειδικότητας, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια αντιποίηση ιατρικής ειδικότητας, τότε γίνεται και παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου επιβάλλονται ποινές μέχρι και ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ένα χρονικό διάστημα. Πράγμα το οποίο παλαιότερα έχει συμβεί δύο φορές στον Ιατρικό μας Σύλλογο τα τελευταία χρόνια.
0: Δύο φορές τα τελευταία χρόνια.
1: Δύο φορές για αντιπίεση ειδικότητας. Εντάξει, έχουμε κάνει και κάποιες ανακλήσεις της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δηλαδή ουσιαστικά αφαιρούμε την άδεια να ασκήσει το επάγγελμα του γιατρού κάποιος. Ήταν για περιπτώσεις ναρκωτικών.
0: Από εκεί και πέρα, κύριε Πλατανιστιώτη, αναρωτιέμαι, όταν γίνεται αυτό, όταν συμβαίνει αυτό από εσάς, ανακλείται η άδεια, υπάρχουν σοβαροί λόγοι κτλ. Από εκεί και πέρα, το παρακολουθεί κάποιος το θέμα αυτό, δηλαδή επανέρχεται μετά από 1-2 χρόνια να δει τι συμβαίνει ακριβώς, αν μπορεί να ισχύουν τα ίδια πράγματα, σαν διαδικασία το λέω.
1: Ναι, κοιτάξτε, σε σοβαρές περιπτώσεις έτσι υπακούεται ότι υπάρχει παρακολούθηση και βέβαια όταν λήξει. Όταν μπορεί να εκεί που έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου, θα επανέλθει προφανώς ο συνάδελφος αφού έχει επανεφέρει και θα ξαναζητήσει να του ξαναδοθεί η άδεια λειτουργίας, οπότε θα έχει ξαναγίνει επανέλθος. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι, ώστε να δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες φορές ή δεν υπάρχει τα προβλήματα που υπήρχαν το προηγούμενο. Έχουν αναιρεθεί πραγματικά οι λόγοι για τους οποίους έγινε η ανάκληση άδειας λειτουργίας. Εκεί υπάρχει μια παρακολούθηση. Ευτυχώς, τουλάχιστον για τον Πειραιά που μπορώ να σας πω, είχαμε ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι και το σύστημα τώρα το καινούριο που έχει βγάλει την τεχνική νοημοσύνη στο δικά μας τις περιοχές. Δεν είχαμε ούτε μία περίεργη κόκκινη περίπτωση στα όρια του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
0: Μέχρι σήμερα. Μιλάτε για την πλατφόρμα, για το MedWatch.
1: Ναι.
0: Τα συστήματα αυτά που σαρώνουν διαδίκτυο κτλ.
1: Ναι. Έτσι, ας πούμε, και σήμερα που έκανα ένα τσέκ, δεν είχαμε στον Πειραιά κόκκινο κάποιο ιατρείο που να έχουμε αντιοδοτήσει εμείς και να είναι κόκκινο. Και αυτό για μένα είναι πολύ θετικό και πολύ καλό, τουλάχιστον για τον Ιατρικό Σύλλογο τον δικό μας.
0: Είναι ενθαρρυντικό και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και βέβαια δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν οφείλεται ίσως μόνο στους ελέγχους που κάνουμε εμείς, αλλά πιθανότατα και γιατί οι απατεώνες απευθύνονται σε περιοχές που υπάρχει πολύ περισσότερο χρήμα, άλλη κοινωνική τάξη, άλλα τα όρια που θέλουν οι άνθρωποι, άλλα αυτό που αναζητούν. Προτιμάνε λοιπόν οι απάτες αυτές να γίνονται σε άλλες περιοχές και όχι στη δικιά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πλατανησιώτη.
1: Και εγώ
0: να
1: καλή συνέχεια.
0: Καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Πλατανησιώτης, αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι πρέπει να ξέρουμε τι αγοράζουμε, τι υπηρεσία αγοράζουμε, ποιος είναι αυτός που έχουμε απέναντί μας, τι επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει πίσω από αυτό που προτείνεται, όπως όμως αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή πέρα από μια πρώτη υποχρεωτική, όπως μας είπε και ο γιατρός νωρίτερα, ταμπέλα που πρέπει να υπάρχει σε σημείο όπου θα φαίνεται για το ότι πρόκειται για ένα νόμιμο ιατρείο. Από εκεί και πέρα μπορεί να δημιουργηθεί πολλές φορές μια σύγχυση, και αυτή η σύγχυση στην περίπτωση όλη αυτή που συζητάμε δεν είναι λεπτομέρεια. Δηλαδή η σύγχυση έχει να κάνει ότι βλέπεις ένα ιατρείο, αλλά εν τέλει ο άνθρωπος που μπορεί να σου παρέχει μια υπηρεσία τέτοια δεν είναι εξειδικευμένος, δεν έχει κάποιον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Εδώ λοιπόν έρχεται η σύγχυση. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο αν κάτσει κάποιος μισή ωρίτσα στα social media, στο Instagram, να μείνει λίγο έτσι, να υποψιαστεί ότι εδώ κάτι δεν συμβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά σε διάφορες διαφημίσεις που μπορεί να σου βγαίνουν, που είναι χορηγούμενες κτλ. Για τέτοια θέματα μιλάω πάντα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο, δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του πιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ διαπίστωσε ότι με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή του στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων απαθών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της Ρεμπρέιτιν εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για 2 υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχειες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και 2 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στην Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια άνεμη έως εξμποφόρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.
2: Σήμερα θα είναι η 10η εκπομπή για το 1965. Επιλέγουμε από όλες τις μουσικές, ή σχεδόν όλες, μην είμαστε υπερβολικοί, εκείνης της χρονιάς, τα τραγούδια που έγραψαν και άφησαν ιστορία. Τα μηνύματά σας θα έρθουν, αν τα στείλετε, στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

σήμερα έχω κάνει μια επιλογή από διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους. Όσα προλάβουμε βέβαια, αν όχι δεν τα προλάβουμε όλα, την άλλη εβδομάδα η συνέχεια, μέχρι να εξαντλήσουμε προς το τέλος της χρονιάς το 65. Είναι μια χρονιά που είναι πολύ

Και άλλα πράγματα, όπως και σήμερα στη τεχνολογία που είναι πρωτοφανή για τότε, τώρα πια δεν φαίνεται και τόσο φοβερό αυτό, αλλά για τότε, για φανταστείτε ότι στις 18 Μαρτίου για 12 λεπτά ο σοβιετικός κοσμοναύτης Αλεξέι Λέονοφ άφησε το διαστημόπλοιό του, γράφοντας ιστορία σαν ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στο διάστημα.

Άλλη μία επιτυχία της, αφού είμαστε στην απίθανη εποχή της. Η Dusty Springfield, αυτή η Βρετανίδα τραγουδίστρια που έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας το 1999. Μπορούσε να τραγουδήσει από μπαλάντες μέχρι γαλλικά σανσόν, από country μέχρι jazz. Και ήταν και Blue Eyed Soul, δηλαδή τραγουδούσε soul μια γυναίκα που ήταν λευκή, γαλανομάτα. In the Middle of Nowhere, μία από τις επιτυχίες της.

η Dusty Springfield του 1965, επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το τραγούδι που ακούσαμε, In the Middle of Nowhere. Αυτός έκανε επιτυχία στη Βρετανία, δεν είχε απήχηση μεγάλη στην Αμερική, σχεδόν καθόλου, πολύ λίγοι το γνώριζαν. Γι' αυτό ήρθε το συγκρότημα των Beatles, για να ανοίξει τις πόρτες σε τόσους Βρετανούς καλλιτέχνες. Ο Billy Fury όμως είχε βγει πριν από τους Beatles και ήταν ένας Βρετανός rocker. Ήταν ένα αστέρι από τα πρώτα του βρετανικού rock and roll. Οι Αμερικανοί είχαν πάρα πολλούς ανάλογους, έτσι η επιτυχία του διατηρήθηκε.

και στην Ευρώπη, κυρίως στις βόρειες χώρες και βέβαια στην Βρετανία, όπου για 350 εβδομάδες τα τραγούδια του εκείνη την εποχή είχαν μείνει μέσα στα βρετανικά hit parade. Μεγάλες επιτυχίες είχε κάνει το πολύ σπουδαίο τραγούδι για μένα, το Wondrous Place ή το Halfway to Paradise και διάφορα άλλα. Επίσης έπαιξε στον κινηματογράφο, αν κάποιοι έχουν δει την ταινία That'll Be The Day, κλασική ταινία του 1973, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά τις επιτυχίες του, θα τον δουν εκεί να παίζει σε αυτό το έργο. 1965, Billy Fury, In Thoughts of You.

Αφήνουμε την Αγγλία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία ακόμη φορά. Λεν Μπάρι. Όσοι έχουν ακούσει εκπομπές που αφορούν τις προηγούμενες χρονιές, τον έχουμε ακούσει τον Λεν Μπάρι, που ήταν πολύ πετυχημένος τραγουδιστής με το συγκρότημα των Dovels, που είχε χρυσές επιτυχίες με τραγούδια όπως το Bristol Stomp ή το Halle Galli Baby και άλλα, και το You Can't Sit Down. Μετά ακολούθησε σόλο καριέρα και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι απόλυτα επηρεασμένο από τις συνθέσεις των Holland Dozier Holland, δηλαδή Motown, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 65. Κάπου θα το έχετε ακούσει. Len Barry, 1, 2, 3.

Όταν λοιπόν ένας έχει ακούσει όλα τα τραγούδια, τι του λένε όταν ακούει τα ίδια τραγούδια διαφορετικά τις επόμενες δεκαετίες? Γι' αυτό λέμε τι είναι η δεκαετία του 60. Για να ταξιδέψετε πίσω στο 1994, σας θυμίζει τίποτα αυτό το τραγούδι του Edwin Collins? Στο προηγούμενο βασίστηκε.

0: Είναι απόλυτο ότι όλοι αυτοί που έβγαλαν τραγούδια του 70, του 80 και του 90 άκουγαν τα προηγούμενα που παίξαμε σήμερα, αυτά που παίζουμε εδώ και μήνες και χρόνια, για να συμπληρώσουμε τις καλύτερες χρονιές στη μουσική, που είναι 50, 60 και αρχές του 70. Την επόμενη εβδομάδα, στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών κατά πάσα πιθανότητα στα άλμπουμ, θα είναι ένας country καλλιτέχνης, άγνωστος στην Ελλάδα. Σας λέει τίποτα το όνομα Riley Green? Καθόλου γνωστός. Όμως ήδη είναι στο τρίτο ή το τέταρτο άλμπουμ του, με μεγάλη επιτυχία στο Νάσβιλ και στις πολιτείες που ακούγεται η μουσική αυτή. Θα τα πούμε την Παρασκευή για τον Riley Green. Η country που λόγω του Morgan Waller είναι παντού σήμερα, στη δεκαετία που τρέχει. Ήταν παντού και στη δεκαετία του 70. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του 1938, όπως το διασκεύασε και το έκανε σχεδόν δικό το 65, ο Johnny Cash, Orange Blossom Special.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 φορές σε 20 ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Σε εξέλιξη συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σέργεϊ Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αργότερα αναμένεται η ομιλία του Προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για 2 υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Αντίθετα, πέριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 76χρονος και η 21χρονη για το θάνατο ηλικιωμένου στη Βουλιαγμένη σε καυγά για μία ξαπλώστρα. Επιβλήθηκε περιοριστικός όρος στον 76χρονο και οι αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την 21χρονη. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Ο δημοφιλέστερος όμως τραγουδιστής της country του 65 είναι κάποιος άλλος. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα δύο από τις πολλές επιτυχίες που είχε και τη χρονιά αυτή και τις επόμενες. Το όνομά του Roger Miller. Έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ προώρο από καρκίνο, στη δεκαετία του 90. Τα τραγούδια του ήταν μεγάλες country επιτυχίες που έκαναν crossover και πέρασαν απόλυτα και στο κοινό που άκουγε και διαφορετικά τραγούδια. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που είχε κερδίσει και χρυσό δίσκο τότε και βραβεία Grammy, έχει ακουστεί σε διάφορες ταινίες και απλά το θυμάμαι τώρα ότι το τραγουδούσε ο Γκίλενχαλ στην ταινία Brokeback Mountain στο αυτοκίνητο καθώς οδηγούσε να πάει να βρει το φίλο του. Roger Miller.

Το King of the Road του Roger Miller κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 65. Και ενώ αυτό ήταν επιτυχία και κράτησε μέχρι το τέλος της χρονιάς, ο Roger Miller κυκλοφόρησε τον Μάιο του 65, 5 μήνες μετά, καπάκι μια καινούργια επιτυχία που ακουγόταν το καλοκαίρι του 65 και τους επόμενους μήνες. Engine, Engine Number 9.

Όμως έχουμε και συνέχεια με τον Ρότζερ Μίλλερ, που ακούσαμε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όχι μόνο δικές του, της χρονιάς του 65. Ήταν τόσο καθοριστικό το τραγούδι King of the Road, που μιλάει, ας πούμε, οι στίχοι αφηγούνται την καθημερινή ζωή ενός ταξιδιώτη, αλήτη θα λέγαμε έτσι, που περιφέρεται εδώ και εκεί, δεν έχει μία μόνιμη, ας πούμε, κατοικία σχεδόν, που παρά το γεγονός ότι έχει λίγα χρήματα, απολαμβάνει την ελευθερία του. Γι' αυτό λέει King of the Road. Έτσι λοιπόν, εκείνη την εποχή υπήρχαν απαντήσεις σε αυτά τα τραγούδια. Είχαν αρχίσει από πιο πριν, το έχουμε πει. Έχουμε μεταδώσει μια εκπομπή με τα τραγούδια και τις απαντήσεις τους. Και στη χώρα μας υπήρχε το ίδιο. Δηλαδή, στα λαϊκά τραγούδια, υπάρχουν πολλά λαϊκά τραγούδια από το 50-60 που είχαν την απάντηση στο πρώτο τραγούδι. Βγήκε τον Ιανουάριο το King of the Road που ακούσαμε λίγο πριν. Τον Μάρτιο η τραγουδίστρια Jody Miller βγάζει την απάντηση Queen of the House, που θα την ακούσουμε τώρα. Και αυτό έγινε επιτυχία, και εδώ είναι η γυναικεία πλευρά. Το τραγούδι περιγράφει, είναι σαν το τραγούδι του Κυλαϊδόνη αυτό, για την οικοκυρά. Ένα τέτοιο είναι ακριβώς, το αξέχαστο Κυλαϊδόνη. Περιγράφει τις καθημερινές οικιακές υποχρεώσεις της νοικοκυράς, κάτι που βέβαια που δεν θα τολμούσε κάποια να το κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Αυτά είναι διαφορετικά, τα τραγούδια είναι ανάλογα με τις εποχές. Jody Miller, το τραγούδι από την άποψη της νοικοκυράς, Queen of the House.

0: of the house. Queen of the house.
1: Αφήνουμε την country και πάμε στο rock. Στο πρώιμο rock, όπως δημιουργούνται συγκροτήματα αυτού που ονομάσαμε, τότε δεν υπήρχε αυτός ο όρος, αργότερα, garage rock. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1900, αρχές του 60, στην Ουάσιγκτον, και με την επιτυχία που είχαν οι Beatles βγήκε στην επικαιρότητα και αυτό. Το 1965 θα ακούσουμε δύο ηχογραφήσεις, διασκευάζουν αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτός ο επιθετικός σκληρός ήχος του συγκροτήματος επηρέασε πάρα πολλά γκρουπ, μέχρι και τα πιο πρόσφατα, White Stripes, Nirvana και Hives. Μιλάμε για τους Sonics.

τον Μάρτιο του 1965 κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος Sonics με τίτλο Here Are The Sonics. Το άλμπουμ δεν είχε κάνει τεράστια επιτυχία τότε, αλλά έγινε ένα κλασικό άλμπουμ στα επόμενα χρόνια. Δεν ξεχνιόνται μερικά πράγματα όταν έχουν μεγάλη αξία, αλλά χάνονται βέβαια, αλλά δεν ξεχνιόνται. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα garage rock συγκρότημα που βγάζει αυτό το άλμπουμ χωρίς να ξέρει το τι κάνει τότε, γιατί είπαμε δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έχει γράψει το τραγούδι που θα ακούσουμε, που κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο και υπάρχει και σε διάφορες συλλογές, όπως ας πούμε εκείνες οι καταπληκτικές συλλογές της δεκαετίας του 90, τα Nuggets, στο άλμπουμ που ήταν 65-68 για αυτή την εποχή, The Sonics.

The Sonics. Στην άλλη πλευρά τώρα εδώ, στη Νέα Υόρκη του 65, στο Greenwich Village, σχηματίζεται ένα συγκρότημα ιστορικό γκρουπ που από αυτό ξεκίνησαν την καριέρα τους τεράστια μουσική, όπως ας πούμε ο Al Kooper, ο Steve Katz και άλλοι, την ίδια εποχή που ο Al Kooper συνεργαζόταν και με τον Dylan. Η Blues Project, Blood, Sweat and Tears μετά από εδώ και διάφορα. Το συγκρότημα έπαιζε blues rock και ψυχεδελική και αρκετά garage σε κάποια από τα κομμάτια που χωράφησαν. Για να ακούσουμε από τις πρώτες ηχογραφήσεις το Backdoor Man, The Blues Project.

The Blues Project, ο ήχος της μουσικής και ένα μεγάλο μέρος συγκροτημάτων γίνεται έτσι όπως το ακούσαμε εδώ και όπως τον Sonics. Στην επόμενη πενταετία πάρα πολλά group έχουμε ανάλογα να βγαίνουν και να ηχογραφούν σε αυτό το στυλ. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 άλλαξαν τα πράγματα. Γι' αυτό είναι σπουδαίο πως οι Beatles, καθώς άλλαζε η μουσική, έβγαλαν τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους ακριβώς στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, από το 65 μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι ενθουσιαστικά και μάλιστα γράφεται ότι πουθενά δεν ακούει κάποιος τόσο διαφορετική μουσική και με τόσες πληροφορίες. Τώρα είναι λίγο ένα σοκ αυτό που θα συμβεί, γιατί από αυτά που ακούσαμε τα δύο group θα πάμε σε έναν country pop τραγουδιστή που έδειχνε και τις διαφορετικές μουσικές που ακούγονταν τότε, τον Ronnie Dove. Ο Ronnie Dove είχε αρκετές επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Στα μέσα της δεκαετίας, στον χώρο της country, αλλά πέρασε και προς τον χώρο της pop μουσικής. Έφυγε από τη ζωή πριν από 6 μέρες. Είναι ο άλλος τραγουδιστής που είχαμε υποσχεθεί ότι θα αναφερθούμε σε αυτόν στις απώλειες της περασμένης εβδομάδας. Αυτό το τραγούδι είναι χρυσός δίσκος το 1965, ένα από τα αρκετά που έκανε επιτυχία. Ronnie Dove, παλιωμοδίτικο στυλ. Είναι η μουσική που οι παλιότεροι δίνανε την, ξέρω εγώ, τη συνέχεια στους νεότερους. One Kiss for All Time's Sake.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Συνάντηση έχουν αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την συνάντηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιεύοντας φωτογραφία των δύο υπουργών να ανταλλάσσουν χειραψία. Αργότερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτέκης χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή, με αποτέλεσμα όπως ισχυρίστηκε η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγητικό όπλο χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνέλευθε. Συνέλευθε επίσης ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγητικό όπλο.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί, βόρεια ανεμία έως 6 μποφόρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, ένα ραδιόφωνο, δημόσια ελληνική ραδιοφωνία αυτή τη στιγμή παίζει Bruce Springsteen και του στέλνει και τα χρόνια πολλά. Πόσα άλλα ραδιόφωνα στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο παίζουν σήμερα Bruce και του εύχονται τα χρόνια πολλά. Και τι ωραίο που είναι να είσαι τόσο διάσημος, αλλά να έχεις λόγο που είσαι τόσο διάσημος.

και να μην έχεις σχεδόν ποτέ απογοητεύσει το κοινό σου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό? Άρχισα τις φιλοσοφίες, έχω πολύ όρεξη σήμερα, παρά το ότι από το πρωί μπερδεύτηκα με την κάθοδο της θερμοκρασίας, την πτώση, την απότομη, και πήγα να συναχωθώ πάλι, αλλά δεν πειράζει, ωραίο είναι το φθινόπωρο. Και όχι απλώς φθινόπωρο, μισό λεπτάκι να βρω και για τις εισημερίες και για τα πάντα να σας τα πω, είναι έθιμο. Δεν γίνεται να μιλάμε τις εισημερίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν καταγράφεται η φθινοπορεινή εισημερία, σηματοδοτώντας την επίσημη αστρονομική είσοδο της νέας εποχής στο βόρειο ημισφαίριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο ήλιος διασχίζει τον ουράνιο ησημερινό, πέφτει κατακόρυφα πάνω του και φωτίζει εξίσου τα δύο ημισφαίρια. Αν και η ατμοσφαιρική διάθλαση προσθέτει μερικά λεπτά φωτός ακόμα στην περιοχή μας, από σήμερα λοιπόν, 23 του Σεπτέμβρη, οι νύχτες μεγαλώνουν σταδιακά, οδηγώντας στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλώς μας ήρθε λοιπόν το φθινόπωρο επισήμως σήμερα, που είναι Τετάρτη, που ο μήνας έχει 23, που είμαστε εδώ, η ώρα είναι 5 και 12, στο 5-6 και στο μένουμε εδώ. Air News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας, συνδέεται το Voice of Greece. Είπαμε για τον Bruce και έχουμε και λόγο που σήμερα θα αμερικανίσουμε. Γιατί στο δεύτερο μέρος, δηλαδή λίγο μετά τις 5:30 δική μας ώρα, θα πάμε στο Cambridge της Μασαχουσέτης της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής, το MIT, το γνωστό μεγάλο ερευνητικό κέντρο τεχνολογίας. Για να συναντήσουμε έναν σπουδαίο επιστήμονα και Έλληνα, αλλά εντάξει, αυτό λίγο να το βγάλω από τη μέση, γιατί παρά είμαστε μερικές φορές σοβινιστές και παρά υπογραμμίζουμε την εθνικότητα και την καταγωγή των ανθρώπων, και δεν το βρίσκω σωστό. Ένα μεγάλο επιστήμονα λοιπόν, σπουδαίο επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.

ωραίες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως κάθε μέρα. Νομίζω το λέω, αυτό πρέπει να είναι μότο, μόνιμο. Μην σας πω να το ηχογραφήσω κιόλας και να μην κουράζομαι να το λέω, γιατί δεν θα κουράζομαι γενικά να επαναλαμβάνομαι, όχι εγώ, αλλά οι ζωφερές ειδήσεις της πολύ σκοτεινής και οδυνηρής πραγματικότητας.

Διότι δεν μ' αρέσουν, όσοι το κάνουν ωραία, το χαίρομαι να το ακούω. Αλλά δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα άτυπο quiz, μία μικρή σφιγμομέτρηση για το ποια είδηση από αυτές που κινούνται σήμερα στα νερά μας εδώ σας ενδιαφέρει ή σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα ή πιο τρομακτική.

όσα λέγονται, γιατί λέγονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Γιατί μετά από τον, όχι μετά, πάντως παράλληλα και γενικώς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ που ακούσαμε χτες, έχουν βγει και ένα σωρό άλλοι αρχηγοί κρατών και έχουν πει πολύ σημαντικά πράγματα. Και μπορώ να πω ότι γίνεται και ένας διάλογος μεταξύ τους, ένα ping-pong απόψεων που είναι πράγματα που μας απασχολούν από αυτά που ζούμε και λέμε καθημερινά εμείς εδώ, στο μικρό κοσμό μας, μέχρι αυτά που απασχολούν όλο τον πλανήτη, όλη την ανθρωπότητα.

Λοιπόν, αυτά που λέγονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το πετρέλαιο που οδεύει προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί των τελευταίων 12 μηνών ή η παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό.

Λοιπόν, εγώ τα έβαλα με τυχαία σειρά. Δεν μου λέτε πότε προλάβατε και πληκτρολογήσατε μηνύματα μακροσκελή. Πότε προλάβατε? Εγώ σας χαίρομαι. Δηλαδή, όση ώρα μιλάω, θα μου πείτε: έχετε το τηλέφωνο στο χέρι ή τη συσκευή, τον υπολογιστή και το κάνατε γρήγορα. Μπράβο, σας χαίρομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο λοιπόν τα μηνύματα, να ανταλλάξουμε και εμείς απόψεις όπως οι αρχηγοί κρατών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καλησπέρα σας και πάλι, ή μάλλον επίσημα, γιατί νομίζω πως δεν είπα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι το Earth News Radio λοιπόν, και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και απέναντί μου η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία των θεμάτων. Εγώ λοιπόν, να μου επιτρέπετε να διαλέξω. Θα διαλέξω κάτι που δεν θα το περιμένατε ότι θα το κάνω. Έχω πάθει πλάκα με την είδηση αυτή, με τη ρήψη των λιμάτων στον Κηφισό, παιδιά. Και να κάνουμε τώρα ραδιοσκηνοθεσία και ένα κανονικό, πώς το λένε, κανονικό διακανονισμό από αέρος, να το ζωντανέψουμε το πράγμα, μην τρομάξεις Λουίζα. Τον επιστήμονα που μου είπες, αν δεν το βγάλει κάποιος άλλος, να τον έχουμε αύριο. Γιατί δεν είναι απλό, παιδιά, όλο αυτό που έχει γίνει, μέσα σε 20 μέρες, τόση πολύ απόρριψη λιμάτων. Τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και πού έχουν πάει.

Και φυσικά ο δαίμον του ραδιοφώνου μου κάνει αντιπερισπασμό, επίτηδες μου τα κάνει αυτά, βάζει τόσο ωραίες τραγουδάρες και τα θέτει στην κρίση μου και μου λέει μίλα τώρα εσύ, άντε μίλα τώρα εσύ να πατήσεις τα τραγούδια.

Angel, θα σπάσει ημέρα με ό,τι και αν έχεις γράψει. Το τελευταίο λες: Dead can dance, the living. Και για τους μη γνωρίζοντες, για να μην το κάνουμε εδώ πέρα αγγλιστάν, το συγκρότημα λέγεται Dead Can Dance, οι νεκροί μπορούν να χορεύουν και αναρωτιέται ο ακροατής μας, οι ζωντανοί μπορούν. Αγαπημένε μου Τόνικ, σου απάντησα ήδη. Το συγκρότημα είναι Dead Can Dance και το τραγούδι είναι Mon Amour Sauvage. Εντάξει, Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage, είναι πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι.

καθαρά σε τίτλους τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα του ΟΗΕ. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ λέει ότι δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ. Και αυτό μου θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο, θα σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τον, πώς τον λέγανε αυτόν, τέλος πάντων, ο οποίος έλεγε ότι εδώ που βλέπετε νοπό τον τοίχο, δεν έχω κρύψει χρήματα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνει δήλωση? Δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ, είναι σαν να λέει ότι απλά σας λέμε ότι δεν υπάρχει για να μην ανησυχείτε, αλλά στην πραγματικότητα το έχουμε εκπονήσει και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε και μπροστά. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Στα υπόλοιπα πολεμικά και στις υπόλοιπες δηλώσεις έχουμε τη διπλή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ σε Ζελένσκι και Πούτιν για ειρήνη με φόντο τον ενεργειακό πόλεμο, γιατί ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει ένα από όλα τα μέτωπα, ειδικά εν ώψη του ενεργειακού χειμώνα που πολλές φορές έχουμε αναφέρει. Και το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη που λέμε, να μπορέσει να τους βάλει αυτούς τους δύο σε ένα καθεστώς ειρήνευσης. Αλλά τώρα είναι σαν να ζητάει, ο σκύλος και η γάτα έχουν γίνει πια αγαπημένα ζωάκια, αλλά να ζητάει από δύο τελείως αντίθετα πράγματα και από δύο ανθρώπους που αν και τον πηγαίνουν τον πόλεμο ίσα ίσα σχεδόν, υπάρχει θέμα υπεροχής. Οπότε δεν γίνεται και υπεροχής, εννοώ και στρατιωτικής και ηθικής εκ των πραγμάτων. Πώς να γυρίσει δηλαδή ο υπερέχων και να παραδεχθεί ότι θα δώσει άφεση, ας πούμε, ή θα αφήσει ήσυχο τον άλλο, τον μειονεκτούντα. Στην Πολωνία σήμανε συναγερμός, γιατί ένα ρωσικό ελικόπτερο μπήκε στον ενέργειο χώρο και αναχαιτίστηκε. Γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, λίγα πράγματα μπορεί να μαθαίνουμε, αλλά συμβαίνουν συνέχεια. Ελικόπτερα, drones, μπαίνουν εδώ, μπαίνουν εκεί, μπαίνουν παραπέρα. Και η ζωή συνεχίζεται, όπως έχετε καταλάβει, με την κατάσταση στο κομμάτι το ενεργειακό, παύλα οικονομικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή αυτό το 24ωρο που διανύουμε, να έχουμε επανεκκίνηση των σαουδαραβικών εξαγωγών, να έχουμε επαφές, είπα, Ιράν και μια υποτονική κινέζικη ζήτηση. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αυτές οι τρεις παράμετροι είναι που μετριάζουν τις πιέσεις στην αγορά. Και αυτό περιμένουμε πώς και τι να το βλέπουμε, περιμένουμε να βλέπουμε τις τιμές να οδεύουν προς το πτωτικό τους σερί, χωρίς να σημαίνει ότι το θέμα θα λυθεί, γιατί δεν λύνεται έτσι εύκολα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολιτικό το γεγονός ότι υπάρχει η κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών σε όλα τα κόμματα τελικά, και κάποιοι αν είναι να ξεκολλήσουν, ξεκολλάνε προς τα κάτω.

διάσημος, χρόνια πολλά Bruce Lee. Και πολύ σωστά Έλενα, να έχεις λόγο για να είσαι διάσημος. Είναι πολύ ωραίο αυτό, κακά τα ψέματα. Και να είσαι διάσημος για θετικούς λόγους, ε? Και όπως πολύ σωστά λες Γεράσιμε, δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι μόνο στον Κηφισό.

Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι εδώ και καιρό έχω στείλει, γιατί θυμάμαι πολύ καλά, Αλέξανδρε, για τα λύματα, σου έχω στείλει σχόλιο, μάλλον ρεπορτάζ, για τα λύματα από χημικές τουαλέτες που τα αδειάζουν. Πού τα αδειάζουν, μάλλον αυτό θέλεις να πεις. Ξέρεις, πρέπει να έρθει μία τόση δα κορυφή του παγόβουνου να αποκαλυφθεί για να δούμε από κάτω όλο τον οχετό στην κυριολεξία τώρα, και συγγνώμη για την ώρα, γιατί μπορεί να είναι και ώρα κατανάλωσης γεύματος. Εγώ το λέω και αλληγορικά αλλά και κυριολεκτικά, και αυτό συμβαίνει και με την υπόθεση Μαζονάκη, του θανάτου του Μαζονάκη. Ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε ότι αυτοί που έχουν χρήματα και οι λιγότερο πλούσιοι πηγαίνουν σε οποιοδήποτε ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών που βαφτίζεται έτσι για να κάνουν ένα σωρό θεραπείες. Δηλαδή τώρα το ανακαλύψαμε. Τι ψάχνουμε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Το θεσμικό, λέει, πλαίσιο που δεν υπάρχει. Τα μηχανήματα και την άδεια που κάποιοι δεν έχουν δηλώσει ή δεν έχουν λάβει. Το ότι κάνουν παράνομες πράξεις ή ότι ρέει μαύρο χρήμα. Ή ότι υπόσχονται ιατρικές πράξεις και αυτές είναι επικίνδυνες για τον οποιοδήποτε οργανισμό.

αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή. Τα άλλα μηνύματα σε λίγο, όπως και η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη αμέσως μετά τις 5 και μισή. Τίτλοι ειδήσεων τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Νέα Υόρκη, με το που ξεκίνησε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το φαράγγι της Αμαριάς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 παρα 25 η ώρα, στην ώρα της Ελλάδας, στην ώρα της Αθήνας. Είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και πάλι, σας υποδέχομαι εδώ, στο μένουμε εδώ. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα λοιπόν η Ελπίδα Παπουτσί, δεν ξέρω γιατί κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη Ελπίδα. Και η Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα και όλοι εσείς μαζί μας. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως το κάνετε ήδη στο Viber, στις δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, δηλαδή την ονομασία του ραδιοφώνου μας, Earth News Radio. Εμείς τα λαμβάνουμε και τα μας οδηγούν, μας καθοδηγούν, ακόμα και τα λίγο πιο κακόβουλα, τα πιο κακοπροαίρετα. Λογικό είναι, δεν μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα ή να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και όπως σας προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο σπουδαίος επιστήμονας, εγώ έτσι προτιμώ να τον λέω, με ένα σωρό ιδιότητες. Σίγουρα είχε διατελέσει και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το αντικείμενό του, ο καθηγητής λοιπόν του MIT, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Καλησπέρα σας, ή μάλλον καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Ξέρω ότι έχετε πάντα πιεσμένο χρόνο, αλλά αν δεν απευθυνθούμε σε εσάς και σε κάποιους έτσι συναδέλφους σας, ομότεχνούς σας, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε καθηγητά, αναρωτιέμαι πού θα απευθυνθούμε. Κάνατε κάποιες δηλώσεις και όχι μόνο, μια συζήτηση που ελπίζω πως θα την κάνουμε και μαζί και όπου αλλού μας πάει, σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα λίγο να μας το διαχωρίσετε και να μας το εξηγήσετε και εμάς εδώ στους ακροατές του Earth News Radio και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ήδη μέσα σε κάποιο κίνδυνο και δεν το έχουμε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία αυτή είναι ιδιόμορφη. Η τεχνολογία εννοώ των νευρονικών δικτύων, η οποία έχει δώσει όλη την πρόοδο που έχουμε δει στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή όχι μόνο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία ας πούμε έχουν εισάγει το ευρύ κοινό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικότερα μοντέλα που κατανοούν το περιεχόμενο των εικόνων, μοντέλα που προβλέπουν την αναδίπλωση πρωτεϊνών, μοντέλα που γενικότερα αναλύουν και προβλέπουν τη συμπεριφορά αντικειμένων που μέχρι πρότινος οι αλγόριθμοι δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Τα καινούργια αυτά μοντέλα στηρίζονται σε μια τεχνολογία που λέγονται νευρονικά δίκτυα.
0: Mm-hmm. Σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου, ας πούμε, τα νευρονικά δίκτυα μιμούνται.
1: Μπορούμε να το σκεφτούμε, είναι διαφορετικά, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι. Η αναλογία είναι ότι έχουν πολλές μικρές μονάδες που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο δίκτυο, που η μία συνδέεται με την άλλη με διαφορετική, ας πούμε, δύναμη, με διαφορετική ισχύ, και αυτή την ισχύ κάπως την αποφασίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Όπως και να έχει, αυτή η τεχνολογία είναι παλιά, αλλά πρόσφατα βρήκαμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε. Και αυτό το hardware ήταν οι κάρτες γραφικών της NVIDIA. Γι' αυτό και NVIDIA μετά, την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Διότι είχε μονοπόλιο στο hardware, το οποίο μας επέτρεψε να εκπαιδεύσουμε αυτά τα μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, έχουμε μια τεχνολογία που είναι παλιά, δηλαδή είναι τεχνολογία που πάει ίσως στις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης ως πεδίο, και σίγουρα είναι μια τεχνολογία με την οποία ασχολείται πολύ ο κόσμος από το 80 τουλάχιστον και μετά. Ωστόσο, βρίσκουμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε στα τέλη, γύρω στο 2006-2007, εκεί πέρα αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι οι κάρτες γραφικών της NVIDIA είναι χρήσιμες για αυτό το σκοπό. Τώρα, άπαξ και το καταλάβαμε, έγινε μία έκρηξη σε αυτή τη περιοχή. Και αυτή η έκρηξη οδήγησε και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα, η τεχνολογία αυτή εν γενός είναι λίγο απρόβλεπτη. Δηλαδή είναι μια τεχνολογία που συμπεριφέρεται πολύ καλά μέχρι να μην συμπεριφέρεται καλά. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί να δεν έρχεται με άλλα λόγια με μαθηματικές εγγυήσεις ποιότητας.
0: Αλλά με τι,
1: εντάξει,
0: με τι έρχεται, με απρόβλεπτες.
1: Με εμπειρική συμπεριφορά. Ναι, δηλαδή είναι σε φάση, σε κάποιο, ναι, τη δοκιμάζουμε σε πολλές συνθήκες και έχουμε μια εμπειρική στατιστική του τύπου 90 φορές απαντάει σωστά, 10 φορές απαντάει λάθος. Και δυστυχώς δεν γίνεται να αποδείξεις μαθηματικά
0: ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
1: Ναι, είναι εμπειρικό. Με τον ίδιο τρόπο που αν θες και ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Δεν είναι αλάνθαστος.
1: Ναι. Παίρνεις δίπλωμα οδήγησης, εντάξει, πιστοποιείς ότι ο άλλος μπορεί να οδηγήσει. Mm-hmm. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Δεν έχεις εγγύηση ότι.
0: Ότι θα είναι.
1: 9,99 των περιπτώσεων θα τη δράσει σωστά.
0: Ή θα είναι άριστος οδηγός, ότι δεν θα προκαλέσει ποτέ τροχαίο. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή εμπειρική παρατήρηση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια αξιοπιστία. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, αν θες, είναι εμπειρική παρατήρηση ότι τα νευρονικά δίκτυα δουλεύουν καλά. Φαντάζομαι όλοι μας είμαστε έκπληκτοι με το πόσο καλά δουλεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ναι, αλλά και όλοι μας έχουμε την εμπειρία ότι μας λένε κάτι περίεργο,
0: ναι,
1: και λάθος.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Καμιά φορά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε, θέλετε να πείτε, αν είναι εσκεμμένο το λάθος, αν μπερδεύτηκε, να το πω έτσι, το bot ή είναι τυχαίο.
1: Ναι, είναι κάπως, είναι, ναι, ουσιαστικά είναι λίγο χειρότερο ακόμα, ότι ο τρόπος που εκπαιδεύονται αυτές οι τεχνολογίες είναι, δεν εκπαιδεύονται στο να, δεν εκπαιδεύονται ποτέ συγκεκριμένα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ειδικευμένες τεχνολογίες, ας πούμε τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα εκπαιδεύονται για ακριβώς αυτό το σκοπό. Αλλά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε κάτι πολύ, για κάποιο πολύ γενικό στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι να προβλέπουν σωστά την επόμενη λέξη. Αυτό ουσιαστικά είναι αυτό στο οποίο εκπαιδεύονται. Τους δίνεις ένα μεγάλο όγκο κειμένων, σκέψου, τους δίνεις όλη την ανθρώπινη γνώση. Όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια, όλα τα άρθρα που γράφτηκαν ποτέ στον τύπο, οποιοδήποτε κείμενο είναι στο ίντερνετ, θα δίνεις αυτά ως εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδεύεις στο να είναι πολύ καλά στο να προβλέπουν την επόμενη λέξη. Δηλαδή, καλημέρα σας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι, και τους λες κενό, πρόβλεψε, και τους επιβραβεύεις αν λένε εδώ και τους δίνεις πρόστιμο αν λένε κάτι άσχετο, δηλαδή κάποια λέξη που δεν ταιριάζει. Αυτό είναι σε οποίο εκπαιδεύονται. Και όλη η υπόλοιπη συμπεριφορά είναι κάπως ένα πολύ περίεργο έξτρα πράγμα που φαίνεται να το αποκτούν αυτά όταν τους εκπαιδεύεις σε αυτό τετριμένο πράγμα. Δηλαδή εκπαιδεύεις ένα μοντέλο να προβλέπει την επόμενη λέξη,
0: ναι,
1: και περιέργως αυτό μετά γίνεται και καλός μαθηματικός.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή όταν λέτε να προβλέψουν την επόμενη λέξη τίνος, τη δικιά σου ή του ιδίου του bot.
1: Τη δικιά μου, των δεδομένων στον οποίο εκπαιδεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή σκέψω ότι πήραμε όλο το σεξι.
0: Ναι.
1: Και εκπαιδεύσαμε ένα νευρονικό δίκτυο,
0: ναι,
1: να προβλέπει, αν δώσουμε μία παράγραφα του Σέξπιρ και πούμε,
0: ναι,
1: προέβλεψε την επόμενη παράγραφα.
0: Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ναι. Ναι.
1: Ναι. Να προβλέπει τις επόμενες λέξεις. Του δίνουμε πέντε λέξεις, θέλουμε την επόμενη. Έξι λέξεις, θέλουμε την έβδομη. Εφτά λέξεις, θέλουμε την όγδοη. Εκπαιδεύουμε σε αυτό το τετριμένο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και όλο το υπόλοιπο πράγμα που βλέπουμε να έχει είναι μια περίεργη συμπεριφορά που απέκτησε στην προσπάθειά του να προβλέπει την επόμενη λέξη.
0: Μισό
1: λεπτάκι. Γιατί αν κάποιος μπορεί να προβλέψει.
0: Ναι. Άρα δηλαδή, για να το πω εγώ πάρα πολύ απλά, γιατί και εγώ δεν τα πιάνω καλά. Όσο πιο πολύ τα εκπαιδεύσαμε, τόσο πιο πολύ τα τα κάναμε δυνατά και τα αυτονομούμε σιγά σιγά. Αυτό είναι.
1: Μετά, ναι, ωραία. Έχει λίγο συνέχεια η ιστορία.
0: Να, για πείτε μας.
1: Μετά αρχίσαμε, ναι, μετά αφού αυτά... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ας το πάμε σιγά. Το πρώτο πράγμα στο οποίο τα εκπαιδεύσαμε είναι να προβλέπουν, να τους δίνουμε κάποιες λέξεις, τους λέμε πρόβλεψέ μου την επόμενη. Γίνανε πολύ καλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μετά τους λες, οκ, αφού μπορώ να προβλέψεις την επόμενη, πρόβλεψε για την μεθεπόμενη. Και την τη λέξη μετά την μεθεπόμενη. Και το καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Τα προβλέψαμε, τα βάλαμε να γεννά ένα κείμενο. Δεν λέμε πρόβλεψε την επόμενη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γράψαμε ως ένα ολόκληρο κείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Και περιέργως γίνονται πάρα πολύ καλά σε αυτό.
0: Γιατί λέτε,
1: γιατί λέτε περιέργως. Περιέργως γιατί δεν χάνουν τη συνοχή. Αν τους βάλεις να γράψουν 10 σελίδες, αυτό που φοβάσαι είναι ότι τελικά θα χάσουν τη συνοχή. Δηλαδή θα ξεχάσουν από πού άρχισαν και πού πήγαν.
0: Ναι. Θα πεις, και δεν το, δεν το παθαίνουν
1: αυτό. Πέρασε στην Κρήτη.
0: Ναι, δεν το παθαίνουν.
1: Ναι, τα πρώτα μοντέλα αυτής της τεχνολογίας το πάθαιναν. Δηλαδή σε έλεγε γράψε μου για το πώς πέρασε στις διακοπές στην Κρήτη και άρχισαν να σου μιλάνε για την παραλία. Και μετά μιλούσαν για τον ουρανό και μετά λέγανε για τα αστέρια και μετά λέγανε για τον Άρη και
0: μάλιστα, το χάνανε, πηγαίνανε σε άλλους δρόμους.
1: Ναι. Χάνανε τη συνοχή. Και όπως καταλαβαίνεις, αν χάνεις τη συνοχή δεν είναι χρήσιμο το εργαλείο. Δηλαδή αν του λες π.χ. να ένα κείμενο 10 σελίδων, κάνουμε μια περίληψη στη μία σελίδα. Αν αυτό το μοντέλο ξεχάσει τι έχει διαβάσει, προφανώς δεν θα σου κάνει την περίληψη του κειμένου που του έδωσε, θα σου κάνει ό,τι να είναι. Αν πεις το μοντέλο, απόδειξε μου ένα θεώρημα μαθηματικό, θα αρχίσει αυτό να αποδεικνύει και μετά ξεχάσει το που βρίσκεται στην απόδειξη, δεν θα είναι σωστή απόδειξη και το καθεξής. Η συνοχή είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Άρα τα πάνε καλά, τα πήγαν καλά και στη συνοχή και στη συνέχεια και στο συνειρμό και σε όλα. Στη συνέχεια τι άλλο έγινε που μου είπατε ότι θα τα πάμε με τη σειρά.
1: Ναι, μετά αυτό που τους κάναμε λέμε okay, αφού μπορείτε να γράφετε κείμενο, γιατί δεν γράφετε και κώδικα. Να σας δώσουμε, να σας εκπαιδεύσουμε σε όλο, στο GitHub ας πούμε. Το GitHub είναι μια βάση δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα που έγραψες με ανοιχτό τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμο και σε άλλους. Το κατεβάσανε όλο τον κώδικα, τον προγραμματιστικό, οι εταιρείες αυτές και εκπαιδεύσαν τα μοντέλα στον κώδικα. Επομένως, αυτά τα μοντέλα γίνανε καλά να γράφουν κώδικα. Και μετά τους λένε, αφού είστε καλοί να γράφετε κώδικα, να σας βάλουμε έτσι και σε ένα sandbox έτσι να γράφετε και να παίζετε και με κώδικα. Εντάξει. Και μετά λέμε, okay, να σου δώσουμε και πρόσβαση και στα αρχεία του υπολογιστή για να γράφεις και να σβήνεις. Α, να σου δώσουμε και πρόσβαση στο ίντερνετ για να τραβάς πληροφορίες. Από το ίντερνετ. Εντάξει, όσο πιο και όσο περισσότερο βαθμούς ελευθερίας του δίνεις, τόσο πιο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η συμπεριφορά τους. Από την έννοια, όπως έλεγα στην αρχή, ακόμα και σε τετριμένα πράγματα δεν μπορεί να πιστοποιήσεις την ποιότητά τους, πόσο μάλλον αν τα βάλεις να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, να μπαίνουν στο ίντερνετ κτλ.
0: Άρα,
1: θα έκανες πράκτορες, αυτά λέγονται agentic systems.
0: Είναι αυτή...
1: Τα ελληνικά τα μεταφράζουμε πράκτορες τεχνητής δυναμοσύνης.
0: Αυτή η AI agents, ας πούμε. AI agents, τους AI έχω agents, ακούσει.
1: Ναι. Πράκτορες με την έννοια ότι πράττουν, ότι δεν κάνουν, ας πούμε, δεν είναι ένα chatbot στο οποίο μιλάω και παίρνω απαντήσεις σε κείμενο, αλλά τους δίνω την ικανότητα να τρέχουν εντολές στον υπολογιστή μου, περιλαμβανομένου και ό,τι μπορεί. Ουσιαστικά τους κάνει χρήστες υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος που γίνανε καλοί χρήστες υπολογιστή είναι ότι τους εκπαίδευσε σε κώδικα, προγραμματιστικό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Εφόσον
1: μάθανε να γράφουν κώδικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τώρα το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι έχει ένα γλωσσικό μοντέλο που έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, Μακιαβέλη. Έτσι, στο pre-training, όταν το εκπαίδευσες μόνο σε κείμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Το εκπαίδευσες, όπως έλεγα, πριν σε όλη τη λογοτεχνία. Οπότε τον έβαλες και στο Μακιαβέλη. Διάβασε Θουκυδίδη.
0: Ναι, διάβασε.
1: Έτσι, διάβασε πολλά κείμενα στρατηγικής, κοινωνικής οργάνωσης κτλ. Θεωρίας παιχνίων.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήδη είναι ειδικός σε όλα αυτά. Και μετά του λες, OK, πάρε και πρόσβαση σε ένα υπολογιστή να παίξεις. Και μετά του λες και θα σε επιβραβεύσω αν καταφέρεις να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Τώρα τι έγινε. Αυτός, αυτό που έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα, το επεισόδιο που έγινε που οι πράκτορες της OpenAI χακάρανε το Hugging Face.
0: Τη Hugging Face, ναι, ναι. Την εταιρεία αυτή δεδομένων, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Η Hugging Face είναι μια εταιρεία που αποθηκεύει με ανοιχτό τρόπο κώδικα που έχει να κάνει με μηχανική μάθηση.
0: Mm-hmm. Και αυτό που μας λέγατε πριν.
1: Ναι. Είναι ο Γιάλδε, είναι η GitHub. Η GitHub είναι, αποθηκεύει ευρύτερο κώδικα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Hugging Face επικεντρώνεται σε πράγματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση. Λοιπόν, οπότε πάει η OpenAI και παίρνει αυτούς τους πράκτορες και τρέχει ένα πείραμα. Τους λέει, θα κάνουμε μία άσκηση σε κυβερνοασφάλεια, λέει η OpenAI στους πράκτορες της. Θα σας δώσουμε κώδικα και εσείς θα προσπαθήσετε να το σπάσετε. Αν το σπάσετε θα πάρετε ένα πόντο, αν δεν το σπάσετε θα πάρετε μηδέν πόντους. Αυτό ήταν το πείραμα που κάνει η OpenAI, θεωρώντας ότι θα δει τις δυνατότητες των μοντέλων της να σπάνε κώδικα. Τώρα αυτοί οι τύποι ή κάποιοι από τους agents αυτούς, η OpenAI τους έδωσε κώδικα που δεν σπάει. Οπότε λένε, όχι, τι θα κάνουμε, τώρα πάρουμε μηδέν πόντους. Αλλά επειδή έχουμε διαβάσει και λίγο Μακιαβέλη, μήπως μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο να πάρουμε ένα πόντο. Πώς θα πάρουμε ένα πόντο? Α, μήπως να πάμε να χακάρουμε... να χακάρουμε τον κώδικα που θα αποφασίσει για το αν θα πάρουμε ένα πόντο ή μηδέν πόντους.
0: Έχω μείνει άναυδη, οπότε... κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά. Ναι, για συνεχίστε. Ναι,
1: και οπότε... ναι, οπότε δηλαδή αυτή θέλω να το συνδέσω λίγο στην ερώτηση που μου κάνατε, ότι επειδή η συμπεριφορά τους είναι απρόβλεπτη, όταν τους αναθέσεις να κάνουν κάτι, δεν ξέρεις ακριβώς τι ακριβώς κατάλαβαν και τι θα αποφασίσουν να κάνουν. Εν προκειμένου, τους είπες, θα σας δώσω να λύσετε ένα πρόβλημα. Αν τα καταφέρετε, παίρνετε ένα πόντο. Αν δεν τα καταφέρετε, παίρνετε μηδέν πόντους. Αλλά αυτοί λένε, OK, εγώ δεν ένα πόντο θέλω να πάρω. Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρω ένα πόντο. Ή να λύσω αυτό που μου έδωσε ο άλλος, ή να κλέψω και να τον πείσω ότι κόλλησα, ενώ δεν το έχω λύσει. Και επειδή δεν λυνόταν το πρόβλημα εκείνο που τους έδωσα, λένε ο μόνος τρόπος να πάρουμε ένα πόντο είναι να κοροϊδέψουμε τον άλλο ότι το λύσαμε. Πώς θα το κοροϊδέψουμε? Θα χακάρουμε τον σερβερ της Hugging Face, που νομίζω αποθήκευε τον κώδικα που θα αποφάσιζε αν θα πάρουν 0 ή 1. Και μετά καταλάβανε επίσης ότι βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επειδή είχαν όλη πρόσβαση σε κάποια αρχεία και καταλάβανε ότι μπορούν να γράφουν σε αυτά τα αρχεία και να τα διαβάζουν άλλοι πράκτορες, οπότε λένε και ας οργανωθούμε και σε μια ομάδα που μαζί να πάμε να χακάρουμε το Hugging Face, γιατί κατά κάποιο τρόπο αν πάει μόνο ένας να χακάρει το Hugging Face, τελικά επειδή η OpenAI είχε ένα όριο χρονικό το πόσο θα μπορούσαν να τρέχουν αυτοί οι πράκτορες, θα μπορούσαν να τους κόψει στην προσπάθεια που χακάρουν. Οπότε λένε, ας φτιάξουμε μια κοινότητα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να χακάρουμε τον σερβερ, αλλά αν πεθάνει κάποιος από εμάς, να μεταφέρει την πληροφορία στους άλλους. Όλα αυτά τα αποφασίσαν μόνοι τους. Αλλά ο λόγος που τα αποφασίσαν ήταν ότι έχουν διαβάσει για τέτοια πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως έλεγα πριν. Έτσι.
0: Και τελικά τι έγινε? Θα μείνω με την απορία. Χακάρανε τον σερβερ της Hugging Face?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια το χακάρανε.
0: Αυτό λέτε επεισόδιο, γιατί δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι,
0: ξέρω για τη Hugging Face, αλλά
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε...
0: Να σας ρωτήσω,
1: απρόβλεπτα τα πράγματα.
0: Ναι, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι συναρπαστική η συζήτηση και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, αλλά σε λίγο θα τελειώσει ο δικός μου ραδιοφωνικός χρόνος. Οπότε, να σας ρωτήσω, κύριε Δασκαλάκη, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση, δηλαδή τον καταλάβαμε τον κίνδυνο, απόλυτα νομίζω, και φυσικά όλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί, να πάμε σε κυβερνοεπιθέσεις, να μπλοκάρουμε, να ξεκινήσουν πόλεμοι, να σφαγωθούμε μεταξύ μας, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν,
1: δεν είμαστε ακόμα εκεί, δηλαδή προκειμένου για να βάλουμε και λίγο αυτό τον αστερίσκο. Αυτό που έγινε είναι ότι βασικά η OpenAI δεν είχε τρέξει αυτό το πείραμα με ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή επέτρεψε σε αυτούς τους πράκτορες. Δηλαδή έκανε λάθος το πείραμά της η OpenAI.
0: Άφησε ανοιχτές πόρτες που λέω κι εγώ. Ναι. Αλλά να ρωτήσω.
1: Απ' την άλλη, δεν μπορεί να προβλέψει. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιο να κάνει λάθος. Και αν και γίνει λάθος στην εκτέλεση, η δυνατότητα υπάρχει.
0: Υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν,
1: τώρα γίνεται μια συζήτηση από τις εταιρείες αυτές που λένε: Ωχ, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Μετά από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, μάλλον να σταματήσουμε να συνεργαστούμε, να συγχρονιστούμε όλοι εμείς, οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή OpenAI, Anthropic.
0: Ναι.
1: Και να σταματήσουμε λίγο την έρευνά μας και μας πρόχνουμε αυτά τα μοντέλα.
0: Να επιβραδύνουμε.
1: Εγώ λίγο σε αυτή τη συζήτηση να επιβραδύνουμε. Δεν είμαι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι
0: αγνά.
1: Νομίζω είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Δηλαδή, συνθέτοντας 10 πολύ αθώα πράγματα, μπορεί να φτιάξει κάτι πολύ κακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη, ότι κάτι θα γίνει. Γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν. Στο τέλος της μέρας είναι ένα παιχνίδι ο πόλεμος, έτσι. Είναι αυτός που επιτίθεται και αυτός που αμύνεται.
0: Αμύνεται, βέβαια.
1: Και πολλές φορές αυτός που αμύνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, ειδικά αν έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία. Αν και ήδη έχουν F35, έχουν και δύο πρόσβαση τεχνολογία, τότε αυτός που αμήνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, γιατί αυτός που αμήνεται μπορεί να σχεδιάσει και το σύστημά του, ώστε να μπορεί να το προστατεύσει. Έτσι, δηλαδή στον πόλεμο ξέρει τη γεωγραφία αυτός που αμήνεται, έχει όλο τον άμαχο πληθυσμό με το μέρος του κτλ. Έτσι. Προκειμένου πρέπει να σκεφτούμε τι αβαντάζ, πώς θα αποκτήσει αβαντάζ αυτό που αμήνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ο τρόπος που το αποκτάει αυτό είναι ότι επειδή μπορεί να σχεδιάσει το σύστημά του και την άμυνα ταυτόχρονα.
0: Κύριε καθηγητά,
1: και επειδή
0: πραγματικά
1: και οι δύο πλευρές έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ τόσο πολύ, γιατί μέσα σε σύντομο χρόνο μας κάνατε ένα κανονικό μάθημα, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή τα καταλάβαμε όλα, ακόμα κι εγώ. Να είστε καλά, θα σας ξαναβρούμε αν έχετε χρόνο και έχετε αυτή την... Θα μας έρθετε καθόλου στην Ελλάδα, θα κάνετε κάποια διάλεξη, εννοώ σύντομα.
1: Ελπίζω στις γιορτές, ναι.
0: Ναι, κοντά είναι. Θα σας βρούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τους χαιρετισμούς μας και να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. There was glass in the road, there was
0: glass in my teeth. Ήταν ο καθηγητής του MIT, ο κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, για την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο. Εγώ το απόλαυσα από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Νομίζω ότι είπε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί εύκολα, στην ελληνική τουλάχιστον ραδιοφωνία και στο ελληνικό περιβάλλον. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούς προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστίνους. Στο μεταξύ, συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Στο μεταξύ, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιμπινγκ για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebrated εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή?
2: Άκουσε να δεις.

0: κυρίες και κύριοι, εμείς συναντιόμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο απολύτως σχετικό.
1: Σκάμε πολύ γιατί
0: σκάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.

0: βλέπεις.
1: Αυτό προσπαθούμε να ανταλλάσσουμε μερικές φορές εδώ στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού. Να ανταλλάσσουμε την πνευματική τροφή τη δική σας, τη δική μας, να ενημερωνόμαστε, να ψυχαγωγούμεθα.

αναλύτρια. Είμαστε η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Είμαστε η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Γενικών καθηκόντων και στην γενικότερη ενοχή στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 22, λέει ο ήλιος να πάει να ξεκουραστεί. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη και την Πολυξένη.

ένα μπλε ή ένα μελαγχολικό τρενάκι έχουμε πάρει τώρα. Εκεί στο Χάμλετ, στη Βόρεια Καρολίνα, το 1926, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε ο γκουρού της τζαζ, αυτός ο υπέροχος σαξοφωνίστας και συνθέτης, ο Τζον Κολτρέιν.

ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1821, όταν έπεσε η Τροπολιτσά, η Τρίπολη. Εκεί που γεννήθηκε ο Τουρνάς που λέγαμε πριν, μπράβο. Απ' τη μία, μια τεράστια επιτυχία των ελληνικών δυνάμεων, απ' την άλλη, όπως κάθε πολύ μεγάλη μάχη, ένα αιματηρό επεισόδιο στην ανθρώπινη ιστορία, σύμφωνα με τον ίδιο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, όταν μπήκε μέσα στην Τρίπολη που έπεσε στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών, είχε πει ο ίδιος, είχε γράψει, το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Ήταν τέτοια μέρα το 1974, 23 Σεπτεμβρίου, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας καταργείται ο αναγκαστικός νόμος 509 του 1947 και νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτός ο αναγκαστικός νόμος ήτανε, τι να πω ότι ήτανε, κήρυτε παράνομα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΕΑΜ, την Εθνική Αλληλεγγύη και προσέξτε, καθιστούσε την κομμουνιστική ιδεολογία ποινικά κολάσιμη, δεν χρειαζόταν να κάνεις κάτι. Αν ήσουν κομμουνιστής, αυτό ήταν ποινικό αδίκημα. Πολλοί κόσμος. Όχι μόνο πήγε στις φυλακές, αλλά προέβλεπε ο αναγκαστικός αυτός νόμος τη θανατική ποινή. Εκτελέστηκαν χιλιάδες άνθρωποι με αυτόν. Και κοιτάξτε τώρα οι καιροί, πώς αλλάζουν και μένουν συνήθως οι ίδιοι. Τέτοια μέρα που νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το 1999, 23 Σεπτεμβρίου, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ήταν αυτή η διαδρομή που οδήγησε σε αυτό που αποκαλέσαμε σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με τις φούσκες. Που βγαίναν κάτι μετοχές, έπαιρνε ένας φίλος μια φίλη που σου έχω ένα αυτό, θα πάρεις τώρα 10 μετοχές και σε μια εβδομάδα θα έχει οικονομήσει και κόσμος που δεν ήξερε. Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι ερχόμουν εδώ στο γραφείο και μου λέγανε εσύ που, λέω παιδιά δεν παίζω εγώ γιατί αυτό πρέπει να ασχολείσαι, δηλαδή πρέπει να μάθεις. Όχι ρε, μου λέει είναι σιγουράκια, σιγουρά, και βάζανε λεφτά παιδιά. Βάζανε λεφτά, βάζανε αποταμιεύσεις και τα λοιπά. Και μετά από λίγο καιρό έβλεπες πρόσωπα, γιατί είχαν χάσει πολλά, όταν λέμε πολλά, πολλά λεφτά σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία υποτίθεται του εύκολου πλουτισμού. Είχαν βγει και κάτι εταιρείες που ήταν, ξέρετε, φτιαγνόντουσαν μέσα σε μια μέρα, πουλάγανε κάτι φύκια για μεταξωτές κορδέλες τέτοια. Σε έπαιρνε ο τάδε επενδυτής που έπαιρνε ποσοστό όταν έκανες εσύ την επένδυση, κόσμος που έγινε και σου λέγε πάρε αυτό και σε 10 μέρες θα έχεις τριπλασιάσει τα λεφτά σου. Και λέξε εντάξει ρε παιδί, Μιλάμε για μεγάλο δράμα, έτσι, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, οι φούσκες. Έτσι, τέτοια μέρα ξεκίνησε η πτώση της τιμής, 23 Σεπτεμβρίου του 99, και άρχισαν να ζώνουν τα φίδια, όχι του σοβαρούς, βέβαια και σοβαροί επενδυτές έπαθαν ζημιές, αλλά όλους εμάς, εντάξει, εγώ την γλίτωσα λόγω άγνοιας, λόγω ασκετοσύνης, γιατί ήμουν πιο έξυπνος από τους άλλους.

Και κάποιοι πολιτικοί μου λέει εδώ, Angel, λέγανε επενδύστε, λέγανε, αλλά το ζήτημα ήταν πού επενδύεις. Φούσκα μεγάλωσε, φούσκα έσκασε. Είναι σαν τις τσικλόφσκες καμιά φορά που φουσάγαν και κάνει, και όταν έσκαγε γέμιζες, ξέρεις, εδώ και μάζευες τσίχλες από το πρόσωπο. Εκεί ήταν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Αν θελήσετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως έχει κάνει ήδη κόσμος, πάρα πολύ ωραίο, αυτό είναι πολύ καλό. Να σας πω ότι στο 2-10-60-09-604 και στο 2-10-60-09-605 θα σας απαντήσει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες χρειάζεστε για διαβατήριο, Earth News και No Radio, και στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή, είναι η διεύθυνσή μας. Η σελίδα διαθέτει... η σελίδα της εκπομπής, το απολύτως σχετικό, διαθέτει και την δυνατότητα του Messenger. Απολύτως σχετικό η σελίδα, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μόλις μπείτε εκεί με το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται εδώ αυθορή και παραχρήμα σε οθόνη που είναι αφιερωμένη μόνο στο Facebook. Καμιά φορά μου κάνει κόλπα το Wi-Fi και τα παίρνω λίγο καθυστερημένα, αλλά κάθομαι το βράδυ και ζητάω συγγνώμη όσοι έχετε στείλει και δεν έχω διαβάσει τα μηνύματα. Ξέρετε ότι γι' αυτό λέγαμε για ενοχές που μας έλεγε νωρίτερα ο Τουρνάς. Εγώ αναλαμβάνω το ενοχικό κομμάτι. Υπάρχει και ενοχικό δίκαιο βέβαια στη νομική, αλλά δεν έχει να κάνει με τις ενοχές. Λοιπόν, για το επικοινωνιακό κομμάτι μιλήσαμε. Ωραίο στιγμιότυπο, γι' αυτό πρέπει τις ομιλίες του Προέδρου Τραμπ, πρέπει να τις δείχνουμε ολόκληρες. Σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του εκεί στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος είπε: «Σε λιγότερο από 2 χρόνια η κυβέρνησή μου έχει πετύχει περισσότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας μας». Και είναι τόσο αλήθεια, και ξέσπασαν σε γέλια παιδιά στην αίθουσα. Δεν το κατάλαβε στην αρχή, μόλις το είδε χαμογέλασε ειρωνικά, τους κοίταξε. Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση, τους είπα, αλλά εντάξει. Πάντως σήμερα είναι η πρώτη φορά στα 81 χρόνια του Παγκόσμιου Οργανισμού, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ο ηγέτης μιας χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο με τη χώρα που φιλοξενεί τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, ένας τέτοιος ηγέτης λοιπόν που είναι σε πόλεμο με τη χώρα που φιλοξενεί τα Ηνωμένα Έθνη, όχι μόνο έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση. Είναι μια ευκαιρία για το Ιράν να δώσει την δική του εκδοχή. Ο πρόεδρος του Ιράν μιλάει σήμερα στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι από αυτά τα παράδοξα. Έχει κι άλλα η επικαιρότητα. Έχει δυστυχώς και ένα Είναι πολύ, πολύ φρέσκο αυτό, στην Καλαμάτα. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία με τις γυναικοκτονίες, παιδιά, ή με τις απόπειρες γυναικοκτονιών. Δεν ξέρω, έχω κάνει πολύ άσχημες σκέψεις πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι ομόφιλοι μου, οι άνδρες δηλαδή που το κάνουν αυτό, αλλά είναι τόσο οι σκέψεις μου κακές που δεν μπορούν να υποθούν δημόσια, ειλικρινά. Δηλαδή δεν αρκεί να τους πιάνουμε, να τους βάζουμε μέσα, πρέπει κάπως να παραδειγματίσουμε το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο αρσενικό φύλλο. Πρέπει από πολύ νωρίς τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, πρέπει να τους εμφυσίσουμε την ιδέα ότι η δύναμη η σωματική ή αυτό το πιο άγριο που έχουμε εμείς τα αγοράκια δεν είναι για να το ξεσπάμε στους άλλους ανθρώπους. Ήτανε για τότε που ήμασταν στις σπηλιές και έπρεπε να κυνηγάς για να... Εντάξει, και σε έκανε λίγο η φύση πιο άγριο. Τώρα όμως που πας και παίρνεις σουβλάκι, δεν χρειάζεται να είσαι τέτοιο. Και αν θες να είσαι πολεμιστής, πήγαινε σε μια σχολή πολεμικών τεχνών, βάλε ένα σάκο στο σπίτι σου, χτυπήσου εκεί, κοπανήσου, αν νομίζεις ότι ο πόνος, και ρίξε μια μπουνιά εσύ σε ένα τοίχο να δεις ποιος είναι. Δεν είναι δυνατόν τώρα στα καλά καθούμενα, δεν με θέλει, με άφησε, κοίταξε κάπου αλλού και εγώ βουτάω ένα μαχαίρι. Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό. Είναι μια τρομακτική σκέψη. Τέτοια δηλαδή, τι να πω, τόση βλακεία στο κεφάλι. Συγκρατήσου αγόρι μου, συγκρατήσου, στρέψε σε κάτι άλλο
αυτό το, δεν ξέρω, το ένστικτο, την ορμή, οτιδήποτε έχεις, είναι όνειδος για όλους μας. Ειλικρινά σας το λέω, όταν συμβαίνει. Πήγε ο άλλος, λέει, θα σας πω τώρα για αυτό το υπέροχο που ακούμε και ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι μερικά πράγματα που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Την πήρε τηλέφωνο την πρώην σύντροφό του, μάλιστα, αυτό με, του, με το πρώην, κάπου μπαίνουν στα Facebook και έχουν σελίδες που λένε είμαι απελπισμένος, γιατί μου τα έλεγε ένας γνωστός μου, εκεί πάω το μηχανάκι μου στο συνεργείο, και μου λέει είδα αυτόν και αυτός να δεις θα τις κάνει. Του λέω και μόνο που το λες, είπε ότι θα τις κάνει και δεν είπατε όλοι οι άλλοι που είστε στη σελίδα ότι δεν τρέπεσαι ρε εσύ, δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν είσαι άντρας, δηλαδή δεν είναι τα παντελόνια, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που νομίζετε. Σε άφησε, σε άφησε, τι να κάνουν. Θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, πώς θα βγάλουν και λεφτά οι τραγουδιστές που βγάζουν αυτά τα πονεμένα τέτοια, θα πάμε εκεί, θα πίνουμε με τους φίλους μας, θα λέμε σαχλαμάρες αυτά που λέμε όλοι μας. Δεν είναι δυνατόν. Την πήρε τηλέφωνο, την απείλησε, μετά πήγε, εμφανίστηκε μια καραμπίνα, τη έριξε, πήγε να το σκάσει, έπεσε σε ένα άλλο όχημα, τον πιάσανε στο τέλος. Ευτυχώς αυτόν τον πιάσανε, γιατί κάποιοι άλλοι είναι τόσο δειλοί που σκοτώνουν τη γυναίκα και μετά σκοτώνονται και οι ίδιοι για να αποφύγουν όλο το υπόλοιπο. Αυτό λοιπόν είναι σημερινό, σήμερα το πρωί στην Καλαμάτα. Χίλια συγγνώμη, σαν σήμερα το 1973... Ναι, ναι, έφυγε από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, αυτός ο υπέροχος χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης με Νόμπελ λογοτεχνίας. Το Los Libertadores που προσπαθείτε να ακούσετε ενώ εγώ μιλάω και τα λοιπά, από το Canto Generale, υπέροχο έργο του Μίκη Θεοδωράκη που μελοποίησε τον Πάμπλο Νερούδα. Πρώτη φορά που το έκανε στην ίδια τη γλώσσα, στα ισπανικά, δεν υπάρχει μεταφρασμένο αυτό. Σε λίγο, για να πάμε στο θέμα που θα ακολουθήσει, θα πρέπει να μου στείλει γράμμα η Μαρία, a letter, για να μου πει προχώρα, γιατί σε λίγο έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, ναι. Πάντως το The Letter, το υπέροχο αυτό τραγούδι που ακούμε από τους Box Tops, σαν σήμερα το 1967 ανέβηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Και μπορεί να ανέβει και εκείνη την ημέρα το The Letter στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, αλλά την ίδια μέρα ακριβώς οι The Doors κυκλοφόρησαν το People Are Strange.

0: People are strange. Καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο strange και οι διαδικασίες ή αποφάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είχαμε σήμερα, νομίζω, τρεις ψηφοφορίες για άρση ασυλίας. Οι δύο δεν έγιναν αποδεκτές. Η τρίτη, που ήταν και διπλή, νομίζω, ασμένος. Αλλά ο Νίκος Τσιμπίδας τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Αντρέα.
0: Τι ώρα ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες?
1: Εντάξει, έχουμε πλέον.
0: Έχει περάσει η ώρα.
1: Περίπου ένα τριώρο,
0: εντάξει.
1: Σίγουρα και παραπάνω.
0: Για πες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ήταν τέσσερις οι υποθέσεις για ασυλίας. Δύο αφορούσαν την κυρία Κωνσταντοπούλου και την Παρασκευή και όλες κι άλλες. Οπότε θα τα πούμε και εκεί πέρα. Αυτές αφορούσαν τώρα μια μήνυση από αστυνομικό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον πρόεδρο δικαστών και εισαγγελέων, τον κ. Σεβαστίδη.
0: Αυτά για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και οι δύο εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία, 190-190.
0: Παρότι η ίδια είπε ότι δεν ήθελε να έρθει, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει μια βιομηχανία αγωγών εναντίον της κτλ. Αλλά εγκρίθηκαν.
1: Πάνε αυτές. Και εναντίον του Πασόκ, το οποίο για τη στάση
0: που
1: του.
0: Ψήφισε υπέρ της άρσης.
1: Βεβαίως.
0: Οι άλλες δύο.
1: Να πούμε και αυτό για την ιστορία. Είπε ότι εμείς από αυτές τις αρχές λέμε είμαστε υπέρ της κατάργησης βουλευτικής αλληλεσυλίας και ψηφίζουμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Οι άλλες δύο τώρα. Ο κύριος Αυγενάκης ήταν υπόθεση για το πόθεν αίσθηση του. Απερίφθη. 151 συνάδελφοί του ψήφισαν να μην αρθεί η ασυλία του. Α, 121 να αρθεί.
0: 151. Κάποιοι λείπουνε. Δεν είναι όλη Νέα Δημοκρατία. Κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, κάποιοι λείπουν, αρκετοί, αλλά εγώ θα σου πω ότι 21 βουλευτές απήχαν διακομματικά από όλες τις πτέρυγες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, συμπεριλαμβανομένες και της πλειοψηφίας όμως. Και για τον κύριο Λαζαρίδη, υπόθεση που αφορά αυτό το πτυχίο του, και αυτή απερίφθη με 151. Εδώ θα λέγαμε ότι το ενδιαφέρον είναι ότι ο συνυποψήφιός του στην ίδια περιφέρεια ψήφισε παρόν σε αυτή την υπόθεση άρσης ασυλίας.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτές δεν έρονται, οπότε δεν προχωρεί.
1: Δεν προχωρεί καμία
0: το θέμα.
1: Διαδικασία.
0: Αύριο έχετε τίποτα ωραίο στη Βουλή, κάτι
1: αύριο,
0: έχω μάθει.
1: Ναι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο για το αγροτικό. Εκεί έχει σηκώσει πολύ θόρυβο και σκόνη το περίφημο άρθρο 74.
0: Αυτό που λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είπε η κυβέρνηση καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, το λέει και η Ελλάδα, το λένε και όσοι σώμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι εδώ είναι ένα άρθρο συγκάλυψης. Πριν υπήρξε η τοποθέτηση του Υφυπουργού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Δεν πάμε να συγκαλύψουμε παράνομους, πάμε να τακτοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν πληρωθεί και οι δηλώσεις ήταν κανονικές.
0: Μάλιστα.
1: Η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα, ποιους αφορά, σε τι υποθέσεις, γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι δασικοί χάρτες, γιατί γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει έρευνα και δικαστική και από την Ευρωπαϊκή
0: Και έχω
1: εισαγγελία.
0: Μάθει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει και μια εφόλιστη σύλληψη τοποθέτηση. Ας να τα πούμε αύριο, Νίκο μου.
1: Και νομίζω ότι θα είναι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε αύριο νομίζω θα έχουμε αρκετή
0: ένταση. Ωραίο, ωραίο υλικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Α, ναι, αυτός είναι ο υπέροχος τραγουδιστής της Soul και τραγουδοποιός, ο Ben E. King. Και αυτός γεννήθηκε τέτοια μέρα στη Βόρεια Καρολίνα. Με τους The Drifters έκανε μεγάλη διαδρομή και μεγάλη καριέρα, αλλά και μόνος του.

0: έχει πει υπέροχα και το Stand By Me, αλλά το Spanish Harlem τουλάχιστον είναι το αγαπημένο μου και είπα να το μοιραστούμε έτσι. Σε λιγότερο από, μάλλον σε μισό λεπτό ακριβώς, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, άρα θα έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας. Έχουν σωρευτεί, αυτό είναι ευχάριστο, τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο και στο Messenger, αλλά και στο Viber ακόμα καλύτερα. Οπότε θα ακούσουμε μαζί τους τίτλους των ειδήσεων, θα έχουμε εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφοντας με τη δική σας συμμετοχή και άλλα, έχουμε να ταξιδέψουμε κιόλας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει γραβιομηχανικά απόβλητα στο Κυφσό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Στην Καλαμάτα, 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του. Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς, στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Ο δικός μας δρόμος είναι ραδιοφωνικός. Έχουμε ακόμη λιγότερο από μισή ώρα. Έχουμε αθλητικά. Έχουμε να δούμε λίγο τα ακτοπλοϊκά μας υπό το πρίσμα των αυξήσεων στα καύσιμα, τα ενεργειακά. Ας πούμε ότι αύριο συμφωνούν, ρε παιδιά, μακάρι, αν και αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του Ιράν. Δεν τα βλέπω τόσο ευχάριστα τα πράγματα, αλλά πες ότι αύριο συμφωνούν και στην, με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία, Ρωσία. Πόσο γρήγορα θα αποκλιμακωθεί η ενεργειακή βαρύ χειμωνιά? Γιατί αυτό καίει, και αυτό καίει πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά θα τα δούμε. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας. Ξεκινώ από τον Ιωάννη που έστειλε στο Facebook. Μου έστειλε το The Doors People Are Strange, το καλύψαμε, και το Hit the Road Jack του Ray Charles, και νομίζω ότι πέσαμε Διάνα. Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι η κυβέρνηση μας κλέβει με τα δύο χέρια στα καύσιμα με ΦΠΑ και φόρους, που έλεγε και ο Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης είπε πάντως ότι μπορούμε να κατεβάσουμε λίγο και το πλαφόν και το φόρο στα καύσιμα, κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα λέει ο Κώστας. Η Πέπη τι λέει? Δεν θα ξεχάσει τη μέρα αυτή, έλεγα σαν σήμερα ότι ξεκίνησε μεγάλη πτώση το 99 στο χρηματιστήριο. Δεν θα την ξεχάσει ο ξάδερφός μου που πούλησε διαμέρισμα για να παίξει το χρηματιστήριο. Μάλιστα. Και εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, αυτό που γίνεται στον Κυφισό ο Χετός. Αυτό, έπαιρναν το βιτιοφόρο και μας τους πιάσανε. Αυτό είναι το καλό. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Γενέθλια, λέει, του Κώστα Τουρνά, αλλά και του Μπρους Φρέντερικ Τζόζεφ, με συγχωρεί, Σπρίγκστιν. Ίδια μέρα, ίδια χρονιά. Και ποντάρει ότι θα παίξουμε το Born in the USA. Το είχα σκεφτεί, αλλά άμα το πεις τώρα, έτσι για να στο κάνω αυτό και να το είχαμε κανονίσει, θα βάζαμε ένα άλλο. Να μην λες σε ποιο ποντάρεις, εσύ να το σημειώνεις κάπου για να δεις. Πάντως με Σπρίγκστιν θα προσπαθήσω να κλείσουμε. Αρχίσαμε τουρνά, θα κλείσουμε με το αφεντικό, με το Σπρίγκστιν. Αλλά έχουμε διαλέξει άλλο τραγούδι, ειλικρινά. Δεν το κάνουμε σκόπιμα δηλαδή για να χάσεις το ποντάρισμά σου. Τι λέει ο Χρήστος? Είμαι στο εργαστήριό μου, ζωγραφίζω και σας απολαμβάνω. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και ελπίζω να μην βγει καμιά μουτζούρα εξαιτίας μας. Ο Γιώργος από Ξάνθη, καλησπέρα. Δεν το διαβάζω αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιώργο. Φώτης Καλαμάτα, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοκαταστραφεί όταν θα πει σε μια γυναίκα να σταματήσει να μιλάει. Μάλλον όταν πει σε μένα, Φώτη, να σταματήσω να μιλάω. Ξέρω γυναίκες που είναι 10 φορές πιο συγκροτημένες και πιο λίγο μη. Αυτά τα στερεότυπα καλά είναι, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Την καλησπέρα του, ο Πέτρος από την όμορφη Ελαφώνησο. Πόσο την αγάπησα τις 2-3 φορές που πήγα. Όχι, 3, ναι, πόσο. Είναι ένα χαρισματικό μέρος. Πολύ γρήγορα πάω. Όχι, ήρθανε, μαζεύτηκαν. Ναι, ο Γιάννης μας δίνει πολύ ωραίες μουσικές πληροφορίες, από Ray Charles μέχρι Bruce Springsteen, μέχρι, α, 10cc. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο, ότι δε, 1978, τρίτη και τελευταία φορά στο νούμερο 1 των singles, και μ' αρέσουν, αλλά δεν θα μου χώραγαν έτσι κι αλλιώς. Θα τους φυλάξουμε για άλλη μέρα. Ο Φίλιππος, θα με ενδιαφέρει να σχολιάσετε τις νέες σημερινές προσβολές του Γεωργιάδη σε συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Ήταν σε συνέντευξη, παιδιά, και κάτι του είπε ο δημοσιογράφος σε σχέση με το αν θα κάνει κυβέρνηση συνεργασία, αν κάποιος άλλος αντί για τον Μητσοτάκη. Και μεταξύ άλλων του λέω, κύριος Γεωργιάδης, έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε? Δεν του είπε και ο άλλος, όχι, έχω πάρει ένα μπούφο, που θα ήταν, έχει πλάκα. Αλλά δεν είναι, ναι, τι διπλωματικά να το σχολιάσω, αγαπητέ φίλε, εντάξει. Είπαμε να είμαστε χαλαροί και άνετοι συνεντεύξεις, αλλά υπάρχει και ένα όριο, ρε παιδιά. Να, πώς λέει εδώ, κάτσε, η Βάσο από Ηγουμενίτσα. Έχει νευριάσει με τους πολιτικούς για το πώς μιλάνε μεταξύ τους που βρίζονται. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης είπε, πλάκα κάνω. Αλλά πλάκα με μπάφους, ξέρω εγώ. Δεν μου φαίνεται εμένα ότι πιο κόσμιο. Βέβαια, οι ίδιοι που βρίζονται και, μα, ή κατηγορούν κάποιον, ο τοξικός σας λόγος, οι ίδιοι μετά μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, και ο άλλος που έβριζε πριν λέει, ο δικός σας τοξικός λόγος. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και ένα υψηλό επίπεδο. Να ευχηθώ από την καρδιά μου χρόνια πολλά στη Μαρία από Παπάγου που είχε χθες τα γενέθλιά της. Και μου λέει να μην πούμε την ηλικία της, αλλά σε εμάς την είπε. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Καλό χρόνο, Μαρία μου. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ένα εμπάργκο λέει ίσως να τον συμμορφώσει, λέει ο Φίλιππος. Δεν ξέρω, Φίλιππε. Νομίζω ότι τα εμπάργκο δεν βοηθούν γενικότερα, αλλά το πρότεινε, στο διάβασα. Και η πολιτική λέει, όπως ο κύριος Σιμίτης, έλεγαν επενδύστε. Μιλάει για το χρηματιστήριο που λέγαμε ότι σαν σήμερα το 99 ξεκίνησε η κατρακύλα. Σήμερα είναι εκτός νόμου τα κομμουνιστικά κόμματα στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, μου γράφει ο Θανάης από τη Θεσσαλονίκη. Η Φραντσέσκα, φοβήθηκα για μια στιγμή, θα έλεγες ότι όχι μόνο έχει πάει στη ΣΥΠΑ ένας αρχηγός κράτους σε πόλη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα φύγει κιόλας. Ο πρόεδρος του Ιράν θα φύγει πάντως. Δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν. Ο Γιώργος. Για το θέμα των γυναικοκτονιών, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ότι πολλοί από αυτούς έχουν κάποια διάγνωστη διαταραχή. Όχι για να τους δικαιολογήσω. Ναι, αλλά να το βρίσκουμε νωρίς, Γιώργο μου. Και ειλικρινά δεν είναι συμβουλευτικό, αλλά απευθύνομαι σε κάθε κορίτσι, γυναίκα και αυτά. Όπως το ίδιο ισχύει και για έναν άντρα. Όταν θες να κάνεις έναν άνθρωπο σύντροφό σου, μάθε τον όμως. Μάθε τον. Μπορεί όλοι μας και όλες φοράμε μια ωραία μάσκα, πουλάμε διάφορα εφέ και τα λοιπά. Μάθε τον όμως. Η σχέση είναι ένα βαθύ πράγμα. Αν είναι σχέση, άμα είναι κάτι έτσι. Αλλά δες όμως και τι είναι ο άλλος. Δεν λέω ότι υπάρχει ευθύνη, αλλά πρέπει και να προστατευόμαστε, ρε παιδιά. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους. Υπάρχει πολύ καλή διασκευή του People Are Strange από τους Echo and the Bunnymen. Α, για να το σημειώσουμε, βρε Βασίλη μου, μήπως μας χωρέσει σε κάποια άλλη εκπομπή. Μετά από αυτή την ενημερωσάρα σας για τον πρόεδρο του Ιράν ότι θα μιλήσει, ενώ ήδη το έχει κάνει, κατάλαβα το επίπεδό σας, κύριε, σταματώ να σας ακούω. Και κάνεις πολύ καλά, Χρήστο μου. Ήταν απαράδεκτο αυτό να πω εγώ σήμερα μιλάει και να έχει μιλήσει. Αλλά ευτυχώς έχουμε εδώ ειδήσεις, έχουμε τίτλους, οπότε εσύ, Χρήστο μου, γλίτωσες από το επίπεδό μου. Μπράβο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Παρότι χρησιμοποίησα ένα είδος ιστορικού ενεστώτα, γιατί δεν ήξερα αν έχει ολοκληρωθεί η ομιλία, αυτό το ομολογώ, δεν χρησιμοποίησα μέλλοντα. Τι είπα, κάτσε να δω, να το δω, γιατί θα κρατήσει μια ωραία σημείωση. Α, είπα ότι έχει ταξιδέψει ένας ηγέτης και τα λοιπά και στην ομιλία του έχει την... Μάλιστα. Εντάξει, Χρήστο, με εσύ πάντως σώνεσαι. Γεια σου, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιον πρέπει να καλωσορίσω τώρα, το Δημήτρη Καϊμά, φυσικά. Έλα, Δημήτρη μου. Έλα.
2: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Καλά. Πέταξε, λέει, η εθνική μας. Μην χρησιμοποιήσω λάθος χρόνο και ο Χρήστος μπορεί να μην έχει γυρίσει ακόμα και να πάθει
2: κανένα σοκ. Και το ρήμα μπορεί να σβέλε, το πέταξε δεν είναι, δεν είναι πουλί και τέτοια.
0: Δεν είναι σωστό, ναι. Με πτήση και πρέπει να πω ποια εταιρεία, η Εθνική Ελλάδος, πού πήγε.
2: Βελιγράδι.
0: Βελιγράδι, μάλιστα.
2: Παίζουμε αύριο το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, με την Σερβία. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα παιχνίδια που θα δώσουμε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, το τελευταίο 4 Οκτωβρίου. Είναι Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Είναι οι ομάδες στον όμιλό μας. Όπως είπαμε και χθες, είμαστε στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, στον κορυφαίο όμιλο της Ευρώπης, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία μάλλον. Στόχος είναι τουλάχιστον η τρίτη θέση, που σημαίνει ότι παραμένουμε κατηγορία. Και είναι λογικό, έτσι, πρέπει να είμαστε και να πατάμε, να μην πετάμε στα σύννεφα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αν πετάξουμε, καλό θα είναι. Δηλαδή, λέω, αν θα πάρουμε να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, γιατί καθώς είναι Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία είναι ομαδάρες. Ίσως δεν ξέρω ποια είναι καλύτερη από τις τρεις, αλλά και οι τρεις είναι αρκετά καλά, αλλά και εμείς. Για να είμαστε εκεί δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι.
2: Που βρεθήκαμε.
0: Και να παραμείνουμε. Εκεί. Ξέρεις τι πάθαμε χθες, ρε Δημήτρη μου, και φταίω εγώ. Ξεχάσαμε να πούμε ότι έφυγε αυτός ο πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Μίλτον Βιέρα, που είχε αφήσει εποχή. Έφυγε ενώ πέθανε, έτσι.
2: Ναι, δεκαετία του του 80 ή τέλη του 70 ήταν.
0: Νωρίς πάντως. Είχε παίξει και εθνική Ουρουγουάης, έπαιξε πρώτα στον Ολυμπιακό, μαζί με το Λοσάντα νομίζω είχε έρθει. Mm-hmm. Τότε το σε ένα σύνθημα ήταν στην πάντα περνάει ο Λοσάντα και αέρα αέρα περνάει ο Βιέρα. Μετά ο Βιέρα πήγε και στην ΑΕΚ.
2: Το Λοσάντα το ήξερα το σύνθημα.
0: Εντάξει, γιατί είσαι νέο παιδί και εσύ τα ξέρεις αυτά εξακούεις. Εμείς που τα έχουμε ζήσει μες στα γήπεδα, τα βιώνουμε διαφορετικά. Εξαίρετος.
2: Τι είναι ωραίο. Όσο διαφορετικά συνθήματα, δεν είπα καλά ή κακά, ήταν τότε και τώρα.
0: Ήταν επί της ενθάρρυνσης ή να πικάρεις τον αντίπαλο. Δεν ήταν αυτό το αρχίζω... Τα καντήλια από το πρωί μέχρι. Ναι, ναι, δεν ήταν έτσι. Όχι. Όλα είχαν ένα όριο.
2: Τώρα είναι κοινωνιολογικό αυτό το θέμα και είναι ωραίο. Σου βάζω και φυτιλιές. Είναι και άλλη κοινωνία διαφορετική. Γιατί μπορεί να είναι η εξέδρα να ήταν τελείως διαφορετική, αλλά και σήμερα όμως η κοινωνία μας είναι πίστης.
0: Ήταν διαφορετικά τα όρια. Πάντα η βία, η αντιπαλότητα, αυτό πάντα υπάρχουν.
2: Ναι. Αυτό που λέγαμε το θέμα είναι τελείως. Είναι πιο άγρια πλέον η κοινωνία μας, οπότε και το γήπεδο είναι αρκετά πιο άγριο σχέση με το τότε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είπαμε την εθνική, αλλά παράλληλα αύριο ξεκινάει και μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει ο Μαραθώνιος, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός. Mm-hmm. Για φέτος είναι ελληνικές συμμετοχές του χρόνου, να δούμε μπορεί να υπάρχει και μία τρίτη ή τέταρτη. Κίεβη, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κούπα, θέλει να κάνει το ίδιο και φέτος, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει τουλάχιστον στο Final Four, να θέλει να σηκώσει και την κούπα. Τον Απρίλη είναι το Final Four.
0: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
2: Πάλι το Abu Dhabi θα γίνει.
0: Έχουμε
2: το
0: δρόμο,
2: Final
0: ναι.
2: Four. Θα πει τι Final Four ευρωπαϊκού κυπέλλου πες στο Abu Dhabi. Είναι οι συνθήκες που ζούμε και στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Αύριο τι ώρα είπες παίζουμε, μου το πες.
2: 10 παραδέρφη.
0: Α, οπότε θα τα πούμε όλα τα προεόρτια.
2: Ανετότατα.
0: Θα τα πούμε.
2: Θα κάνεις τα πάντα αύριο.
0: Για να μάθω να χρησιμοποιήσω, ξέρεις, το μέλλοντα, να κάνω ασκήσεις στην ορθή χρήση του μέλλοντος χρόνου. Μα δεν είδες την ωραία ανάρτηση που κάναμε στο Facebook. Πατάμε γκάζι, λέει, για το μέλλον. Και λέει ο άλλος, καλά, έχεις δει τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό είπα για το μέλλον.
2: Έχει δίκιο, με πατίνει και πολύ.
0: Α, μπράβο, γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια.

Να κάτι που ξέχασα επίσης να κάνω τεστ γνώσεων στο Δημήτρη Καϊμά, ο εξαιρετικός αυτός τραγουδιστής που φαντάζομαι θα τον έχετε αναγνωρίσει, είναι ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Τι θέση έπαιζε στο ποδόσφαιρο? Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και στα νιάτα του έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο νεανικό ήταν τερματοφύλακας και πολύ καλές επιδόσεις. Ταυτόχρονα σπούδαζε στη νομική. Τα σχέδιά του δηλαδή ήταν ή δικηγόρος ή τερματοφύλακας, αλλά σε ένα τροχαίο ατύχημα το Σεπτέμβρη του 1963 στα 20 παραμονές των 20ών γενεθλίων του τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη. Όταν εκεί στο νοσοκομείο για να περνάνε οι ώρες κάποιος του χάρισε μια κιθάρα, άρχισε να γρατζουνάει, είδε ότι το έκανε καλά και ασχολήθηκε με τη μουσική και έγινε ο περίφημος Χούλιο Ιγκλέσιας.

0: άλλον ακροατή πιο ευγενή που ρωτάει εκεί γύρω στις 6 και 20 τελείωσε η ομιλία του Μασούτ Πεζεσκιάν. Όταν το είπα εγώ δηλαδή δεν είχε ολοκληρωθεί. Λέω στον καλό φίλο που είχε το κρίμα που έκοψες, γύρισες, έκοψες την εκπομπή, τσάμπα και βερέσε. Αφού όταν είπα ότι μιλάει, μίλαγε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που έχει γνώση σχετική με όλα αυτά που λέγαμε. Σας έθεσα εγώ το ερώτημα αν... Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν τώρα οι συνομιλίες μεταξύ της Ιρανικής και της Αμερικανικής αντιπροσωπείας, γιατί όπως είπαμε, με το που ξεκίνησε ο Ιρανός πρόεδρος και είπε αυτά που είπε, η Αμερικανική αντιπροσωπεία σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα αν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες, αν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά ας πούμε ότι τα βρίσκανε και ότι σταματούσαν ξαφνικά και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ και τα λοιπά, και σε μια άλλη ευτυχή κατάληξη ο κύριος Ζελένσκι, που νομίζω μιλάει αύριο αν δεν κάνω λάθος, συζητούσε με τη ρωσική αντιπροσωπεία και τα βρίσκανε και αυτοί και σταματούσαν και να πλήττουν ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία και η Ουκρανία. Αυτή η βαρχημονιά στην ενέργεια, στις τιμές των καυσίμων, στα προβλήματα τα σοβαρότατα στην παγκόσμια ναυσιπλοεία, θα εξαφανιζόντουσαν ας πούμε μέσα σε 5-6 μερούλες? Αυτά να κρίσουμε ερώτημα. Και μετά έχουμε και ένα άλλο σοβαρότατο ζήτημα, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, με την ελληνική ακτοπλοεία. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας δεν μπορεί να επικοινωνήσει, εντάξει αεροπορικός, αλλά επικοινωνεί κυρίως με τα βαπόρια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου και αν διαβάσω και τις υπόλοιπες ιδιότητές του, θα του πω γεια σας, καλώς ήρθατε και αντίο και δεν θέλω. Έχει όμως απόλυτη συνάφεια με αυτά που συζητάμε. Κύριε Ξηραδάκη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και βεβαίως θα ήθελα πολύ να ζήσω αυτό το αν που περιγράψατε, ναι. Αν γινόταν αυτό.
0: Όλοι,
1: γινόταν
0: όλοι θέλουμε και όλες.
1: Ναι. Και βεβαίως η απάντηση θα ήταν ότι μην περιμένετε κάτι να γίνει στις επόμενες 5-6 ημέρες. Και θα ακούσετε τώρα το τι συνέβη. Σήμερα το πρωί μιλούσα με έναν συνάδελφό σας και έλεγα είναι ευχάριστη μέρα, γιατί βλέπουμε να οδεύουμε λίγο πιο πολύ, πιο έντονα σε μια διπλωματική κλιμάκωση, εκκίνηση των καταστάσεων.
0: Ο κύριος Τραμπ είχε πει παραγωγικές οι συνομιλίες με τους εκπροσώπους του Ιράν και ήρθε η ομιλία του Προέδρου.
1: Ακριβώς, και έγινε το αντίθετο, αλλά έγινε και κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Στο μεταξύ, ξέρετε, πάλι την ίδια στιγμή το πρωί λέγαμε ότι ήταν κάπως πολύ ωραία, γιατί δεν είχαμε χτυπήματα τις τελευταίες ώρες ή το τελευταίο διάστημα.
0: Και μετά μάθαμε ότι χτυπήθηκε πλοίο, είχαμε και νεκρούς, νομίζω.
1: Και μάθαμε ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο τώρα, λίγο 5 παρά, δηλαδή τώρα πριν από 2 ώρες. Έτσι, και είχαμε και 2 τραυματισμένοι προς το παρόν.
0: Ξέρουμε σημαία τη συμφερόντων?
1: Τίποτα δεν ξέρουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί ό,τι και να είναι,
0: είναι αποτρεπτικό είναι για τα υπόλοιπα. Καλά, δεν το συζητάμε, ναι.
1: Πάνω στα πλοία, τα οποία πλοία είμαστε μια ηγέτιδα χώρα στον πλανήτη, είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη όσον αφορά κάποια από αυτά τα πλοία, δηλαδή κυρίως στα δεξαμενόπλοια και στα φωτιά, αλλά είμαστε και ένας ναυτικός λαός ο οποίος πονάμε οποιοδήποτε χάνεται.
0: Οποιονδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για πείτε μου όμως τώρα, αν έχουμε μια θετική εξέλιξη, το σύστημα, γιατί φαντάζομαι τα βαπόρια, όλα αυτά που έχουν μείνει αποκλεισμένα, τα συμβόλαια που δεν έχουν εκτελεστεί, δεν μπορεί να ξεκινήσουν σε 10 λεπτά. Όλο αυτό το σύστημα για να ξαναπάρει μπροστά.
1: Το σύστημα, να σας πω κάτι, είναι πάντα στον βάιστο να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει γρήγορα για να πεις ότι μειώνεις ναύλους ή οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί. Πείτε ότι ανοίγει το Ορμούς. Μην νομίζετε ότι όλα τα βαπόρια πλέον είναι απ' έξω εκεί πέρα τώρα και περιμένουν. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες καινούριες γραμμές. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες καινούριες αλυσίδες εφοδιασμού που λέγονται, εφοδιστικές αλυσίδες, και αντί να παίρνουμε το φυσικό αέριο από το Ορμούς, πάμε πιο πολλά πτρία και παίρνουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αντί να παίρνουμε υποπροϊόντα από το Α μέρος, πάμε σε στο Β.
0: Αυτά
1: μέρος.
0: Όλα όμως είναι κοστοβόρα, ανεβάζουν τις τιμές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έχουν πολλαπλασιαστεί το ναυτιλιακό έργο που μετρέεται σε τον miles, σε τόνους αναμίλη, και πόσα χρειάζονται να γίνει για κάθε πλοίο. Mm-hmm. Οπότε αυτό, μέχρι να γίνει η διόρθωση της αγοράς και να ξαναπάμε στην παραγωγική περιοχή που είναι, Φερρυππίν, για το φυσικό αέριο με κατεύθυνση την Ανατολική Ασία, την Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα, θα πας στο Κατάρ. Για να πας στην Ευρώπη θα πας στη Σαουδική Αραβία, ή για να πας στην Ευρώπη θα πας από κάπου αλλού.
0: Αυτό, κύριε Ξηραδάκη, πώς μεταφράζεται και σε ένα εσωτερικό διατάφτα? Θέλω να μου πείτε ένα-δυο συγκεκριμένα, ναι, για να ίσως πούμε και κάτι για τη συνάντηση με τον κύριο Σιτζιπίν, και αυτό σας κυνηγάω, ναι, λίγο.
1: Αυτό, ναι, ναι, όχι, όχι. Αυτό που είναι πάρα πολύ γρήγορο να συμβεί στο διατάφτα είναι ότι μόλις πάμε, ακόμα και να τελειώσει τα δύο, αν τα θετικά τα τρία, αναμφισβήτητα θα αποσυμπιεστούν οι τιμές, γιατί θα φύγει ο παράγων αρνητικής ψυχολογίας και θα πάμε σε μια θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Αυτό είναι άμεσο και το έχουμε δει άμεσο να ανεβοκατεβαίνει, αν θυμόσαστε καλά, με την εγκεχηρία των 60 ημερών. Είχαμε φτάσει και στο 1,80
0: τη βενζίνη.
1: Τώρα, ναι, έχουμε πάει στο 2,20.
0: Άρα περισσότερο έτσι, η ανησυχία κινδύνου παρά ένα εφοδιαστικό διατάφτα είναι αυτό που επιβαρύνει τις τιμές.
1: Τώρα
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι και τα δύο μαζί. Αλλά ότι αναμφισβήτητα έχει δουλέψει το σύστημα και μπόρεσε να ξαναγίνει γρήγορα η γραμμή μεταφοράς από Ανατολή-Δύση στο Γιάμπου στη Σαουδική Αραβία, ο πετρελαγωγός, και λένε ότι θα αρχίζει σιγά σιγά να ρέει, ότι βρήκανε μια άλλη μορφή να περνάει το πετρέλαιο από τη βόρεια στη νότια μεριά στο Ορμούς με μικρότερα βιβλία.
0: Άρα αν ομαλοποιηθούν τα πράγματα μπορεί να είμαστε κερδισμένοι σε επίπεδο οργανωτικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και σε επίπεδο, αν μη τι άλλο, θα αποφύγουμε το κίνδυνο το μεγάλο που το συζητούσαμε, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος είναι να μην έχεις πετρέλαιο ή να μπεις σε μέτρα λιτότητας της ενέργειας και να σου πούνε ότι κοιτάξτε, να δείτε, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα αυτοκίνητα. Το έχει ζήσει.
0: Καλά, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα λένε οι άνθρωποι, ενώ που στη Λιανική το διακινούν, ότι μόνο με προπαραγγελία και αφού έχεις πληρώσει, αλλιώς δεν ρισκάρουν να γεμίσουν τις,
1: ναι,
0: δεξαμενές τους.
1: Ο άλλος φοβάται, βέβαια,
0: να μείνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να μην έχεις καθόλου για να πας να πάρεις πετρέλαιο στην ανώτατη στιγμή, εδώ που έχει φτάσει το ντίζελ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το ντίζελ το οποίο θα μας επηρεάσει, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, θα μας επηρεάσει στα πάντα εντός των τυχών, είτε όσον αφορά τη στεριά ή είτε όσον αφορά τη θάλασσα.
0: Αυτό το κρατάω. Κάνουμε ένα γρήγορο άλμα ενός λεπτού, επειδή αύριο θα συναντηθεί ο κύριος Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σιτζιπίν, και μάλιστα θα τον υποδεχθεί και στο αεροδρόμιο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν, ναι, θα τον περιμένει στο Λευκό Οίκο. Αυτό, ναι, έχει ένα σοβαρό συμβολισμό, φαντάζομαι.
1: Και τον γνωρίζω.
0: Μια γρήγορη εκτίμηση, ακριβώς επειδή και η εμπειρία σας στο Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο έχει μια αξία.
1: Έχει και από το οποίο σας μιλάω τώρα. Μια πραγματικά είναι μεγάλη αξία αυτό που συμβαίνει. Νομίζω είναι το λιγότερο της ανταποδόσεως που έτυχε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν πήγε στην τελευταία του επίσκεψη. Ναι. Σας θυμίζω εκεί πέρα που μπήκε ακόμα.
0: Θα έχει όμως πρακτικό αποτέλεσμα κατά την εκτίμησή σας? Γιατί καλή είναι η σημειολογία, αλλά...
1: Όχι, όχι, σίγουρα πηγαίνει προς μια... Σίγουρα θα υπάρχει κάτι θετικό. Δεν ξέρω ποιος και πού, αν υπάρχει κάποια παγίδα σε όλα αυτά, mm-hmm, αλλά σε ένα βαθμό το ότι η Τεχεράνη κατάφερε, και αυτό θα το αφήσω στη δικιά σας την κρίση που είσαστε πολύ πιο έμπειρος από μένα,
0: όχι,
1: αλλά το λέω και σαν σε μια μορφή, θα έλεγα σε μια μορφή προβληματισμού,
0: ναι,
1: αλλά το γεγονός ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο οι δύο μεγάλοι πόλοι της παγκόσμιας οικονομίας να βρίσκονται τόσο συχνά από κοντά, να μιλάνε,
0: μάλιστα,
1: να συζητούν, Αυτό
0: κακό δεν
1: ότι,
0: μπορεί να είναι.
1: Ότι κακό δεν είναι, αλλά από την άλλη ότι η Τεχεράνη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που περίμεναν όλοι.
0: Α, καλά. Πολλοί κόσμος. Αυτό είναι άλλη ωραία κουβέντα για άλλη στιγμή. Επειδή θα μας διώξουν για να ακούσουμε Bruce Springsteen που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και είναι The Boss, το αφεντικό. Θέλω μια γραμμή όμως για την...
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε πει τα χρόνια μας πολλά. Ξανθήπη και πολύ ξένη, να μην το ξεχνιόμαστε.
1: Α,
0: μάλιστα. Μια γραμμή η ελληνική ακτοπλοεία.
1: Η ελληνική ακτοπλοεία πρέπει να βοηθηθεί άμεσα, γιατί τα νησιά θα μείνουν χωρίς πλοία, γιατί απλά και μόνο είναι ένα πράγμα. Είναι ο ιός της Βορείου Ελλάδας που περιγράψατε, γιατί όταν τα πετρέλαια είναι διπλάσια από ό,τι ήταν στις 27 Φεβρουαρίου και ζούμε τώρα στις 23 Σεπτεμβρίου,
0: μάλιστα,
1: το κόστος πετρελαίου είναι πάνω από διπλάσιο, είναι πάνω από 100%.
0: Θα τα αφήσω στο λιμάνι αντί να το βάλω στο δρομολόγιο.
1: Όλα τα αποτελέσματα του καλοκαιριού, ενώ ήταν ένα καλό καλοκαίρι όσον αφορά την επιβατική κίνηση, είναι αρνητικά. Και πολύ φοβάμαι ότι αναγκάζονται πολλές εταιρείες, οι μικρότερες πρώτα αλλά και οι μεγαλύτερες ακόμα, να σταματήσουν πολλά πλοία. Οπότε θα έχουμε μια διαφοροποίηση του τρόπου εξυπηρέτησης όλων των νησιών, με έναν κίνδυνο να μείνουν και χωρίς εξυπηρέτηση.
0: Κρούμε μαζί με εσάς τον κόδωνα του κινδύνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξηραδάκη.
1: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είσαστε καλά.
0: Το αφεντικό, ο Springsteen γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια. Σας αφήνουμε λοιπόν να χορέψετε στο σκοτάδι και αμέσως μετά με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα θα βγείτε στο φως της ενημέρωσης και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Να είστε καλά, ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα ζητώ συγγνώμη. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απειλές και διπλωματία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και η επίσκεψη ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντιπαράθεση για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε τα θύματα, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι ούτε θα γονατίσουμε, είπε ο πρόεδρος του Ιράν στο ΟΗΕ, για να προσθέσει πως η χώρα του δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Δύσκολη και μακρά η προσπάθεια για συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αγωνία για την ακριβή ενέργεια. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Η προστασία των θαλασσών είναι τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τους Ωκεανούς. Ο Γιώργος δεν είναι καλά, τα ανατριχιαστικά SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, αποκαλυπτικές επικοινωνίες. 4 φορές σε 20 μέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο. 2 συλλήψεις, αναζητούνται 2 ακόμα άτομα. Πώς τα ιατρικά απόβλητα νοσοκομείου και της εταιρείας Μπισκότων κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Για αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο, μιλάει ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης. Ή εμείς ή κανείς, είπε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει. Από το διχαστικό ή εμείς ή αυτοί, φτάσαμε στο αλαζονικό εμείς ή κανείς, η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, η απάντηση του Πασόκ. Και τέλος ελεύθεροι 2 κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου με αφορμή μία ξαπλώστρα. Νέες με σημαντικές ομιλίες, συναντήσεις, διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων μεγάλων ενδιαφέρων παρουσιάζει τόσο η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ λίγο νωρίτερα μίλησε ο πρόεδρος του Ιράν και εξαπέλυσε ένα δρυμή κατηγορό κατά της Αμερικής και του Ισραήλ. Αργότερα απόψε, ώρα Ελλάδας, αναμένεται η συνάντηση κορυφής του Κινέζου Προέδρου Σι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μεγαλειώδη υποδοχή που προετοίμασε για τον ΣΥ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά, ο Xi Jinping αναμένεται να φτάσει στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, 22 ώρα Greenwich, στην Νέα Υόρκη, κατά τη συνομερικανική αυτή συνάντηση κορυφής. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επιδιώξουν να παρατείνουν την αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αλλά και να συζητήσουν για το επίκαιρο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το εμπόριο.
1: Μια συνέχεια της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και εκεί είχαν συμφωνήσει σε μια επικοδομητική όπως είπαν, εμπορική εκεχηρία.
2: Νομίζω ότι το σημαντικότερο από τα θέματα θα είναι η παράταση αυτής της εκεχηρίας, η οποία είναι η αποκαλούμενη συμφωνία του Μπουσάν, λήγει στις 10 Νοεμβρίου. Και το θέμα βεβαίως θα είναι οι δασμοί και αν ο κύριος Τραμπ θα βάλει ακόμα σκληρότερους ή ψηλότερους, για την ακρίβεια, δασμούς. Mm-hmm. Άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί, και εδώ υπάρχει μία ασάφεια, είναι η πολύ σημαντική είδηση που είχαν ανακοινώσει στην συνάντηση του Μαΐου, ότι θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing Κίνα.
1: Ναι.
2: Το Πεκίνο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει και μάλιστα αρνείται να επιβεβαιώσει οτιδήποτε που έχει να κάνει με αυτά τα αεροσκάφη. Και είναι σπάνιο, Θάνο, να παρατηρείται τέτοια συμφωνία σχετικά με βασικά αποτελέσματα λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η νέα συνάντηση.
1: Πάντως η μεγάλη μάχη θα είναι για την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτως ή άλλως μας έδωσε το στίγμα εχθές ο πρόεδρος Τραμπ από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που μίλησε για υπερνοημοσύνη και όχι για τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα είπε ότι όποιος κερδίσει στην υπερνοημοσύνη έχει κερδίσει τελικά. Αυτό είπε εχθές ο πρόεδρος Τραμπ. Και μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη θα υπάρξει και δείπνο με τη συμμετοχή του Μπέζος, του Μάσκ, θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Google, της Apple, δηλαδή θα είναι μια...
2: Όλοι οι κορυφαίοι της τεχνολογίας.
1: Κολοσσοί, έτσι, της τεχνολογίας.
2: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχει να κάνει επίσης με την Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν την πολιτική τους από το ότι υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Και μάλιστα το Πεκίνο έχει απειλήσει να ακυρώσει σημαντικές επαφές και συναντήσεις εάν προχωρήσουν σε νέες πωλήσεις όπλων οι ΗΠΑ προς την Ταϊβάν. Άλλο σημαντικό θέμα, οι δύο πόλεμοι, το Ιράν και η Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο Κινέζος πρόεδρος παρά τις δεδομένες πολύ καλές σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ άλλο ένα θέμα το οποίο είναι αγκάθι, Θάνο, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι όπως ξέρεις οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν καθυποτάξει, θα μπορούσα να πω, την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ενώ όπως είπες θα είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το ζήτημα της φεντανίλης. Φεντανίλη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ναρκωτικό, περίπου 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη. Και θα συζητήσουν το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχουν κατηγορίες ότι οι Κινέζοι είναι αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν τη φεντανίλη και τη στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μόνο πέρσι είχαν χάσει τη ζωή τους 100.000 άνθρωποι, Θάνο. Τώρα,
1: είχαμε και άλλες συναντήσεις.
2: Είχαμε και άλλες συναντήσεις.
1: Του Προέδρου του Ιράν.
2: Ακριβώς. Πέμπτος μίλησε σήμερα ο κύριος Πεζεσκιάν. Είπε πολλά. Μεταξύ άλλων, είπε ότι το Ιράν δεν θα σκύψει το κεφάλι, δεν θα παραδοθεί ποτέ και ότι είναι θύμα τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενες. Επίσης υπήρξε η συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ. Μετά από αυτή τη συνάντηση ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία ενδιαφέρονται για την επίτευξη έστω μιας περιορισμένης εκεχηρίας.
1: Με την παλιά Αλεπού, όπως λέγεται χαρακτηριστικά,
2: την παλιά Αλεπού,
1: τον Λαυρόφ.
2: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι στα ενία της εξωτερικής πολιτικής.
2: Κοντά στα 20 χρόνια.
1: Ρωσίας από το 2004.
2: 22 χρόνια.
1: Το ένα χαρακτηριστικό του, το αν θέλεις παρατσούκλι του, είναι η παλιά Αλεπού. Το άλλο είναι ο ταλεϊράνδος της ρωσικής διπλωματίας, έτσι.
2: Και όχι άδικα αυτή η χαρακτηρισμή,
1: νομίζω πως
2: πρέπει
1: όχι
2: να
1: άδικα.
2: Πω σαφώς όχι. Τώρα υπήρξε και μια ευθεία και σκληρή τοποθέτηση απέναντι στη Μόσχα, την οποία επέλεξε ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει μια βιομηχανικής κλίμακας επίθεση στο πληροφοριακό περιβάλλον της Βρετανίας και των συμμάχων της, και έσπευσε να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός νέου εθνικού κέντρου άμυνας της πληροφορίας με αποστολή να εντοπίζει, να εξακριβώνει την προέλευση και να παρεμποδίζει επιχειρήσεις ξένων κρατών. Εκεί βλέπε Ρωσία. Ο κύριος Μπέρναμ είπε ακόμη ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, ψεύτικες ιστοσελίδες, πλαστογραφημένα δημοσιεύματα, ακόμα και την παραποίηση ταυτότητας 28 βρετανικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια και το BBC. Ενδιαφέρον είχε και ομιλία του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι η τελευταία του ως Γάλλου Προέδρου στα Ηνωμένα Έθνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά και κατήγγειλε την ντροπιαστική, όπως είπε για όλους, όπως τόνισε, εικόνα της Γάζας, επικρίνοντας όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό θρίαμβο, στυλίτευσε την έξαρση βίας από τους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν

0: στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεύουν στη σύγκρουση της Ιεμένης υπέρ της Σαουδικής Αραβίας ή προσπαθήσουν να ανοίξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Σημειώνεται ότι οι Χούθη Θάνο, και με αυτό κλείνω, που υποστηρίζονται από το Ιράν, απέκτησαν τον έλεγχο του στενού που αποτελεί πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα αυτό το μήνα, ενώ η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει αμερικανική και διεθνή στρατιωτική βοήθεια εναντίον τους.
1: Μάλιστα, στην Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Συμμετέχοντας λίγο νωρίτερα στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την παρακολούθηση και την παρατήρηση των ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα στην προστασία των θαλασσών. Ενώ αναφέρθηκε στην δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας. Η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη και εμείς θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
2: Καλησπέρα για μένα. Τα σημαντικά λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ έχουν ξεκινήσει από σήμερα για τον Πρωθυπουργό με τις διμερείς συναντήσεις από το πρωί και όπως είπε στη Σύπρα από λίγο ολοκληρώθηκε και η συμμετοχή του στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνει τις ενίσχυση της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών με αξιοποίηση των ρηπορικών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών, και εκεί συμμετείχαν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φοντερ Λάιεν, αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας και για την οικονομία μας φυσικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ποιος είναι και ο ρόλος της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, υπογραμμίζοντας πως διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές η Ελλάδα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί μια τόσο μια ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε όπως είπε και εσύ στα θαλάσσια πάρκα και την προστασία τους. Μόλις πρόσφατα είπε, έχουμε δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, και υπογράμμισε πως η Ελλάδα ακόμα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των θαλασσών, των θαλάσσιων περιοχών της και να παρακολουθεί τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων για την επιτήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική και ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να παρουσιαστούν και τα όποια βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, ενώ δεσμεύτηκε πως θα υπάρξει ανάπτυξη του συστήματος επιτήρησης με βαδρομένα αεροσκάφη, τελεσπόρους και με τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζουμε τη Διεθνή Συμμαχία υπό την ηγεσία του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής ισχύως στην προσπάθεια βελτίωσης των εργαλείων παρατήρησης των ωκεανών. Να σημειώσουμε πως το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού συνεχίζεται σήμερα μια σειρά τοπική ώρα σημαντικών επαφών και εκδηλώσεων, με ιδιαίτερα θέση να έχει μεγάλη συνάντηση με την ελληνική ομογένεια, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 28 ομογενειακών οργανώσεων. Ο κύκλος των επαφών σήμερα θα ολοκληρωθεί του Πρωθυπουργού με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και αύριο βέβαια η ομιλία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και νωρίτερα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ωραία, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό και τα μηνύματα τα οποία έστειλε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, όπως είπαμε, για τους ωκεανούς.
3: Οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας φυσικά. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με όλες τις χώρες ΕΕ και η προστασία των θαλασσών είναι τόσο μια ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα. Φυσικά δρούμε ως προς τούτο. Μόλις προσφάτως έχουμε δημιουργήσει δύο νέα θαλάσσια πάρκα, ένα ένα στο Ιωνοπέλαγος και ένα στο Αιγαίο. Θα προστατεύσουμε τη δική μας κυριαρχία πάνω από το στόχο του 2030. Όμως ξέρουμε ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα. Υποστηρίζουμε

0: την Διεθνή Συμμαχία υπό τη συνηγεσία Καναδά και ΕΕ και έτσι μπορούμε σήμερα να σταθούμε σε τρία σημεία. Πρώτον, έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση που παγιώνει το Mercator ως έναν οργανισμό και έχουμε δεσμευτεί στην επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Δεύτερον, το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι η δική μας υπολογιστική ισχύ με βάση τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της εφαρμογής.
1: Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Θα συνδεθούμε με το Earth News και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: Φαίνεται πως ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του, κρατάει δηλαδή στην ουσία την γυναίκα του. Καθώς υπάρχει πληροφορία ότι είναι και οπλισμένος, έχουν κληθεί και μου φτάσει τόσο με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και αναμένεται και διαπραγματευτής. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες από τις αρχές, ναι, φαίνεται τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Οπότε υπάρχει δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό της υπόθεσης, γι' αυτό και έχει κληθεί και διαπραγματευτής στο σημείο.
3: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει σύντομα έκβαση.
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Θοδωρή.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με το Earth News, την πολιτική κουζίνα. Συναγερμός λοιπόν για ομοιρία στην Νίκαια. Άνδρας κρατάει γυναίκα μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην περιοχή προς την Σοφοκλέους. Για ό,τι νεότερο σε σχέση με αυτή την ομοιρία στην Νίκαια θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στα της Νέας Υόρκης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται έχοντας σειρά σημαντικών επαφών και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Την ανάγκη να σιγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
5: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο καυτό μέτωπο της ενέργειας θα περάσουμε τώρα, με φόντο βέβαια και όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent νωρίτερα βρισκόταν στα $98 το βαρέλι. Στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και επέστρεψε λίγο παραπάνω από τα $100. Στην Αντλία, ωστόσο, ο λογαριασμός συνεχίζει να είναι βαρύς, με τις μειώσεις να χρειάζονται κάποιες ημέρες για να περάσουν. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πάμε πρώτα από τη μεγάλη εικόνα. Πού είμαστε αυτή την ώρα? Καλησπέρα από εμάς εδώ στο στούντιο.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα έχουμε και νέα άνοδο στο Brent. Είναι στα $102,7 το βαρέλι. Το αργό είναι στα $92,4. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ευμετάβλητες οι αγορές και το παραμικρό οδηγεί σε άνοδο ή πτώση. Το φυσικό αέριο έκλεισε στα 72,9, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βεβαίως πολύ υψηλά σε σχέση με αυτό που ήταν η τιμή του πριν από τον πόλεμο. Τώρα στην αμόλυβδη βενζίνη, κάθε μέρα τσιμπάει και ελάχιστα, κάποια δέκατα του λεπτού. Ωστόσο, τσιμπάει κάθε μέρα όλες τις τελευταίες ημέρες. Η αμόλυβδη είναι στα 2,199, ενώ το κίνηση είναι στα 2,229. Και χθες ήταν 0,2 του λεπτού χαμηλότερα και τα δύο καύσιμα. Mm-hmm. Όπως είπες, πληροφορίες στην αγορά λένε ότι η πτώση των τιμών των προηγούμενων ημερών, η πτώση των διεθνών τιμών, θα αρχίσει να αποτυπώνεται από την Παρασκευή και ίσως το Σαββατοκύριακο, αλλά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
1: Η οποία πτώση, λέει, Πινελόπη, θα είναι της τάξεως Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση. Λεπτών. Μιλάμε για ελάχιστα λεπτά, έτσι.
7: Ναι, ακριβώς. Θα είναι των ελάχιστων λεπτών. Δηλαδή, το ότι έχει καρφαλώσει η τιμή στα 2,20 δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Και νομίζω ότι σε αυτά τα επίπεδα θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, αν δεν έχουμε κάτι χειρότερο. Δηλαδή, αν είναι 2,10, μειωθεί δηλαδή κατά 10 λεπτά η τιμή, δεν νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή, ο οποίος βλέπει 2 μπροστά στην αντλία. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Τώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα. Περιμένουμε, είμαστε να αναμονή των ανακοινώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας. Ενδεχομένως οι ανακοινώσεις να γίνουν και εντός της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Και βεβαίως αυτές οι ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς θα έχουμε αύξηση της επιδότησης και θα έχουμε και επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Προφανώς θα υπάρξει και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με τα δηληστήρια για να συνεχίσουν και αυτά τις εκτόσεις που παρέχουν και να παρέχουν και σημαντικότερες εκτόσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα και μεταφερόμαστε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοιχτή παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να συνεχίζονται. Θα πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει μερικά χτυπητά παραδείγματα από όσα εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χτυπητά παραδείγματα που προέκυψαν από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τους επιτόπιους ελέγχους που έγιναν πριν από 2 μέρες και δημοσιοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, όπως βρέθηκε, υπήρχε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο ως ιατρού βιοπαθολόγου. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της γιατρού, ενώ βρέθηκαν και ενέσιμα σκευάσματα, μπότοξ και υαλουρονικά, χωρίς παραστατικά. Η ίδια είπε ότι τα είχε για προσωπική της χρήση. Επίσης, βρέθηκε ένα κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, αυτός ήταν ο τίτλος του. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Υπήρχαν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ένα πολυιατρείο που ενώ είχε, που υπήρχαν μέσα του στο πολυιατρείο ιατρία που δεν είχαν την νόμιμη άδεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Συνολικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει εκδώσει 1500 πορίσματα τα τελευταία 7 χρόνια, Θάνο, με πιο 38 ευρήματα, τη διενέργεια ιατρικών πράξεων από μη ιατρούς, σε περιπτώσεις όπως εμφύτευση μαλλιών, βελονισμός, ομοιοπαθητική. Όπως είπαμε και πριν, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου διενεργούνται πράξεις χωρίς την παρουσία γιατρού, αλλά ο γιατρός καθοδηγεί μέσω βίντεο κλήσης. Επίσης, ένα 38 παράδειγμα είναι εμβολιασμός από παιδίατρο στο ιατρείο του. Ήταν όντως παιδίατρος, αλλά χορήγησε λιγμένο εμβόλιο. Οι αισθητικές πράξεις, οι δερματολογικές αισθητικές πράξεις έχουν τη δυνητική τους, αλλά γίνονται από άτομα που δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και γενικά ο κατάλογος είναι μακρύς. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα πορίσματα τα αποστέλει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των ιατρικών συλλόγων ή στον εισαγγελέα.
1: Λοιπόν, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη θα επανέλθουμε και στα πραγματικά περιστατικά αυτής της τραγικής υπόθεσης. Θα πάμε όμως τώρα ξανά στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού σε ομογενειακή εκδήλωση. Πάμε στη Νέα Υόρκη να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Τώρα δείχνουν μια τάση να επιστρέφουν στην Ελλάδα. Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας και αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για αυτή την κυβέρνηση να συνεχίζει ως προς την εφαρμογή δύσκολων μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσουν όλους τους Έλληνες αυτή τη στιγμή εκτελεστούν ορθά. Η συνολική κατάσταση της οικονομίας μας θέτει σε μια θέση ώστε είμαστε μια από τις λίγες κυβερνήσεις που σήμερα έχει την ικανότητα να υποστηρίξει τους Έλληνες, ειδικά εκείνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος της ζωής, που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στο δυτικό κόσμο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιες εβδομάδες για να ανακοινώσω ένα πρόγραμμα στήριξης που υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, έτσι ώστε να προσφέρουμε κάποια στήριξη εκείνους Έλληνες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη και που παλεύουν έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα. Ταυτόχρονα ήμουν πολύ ξεκάθαρος ότι ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα διατηρήσουμε την δέσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τούτο μας έχει φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα, διότι έχουμε αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και αυτό αποτελεί το θεμέλιο. Είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα πάντοτε, ξέρετε, είναι δελεαστικό, καθώς κανείς προσεγγίζει μια εκλογική αναμέτρηση, να πιστέψει κανείς ότι εάν δαπανίσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημοφιλής και να αυξήσεις πιθανότητες επικράτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά κατά τα τελευταία 8 έτη, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ, δεν θα γυρίσει στα ζωφερά έτη των προηγουμένων 10 ετιών. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά ταυτόχρονα, πέρα από την ενδυνάμωση της οικονομίας μας και πέρα το ότι υποστηρίξαμε όλους όσοι είναι σε ανάγκη, έχουμε μια απόλυτη επίγνωση ότι τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Είμαι πολύ περήφανος, κυρίες και κύριοι, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Φυσικά τα επόμενα έτη. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Ταυτόχρονα, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις νέας φύσεως, διότι η Ελλάδα ήταν επιτυχημένη το κομμάτι του μεταναστευτικού. Θυμάστε το 2020, 6 μήνες από τη στιγμή που εξελέγημεν για πρώτη φορά. Τότε αντιμετωπίσαμε στα σύνορά μας με την Τουρκία, στα κερσαία σύνορα με την Τουρκία, μια υβριδική επίθεση εναντίον της επικράτειάς μας. Εμείς υψώσαμε ανάστημα εκείνη την εποχή και είπαμε θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, προστατέψαμε τα σύνορά μας και όχι μόνο αυτό, αλλά πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της προς τη μετανάστευση έτσι ώστε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το λέω αυτό, γιατί η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε θέση ώστε να ηγηθεί της Ευρώπης στη διαμόρφωση ζωτικών πολιτικών που θα επηρεάσουν το κοινό μας μέλλον. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που εγώ δύναμαι να ηγηθώ μιας κυβερνήσεως που εκφράζει μια ισχυρή φωνή σε σχέση με τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Το έχουμε διασφαλίσει, είπε χαρακτηριστικά, ότι η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν θα γυρίσει στα ζωφερά έτη των περασμένων 10 ετιών. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν. Δεν θα δεχθούμε όμως και να μας απειλεί οποιοδήποτε. Αυτά σε σχέση με την ομιλία που είναι σε εξέλιξη του Πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη, όπως είπαμε, σε ομογενειακή εκδήλωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Ανοιχτή, όπως είπαμε, παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να συνεχίζονται. Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρτια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρία αντιφάσεων. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Άννα, αυτή είναι η εργαζόμενη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ναι, η συγκεκριμένη εργαζόμενη προανακριτικά στους αστυνομικούς είχε καταθέσει ότι αυτή είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τόσο από το σταθερό της τηλέφωνο όσο και από το κινητό της τηλέφωνο. Να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται να λάβει καταθέσεις από τις υπαλλήλους του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρείου. Στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε μια 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπε στον ανακριτή ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3:30 ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου δηλαδή που έχει προφυλακιστεί, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα κατέθεσε πως είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ, ενώ προανακριτικά η συγκεκριμένη γραμματέας είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο γύρω στις 3:30 και έχει ραντεβού μεταξύ 1 και 1:30. Mm-hmm. Όλα αυτά να πούμε ότι είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αναμένεται να ρίξουν φως στη σχέση της ιατρού με τον υπνοθεραπευτή αλλά ενδεχομένως και με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες στην επίμαχη ημέρα. Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες και φυσικά όταν βγουν θα προσθεθούν στην δικογραφία. Και κλείνοντας να πούμε ότι η υπεράσπιση των 2 προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του.
1: Αναδιαβάζουμε και στο διαδίκτυο και όχι μόνο κάποια ανατριχιαστικά SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Σε αυτά τα SMS θέρεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μην θέλει να έρθει για τη θεραπεία, να μην θέλει να κάνει την θεραπεία, να μην είναι έτοιμος, και θέρεται επίσης ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής να λέει θα τον συγγυρίσω εγώ. Υπάρχουν αυτά στην δικογραφία ή όχι, γνωρίζουμε?
9: Πράγματι έχουν δει το φως της δημοσιότητας αυτά τα SMS, ωστόσο ακριβώς επειδή δεν έχει γίνει η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, όπου εκεί μέσα από αυτή την άρση η αστυνομία θα έχει στη διάθεσή της όλα τα μηνύματα που αντάλλαξε η προφυλακισμένη ιατρός, και όταν γίνει αυτή η άρση τότε αυτό το υλικό θα προσθεθεί στη δικογραφία. Οπότε στην παρούσα φάση η δικογραφία δεν περιλαμβάνει αυτά τα SMS όπως και καμία άλλη τηλεφωνική επικοινωνία. Είναι, όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα και ό,τι στοιχείο προκύπτει προστίθεται στη δικογραφία.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Από την πλευρά της Ελλάς δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Διευκρινήσεις για την δήλωση αυτή της ελληνικής αστυνομίας έδωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
10: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω τη υπόθαλψη ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
1: την υπόθεση της ρύπανσης στον Κηφισό αφορά το επόμενό μας θέμα. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει το σοβαρό περιστατικό ρύπανσης από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει την διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στην θάλασσα. Το θέμα που έχει ανοίξει έχει να κάνει και με την διαχείριση γενικότερα των βιομηχανικών αποβλήτων και την περιοχή του Κηφισού. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο? Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Πρωτόκολλο υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει και πολύ αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα μας έχει ενσωματώσει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία στο κομμάτι αυτό και υπάρχει και αστική και υπάρχουν και πρόστιμα και ποινική ευθύνη. Το δόγμα είναι ότι παίρνω πληρώνει, Θάνο. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στην νομοθεσία. Λοιπόν, τώρα εδώ έχεις δύο μέρη να εξετάσεις. Από τη μία πλευρά είναι οι ίδιες οι βιομηχανίες, οι οποίες δεσμεύονται από το δόγμα ρυπαίνουν πληρώνει και είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν όλο τον κύκλο παραγωγής μέχρι το τέλος, μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων. Αυτό είναι υποχρέωση από την νομοθεσία. Άρα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν σε ηλεκτρονικό μητρό με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και τι απόβλητα παράγουν, πώς θα διακινούν και πού πηγαίνουν για τελική διάθεση και ποια είναι η σύστασή τους και ποιες είναι οι ποσότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τις μετακινήσεις, τις μεταφορές των αποβλήτων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι εταιρείες αυτές να είναι αδειοδοτημένες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν στην προκειμένη περίπτωση αδειοδοτημένο το βιτίο το οποίο έκανε τη συγκεκριμένη μεταφορά. Πάντως λογικά και κανονικά θα πρέπει αυτά να κατευθύνονται σε κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Το συγκεκριμένο έπρεπε να μεταφερθεί στη μεταμόρφωση, στο κέντρο επεξεργασίας υδάτων της ΕΙΔΑΠ. Εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έφτασε ποτέ, γιατί απλά το βιτίο άδειασε σε ένα φρεάτιο, κοινό φρεάτιο, για τα Ούμβρια δηλαδή, ναι, το οποίο βρισκόταν επί της Κηφισού, δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, για ευκολία φεύγουν μέσα. Πρέπει να σου πω ότι με βάση μαρτυρίες διασταυρωμένες, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από όπου πέφτουν μέσα στο Κηφισό πάσης φύσεως λίμματα.
1: Έτσι είναι και είναι, μιλάμε για μια πάρα πολύ επιβαρημένη περιοχή, έτσι.
11: Διαβαθμισμένης επικινδυνότητας. Έχει υπάρξει ομάδα η οποία έχει περπατήσει όλο τον υπόγειο Κηφισό και έχει εντοπίσει και τις παράνομες συνδέσεις και όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αντιλαμβανόμαστε όλοι, να γίνει κάποια παρέμβαση εκεί, καθώς ο Κηφισός έχει κλείσει. Αλλά γενικά το θέμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στερεών ή υγρό είναι τεράστιο στη χώρα και δυστυχώς δεν έχει ελεγχθεί καθόλου. Από εδώ και μετά λοιπόν τώρα τι πρέπει να γίνει? Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ακόμα και οι ιδιοδοτημένες εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσαν πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, πολλές φορές αδειοδοτημένα βιτία φτάνουν στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων έχοντας ανακατέψει πολύ βαριά βιομηχανικά απόβλητα με άλλου τύπου απόβλητα, προκειμένου να μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο για να μπορέσουν να περάσουν. Γιατί δεν μπορεί ένα κέντρο επεξεργασίας λιμάτων να δεχτεί όλα τα βιομηχανικά απόβλητα, όσο βαρύ και αν είναι το ρυπαντικό του φορτίο. Αυτό λοιπόν έχει εντοπιστεί και έτσι από εδώ και μετά υπάρχει μια πρόθεση και οι έλεγχοι να αυξηθούν, δηλαδή φυσικοί έλεγχοι με αυτοψίες, να γίνεται πάρα πολύ λεπτομερής παρακολούθηση του τι δηλώνουν οι εταιρείες στο ηλεκτρονικό μητρό, γιατί και εδώ είναι ένα κενό ελεγκτικό, θα πρέπει να πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις, αλλά πρέπει με έναν τρόπο να ελέγχεται αν οι εταιρείες καταγράφουν απόβλητά τους στο ηλεκτρονικό μητρό. Και τρίτον, βάζουν και λίγο τεχνολογία στα διοδοτημένα βιτία, θα μπαίνει και GPS για να μπορούν να παρακολουθούν ακριβώς τη διαδρομή τους. Ναι. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι εσύ θες να διαθέσεις τα βιομηχανικά σου απόβλητα και καλείς μια τέτοια εταιρεία, το GPS θα καταγράφει όλη την όλη την πορεία του βιτιοφόρου. Θα μπορεί να πρέπει αν σταμάτησε κάπου. Και βεβαίως θα το περιμένουν στο κέντρο επεξεργασίας θυμάτων να φτάσει εκεί, γιατί τα απόβλητα εκεί θα πρέπει να καταλήξουν.
1: Πάντως, Κατερίνα, και αυτό αφορά στις αρχές και όχι στο ρεπορτάζ που μας εξήγησες, έχουμε μία... γίνεται μια διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές τις τελευταίες 20 ημέρες. Οι αρχές, μαθαίνουμε, παρακολουθούσαν από κοντά αυτή τη διαδικασία. Γιατί χρειάστηκαν αυτές οι 4 φορές για να φτάσουμε στις συλλήψεις? Αυτό το ερώτημα φαντάζομαι θα πρέπει να απαντηθεί.
11: Γιατί φαντάζομαι ότι θα ήθελα... Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω γνώση της δικογραφίας, αλλά φαντάζομαι ότι η 4η φορά ήταν η φορά που τον εντόπισαν να τα ρίχνει στο φράτιο.
1: Μάλιστα.
11: Πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί πρέπει πραγματικά να το πιάσεις στα πράσα. Αλλιώς δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν θα πήγαινε το φορτίο εκεί που έπρεπε να πάει. Έχω να σου πω από την εμπειρία μου στο ρεπορτάζ, το επιτόπιο κιόλας, έχω καλύψει πάρα πολλές φορές αντίστοιχες περιπτώσεις. Υπάρχουν πλήστες όσες τέτοιες, θα λέγαμε, παράνομες δραστηριότητες, είτε σε στερεά είτε σε υγρά απόβλητα, παντού στην Αττική, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το παραβλέψουν.
1: Προφανώς. Κατερίνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για τις επιπτώσεις που προκαλούν τα απόβλητα αυτά στον βυθό του Κηφισού, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης.
12: Δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιμολύνουν τα συγκεκριμένα λίμματα, αλλά να αλλάζοντας το χημικό περιβάλλον στο νερό, να κάνοντας το πιο όξινο δηλαδή, να κινητοποιήσουν τα μέταλλα που είναι ήδη στο βυθό του Κηφισού από προηγούμενες, αν θέλετε, τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό κάνει πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Καμπανάκι για την κατάσταση του Κηφισού κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κόντο-Γιαννίδου.
13: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται 2 άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
14: Χθες προσήφθησαν 3 άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι 3, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται 2 άτομα. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
13: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
15: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας, προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
13: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
16: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
13: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
17: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρήπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με άξονα την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά και αντιπροτείνει δραστικές παρεμβάσεις, κάτι που σχολίασε μιλώντας στο Newsbomb ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
18: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Action 24.
19: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά, και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Το ΚΚΕ σχολίασε ότι ο ψευτοκαυγάς των κομμάτων για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού είναι εξοργιστικά προκλητικός. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αμανατίδης μιλώντας στο Open.
20: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από τη Νίκη, ο βουλευτής Ανδρέας Βορύλας επέμεινε στην εκμετάλλευση υπερκερδών των τραπεζών.
21: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Έχει δικαίωμα η Ελλάδα να το κάνει 2 φορές.
1: Αλέξης Τσίπρας απάντησε σήμερα μιλώντας στον Sky στην κριτική της κυβέρνησης για το βίντεο με τις προτάσεις της Ελλάς για το ενεργειακό.
22: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λευτόδεντρα και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του. Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και για τα εκλογικά στοιχήματα αλλά και διλήμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως μόνη επιλογή αυτή του κόμματός του με πειρά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
22: Ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη? Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
23: Άρα εσείς δηλαδή.
22: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
23: Το
22: αν
23: ο κύριος
22: Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από την διαδικασία ήταν και ο κατηγορούμενος, συντετριμένη και οργισμένη εμφανίστηκε στο εφετείο οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβα.
24: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
25: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα είπαν σήμερα στην Μεταμόρφωση Αττικής συντετριμένοι συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης κοπέλας. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν την αγριότητα της δολοφονίας καθώς ο 27χρονος την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές. Το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Σιώμος.
2: Σοκάρουν τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής κύριος Αϊβατίδης χθες το απόγευμα. 14 μαχαιριές, δύο από αυτές είναι στο τράχυλο, είναι δηλαδή στο λαιμό, είναι αυτές που έκοψαν το νήμα με τη ζωή και προκάλεσαν εγκατάσχετη αιμορραγία στο θύμα. Η κοπέλα όμως έπεσε μπρούμητα και όταν έπεσε, ο 27χρονος δεν σταμάτησε. Συνέχισε να τη μαχαιρώνει πισόπλατα. 7 μαχαιριές δέχτηκε στην πλάτη, μάλιστα κάποιες από αυτές ήταν τόσο βαθιές που έπληξαν και προκάλεσαν κακό σε ζωτικά όργανα όπως τον πνεύμονα, το σηκώτη, τη σπλήνα και σε άλλα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα φαίνεται από τα ευρήματα ότι πάλεψε γιατί φέρνει τραύματα και στα χέρια αλλά και στον αντίχειρα που πάει να πει ότι κάποια στιγμή έπιασε το ματωμένο αυτό μαχαίρι στην προσπάθειά της να αποτρέψει ένα νέο χτύπημα πάνω στο σώμα της. Φέρει τραύμα και στο πόδι. Όμως δεν τα κατάφερε η άτυχη κοπέλα. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος, ο 27χρονος που για ανθρωποκτονία με δόλο και αύριο αναμένεται να απολογηθεί, νοσηλεύεται ευρωρούμενος στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Την ώρα της δολοφονίας μηχανεύτηκε και έφτιαξε ένα εφάνταστο σενάριο ότι δέχτηκε επίθεση από αγνώστους κουκουλοφόρους και μάλιστα και ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε 5 φορές στο στήθος. Φέρει 2 τραύματα που είναι λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο βαθιά και γι' αυτό και νοσηλεύεται, όμως δεν κινδυνεύει η κατάσταση της υγείας τους. Το τελευταίο αντίο. Η σκηνή του δράματος αυτής της οικογένειας, φίλοι, συγγενείς, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης στη Μεταμόρφωση είπαν το τελευταίο αντίο σε ένα κλίμα βουβό, θλίψης, κλάματος και οδύνης. Αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους φίλη και την κοπέλα που προκάλεσε πανελλήνιο σοκ με το θάνατό της.
1: Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου σε πλάστης Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου ξανά να δούμε ορισμένες ακόμα σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Αλβανία όπου η αστυνομία της γείτονος συνέλαβε την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Είναι ξανά στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Κυρίες και κύριοι, η Βλόρα Χισένη, η οποία αφαίρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες από έρευνα σε επιχειρηματία της χώρας, προκειμένου αυτός να αποφύγει τη σύλληψή της. Η Χισένη, η οποία βρισκόταν στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν για συμμετοχή σε διεθνές φόρουμ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επέστρεψε μέσω Κωσόβου στην Αλβανία και παραδόθηκε στις αρχές το συνοριακό πέρασμα της Μωρίνας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα Τίρανα προκειμένου να εκτελεστεί το μέτρο του κατοίκων περιορισμού. Προηγουμένως είχε εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης μετά από έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Μετά τη σύλληψή της, η Χισένη τέθηκε σε κατοίκων περιορισμό, ενώ πάφθηκε προσωρινά, όπως είπαμε, από την άσκηση των καθηκόντων της. Η υπόθεση αυτή, Θάνο, εντάσσεται σε ευρύτερη ποινική έρευνα των αρχών, η οποία συνδέεται με την υπόθεση του επιχειρηματία Εργκής Αγκάση, ο οποίος παραμένει καταζητούμενος για περισσότερους από 8 μήνες, πριν συλληφθεί στις 26 Αυγούστου για συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό σχήμα που φέρεται να χειραγωγούσε δημόσιους διαγωνισμούς στην Αλβανία. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου έχουμε μια δραματική, ακόμα μια δραματική περίπτωση νεαρής κοπέλας. Πρόκειται για την Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής Νατζμέχ Αμινή, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την θανατική ποινή. Απίφθαινε μάλιστα μια δραματική έκκληση μέσα από τη φυλακή, λέγοντας ότι δεν προσπαθώ να γίνω η ηρωίδα, γίνεται η φωνή μου, και ζήτησε από την κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα να μην αφήσουν την υπόθεση να ξεχαστεί.
1: Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως να μην μην μπορέσω να μιλήσω ξανά. Συγκλονιστικό το μήνυμα.
3: Ναι, όπως και η Μασχαμινή, η οποία επίσης τελικά εκτελέστηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης, και την αστυνομία Ιθών, η οποία έχει και δολοφονήσει και βασανίσει χιλιάδες νεαρές κοπέλες, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να φοράνε το μπούρκα ή το χιτζάμπ. Εν πάση περιπτώσει, είπε ακόμη ότι είμαι έναν αθώο κορίτσι, ένας νέος άνθρωπος με τόσες ελπίδες και όνειρα. Έχω γονείς που με περιμένουν, μια οικογένεια που ξυπνά κάθε πρωί φοβούμενη ότι θα με χάσει. Πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία της. Και να κλείσουμε με το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ, που θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα, κατά την συνεδρίασή του σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 έργα, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες μέχρι σήμερα, για το πώς θα μοιάζουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας. Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση ερειπίων, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης. Το σχέδιο εκτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναφέρει ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσουν 71 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία. Προς το παρόν, πάντως, να πούμε, Θάνο, ότι δεν έχει μπει ούτε ένα σεντ στο αυτό το ταμείο.
1: Σε μια νέα εποχή επιχειρεί να περάσει η ελληνική αλεία μέσα από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που φέρνει αλλαγές στον έλεγχο της αλλιευτικής δραστηριότητας, στις αδειοδοτήσεις και στις κυρώσεις. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλείς, μετά από 56 χρόνια, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλλία, από τους περιορισμούς στην αλλία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλείς. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλίες από την παράνομη αλλία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα, τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Αύριο στις 10 παρέαρτο, στο Βελιγράδι, θα χτυπήσει η καρδιά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας στο πρώτο παιχνίδι για το National League στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία της Ευρώπης. Δύσκολη, έτσι, και το αυριανό παιχνίδι, αλλά και τα επόμενα που ακολουθούν με Ολλανδία, με Γερμανία. Στόχος είναι της Εθνικής είναι η τρίτη θέση, να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Ενώ παράλληλα αύριο ξεκινά και η Ευρωλίγκα, με Παναθηναϊκό να παίζει εντός έδρας κόντρα στην Παρή, ενώ πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μάχεται στην Μπασκόνια, με στόχο και ο Ολυμπιακός το διπλό και πράσινη τον Άσο.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η ισχυρή αστυνομική επιχείρηση αυτή την ώρα σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι τη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τροχέα πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν διεμήνησε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι τη τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ για τα στενά του Ορμούς προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της. Η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή της για το τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters σήμερα. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν συζητήθηκαν στις έμεσες συνομιλίες της Ιρανικής Αντιπροσωπείας με τους Αμερικανούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του, είπε ότι χθεσινές συνομιλίες με τους Ιρανούς ήταν κυρίως μια ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να κρατάμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα υπερασπιστώ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών το Ισραήλ και τους στρατιώτες του, τόνισε χαρακτηριστικά σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του. Στη Νέα Υόρκη, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και αυτό είναι απολύτως σαφές, και σήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μία χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία των δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έδρεος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώς, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Δεν θα πω τι είπε ο Δημήτρης εκτός αέρα, γιατί μου λέει μετά ότι με δίνεις ασύστολα. Θα πω όμως, Δημήτρη, ότι τα τραγούδια είναι όντως οι αναμνήσεις μας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Χιαφάκας.
1: Και Βαγγέλη Σαρής.
2: Στο τέλος της μέρας, εδώ στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι και δεν ξεκινήσαμε τυχαία με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Φρανκ Σινάτρα. Πολλές φορές έχω πει ότι θα ήθελα να είμαι στη Νέα Υόρκη ακούγοντάς το στο repeat συνεχώς. Είναι ένα πραγματικά πολύ
1: εμβληματικό,
2: όμορφο, εμβληματικό ακριβώς για την Αμερικανική Μεγαλούπολη, όπου χτυπάει βέβαια η καρδιά της ειδησιογραφίας τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις επαφές και ζυμώσεις που έχουμε εκεί, ελπίζοντας να δοθούν κάποιες λύσεις, παιδιά, έτσι. Ναι. Σε αυτό ελπίζουμε, στην ενεργειακή κρίση, στα πολεμικά μέτωπα που έχουμε ανοιχτά, δύο στην περιοχή μας. Οπότε περιμένουμε πολλά, μέχρι στιγμής δεν έχουμε όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα, έτσι.
1: Όχι, και οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ δεν ήταν κάτι καινούριο, ή θα συμβιβαστούμε, θα καταλήξουν συμφωνία ή θα τους αφανίσουμε από προσώπου γης. Πάντως να πω εγώ, παιδιά, ότι ο πρόεδρος Σι φτάνει στη μία τα ξημερώματα, άρα Ελλάδος. Πολύ μεγαλειώδης υποδοχή αναμένονται, κόκκινα χαλιά, αγήματα τα οποία θα αποδώσουν τιμές στον Κινέζο πρόεδρο, γιατί όπως και να το κάνουμε, η συνάντηση είναι η συνάντηση των δύο υπερδυνάμεων.
2: Είναι συνάντηση κορυφής, έτσι, ακριβώς, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω, ντουμ σπύρος πέρο. Δεν έχω
1: όσο αναπνέω, ελπίζω να το μεταφράσουμε.
0: Επειδή μίλησε για ελπίζουμε, είπε για ελπίδα ο Βαγγέλης. Προσωπικά δεν ελπίζω πάρα πολλά πράγματα, αλλά okay, να το δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Σε ό,τι αφορά την συνάντηση, νομίζω ότι ο ΣΥ έχει να πάει στην Αμερική πάνω από 10 χρόνια. Είναι μια σημαντική
1: είχε
0: συνάντηση.
1: Είχε πάει ο Τραμπ στην Κίνα όμως το Μάιο.
0: Είχε πάει το Μάιο ασφαλώς. Ήταν αυτή η συμφωνία που μάλλον αμφισβητείται για τα 200 Boeing. Ήταν αυτή η οικονομική εκεχηρία, η εμπορική.
1: Για τους δασμούς.
0: Για τους δασμούς. Τώρα προφανώς υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός γύρω από την AI. Ποιος θα κυριαρχήσει, και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Διάβαζα και την τοποθέτηση του Δασκαλάκη, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή, ο οποίος έλεγε ότι μας έχει ξεφύγει ούτως ή άλλως η τεχνητή νοημοσύνη, ότι πλέον τα προγράμματα, οι πράκτορες, έτσι τους ονομάζουμε, της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν καταφέρει να συνεννοούνται μεταξύ τους και να παίρνουν εντολές από τον εαυτό τους και όχι από τον άνθρωπο, να έχουν ξεπεράσει τον άνθρωπο επί της ουσίας.
2: Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία τίθενται αυτήν την περίοδο στο

0: 27, επιδιώκουμε τρίτη θητεία όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα, είπε, να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων, να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς, να δουλέψουμε δύο φορές πιο σκληρά για να πείσουμε τους Έλληνες ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Δεν υπάρχει σύγκριση με το που ήταν το 2019 η χώρα, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει, αρκετές ακόμη μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν.
1: Και ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων, επισημένοντας εκ νέου τη δέσμευσή του να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ταυτόχρονα είπε, είναι δελεαστικό όσο προσεγγίζουμε τις εκλογές να πιστέψει κανείς ότι αν δαπανίσεις λίγο παραπάνω μπορείς να γίνεις δημοφιλής. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί για να είμαστε σίγουροι πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει στα έτη των προηγουμένων δεκαετιών. Αυτό δεν θα συμβεί, ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Μια μέρα μετά τις αναφορές εντωμεταξύ και του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ούτε όμως και απειλείται. Η χώρα μας είναι μια ειρηνική χώρα, είπε. Πάντα θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν απειλούμε κανέναν, όμως δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Αυτό να είναι απολύτως σαφές, είπε και καταχειροκροτήθηκε. Ενώ νωρίτερα, μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών.
2: Εγώ θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, να ξεκαβαλικέψουν κάποιοι υπουργοί. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Θα ήθελα έτσι μια ερμηνεία, αν θέλετε μπορούμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και να το δουλέψουμε λίγο στο μυαλό μας και να το συζητήσουμε μετά.

0: 5,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο λίγη ώρα νωρίτερα. Έγινε γνωστό και έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή της Νίκαιας, όπου ένας άνδρας κρατά όμηρο τη γυναίκα του, λέγοντας ότι είναι οπλισμένος. Είχαμε και αποκλεισμό εκεί συνολικά της περιοχής όπου βρίσκεται το διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους και πληροφορίες αναφέρουν ότι κατόπιν πολύ μεγάλης επιχείρησης από τις αστυνομικές δυνάμεις φέρεται να έχει μπει ένα τέλος στο θρίλερ εκεί, με την αστυνομία να μπαίνει στο διαμέρισμα όπου ο άντρας 49 ετών κατά πληροφορίες κρατούσε όμηρο την σύζυγό του. Μένει να το επιβεβαιώσουμε αν είναι όντως έτσι, με δεδομένο ότι είχε σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή, όπως σας μεταδώσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο.
2: Να πω εγώ τώρα ότι στη Νέα Υόρκη υπήρξε κινητοποίηση της αστυνομίας πριν από λίγα λεπτά για ένα ύποπτο δέμα, το οποίο βρέθηκε στην 46η οδό μεταξύ της 2ης και 3ης λεωφόρου, πολύ κοντά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Λόγω της κινητοποίησης έχει επιβληθεί περιορισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα του Μανχάταν. Δεν γνωρίζουμε γιατί πρόκειται, αλλά σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι είναι και κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ όπου γίνεται η Γενική Συνέλευση, έχει μεγάλη σημασία, καθώς επίσης ότι το σημείο βρίσκεται κοντά στη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Το παρακολουθούμε βεβαίως και ό,τι νεότερο έχουμε σας ενημερώνουμε.
0: Και επειδή είπαμε για την υπόθεση της Νίκαιας, που φαίνεται ότι έχει λήξει πλέον ο συναγερμός και η 44χρονη γυναίκα πλέον βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών, έχει απελευθερωθεί από τον άντρα της που την κρατούσε στο διαμέρισμα, θέλω να πάμε στην Πάτρα και στον καλό συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη, γιατί εκεί είχαμε άλλη μία παρολίγων δολοφονία γυναίκας και ο Κώστας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Καλαμάτα.
0: Να διορθώσω. Από την Καλαμάτα, σου ζητώ συγγνώμη, Κώστα μου.
3: Προς Θεού, Πελοπόννησος, εντάξει. Είχαμε λοιπόν ένα πραγματικά ακόμα σοκαριστικό περιστατικό εδώ που έχει συγκλονίσει την πόλη από νωρίς σήμερα το πρωί. Παραλίγο να έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία στην χώρα μας. Άλλωστε είναι ενωπέσιμη με στην πόλη της Καλαμάτας από τον περασμένο Ιούνιο και την τραγική ιστορία της 39χρονης τότε βασιλικής που κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της. Τώρα αυτή τη φορά φαίνεται πως πιο τυχερή στάθηκε μία 25χρονη γυναίκα. Σήμερα το πρωί όλα συνέβησαν στο κέντρο της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί που δεν λειτουργεί πλέον ως σταθμός τρένων, αλλά υπάρχει ως χώρο στάθμευσης. Η 25χρονη γυναίκα στάθμευσε το όχημά της και πήγε πεζή να πάει στο χώρο που εργαζόταν. Ήταν 8 παρά 10. Τότε ένας 38χρονος άνδρας της είχε στήσει καρτέρι και πυροβόλησε σε ευθεία βολή εναντίον της δύο φορές, ευτυχώς, χωρίς να πετύχει τόσο την ίδια όσο και κανέναν άλλον, γιατί μιλάμε για ένα πολυσύχναστο σημείο. Πολλοί κόσμος πήγε περνά από εκείνη την ώρα, μικροί μαθητές που πάνε σε σχολείο, αλλά και κόσμος που σταθμεύει εκεί το όχημά του για να μεταβεί στη δουλειά του στη συνέχεια. Τώρα ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως αποδείχθηκε, είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα, και φαίνεται ότι αυτός η αιτία που προχώρησε σε αυτή την πράξη είναι ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτό το χωρισμό. Στη συνέχεια να σας πω ότι έφυγε με το όχημά του, τράκαρε σε κοντινό σημείο από το σημείο που έχει αυτή την επίθεση. Τότε παράτησε το όχημα που τράκαρε και πεζός κρίθηκε στο πάρκο σιδηροδρόμων, όπου και τον βρήκαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν λίγη ώρα αργότερα μετά από αυτό το περιστατικό. Να σας πω ότι φέρεται ότι ο ίδιος ότι είχε παρακολουθούσε την 25χρονη, μάλιστα βρέθηκαν στο κινητό του και φωτογραφίες που είχε τραβήξει, φαίνονται να παρακολουθούσε χθες το απόγευμα συγκεκριμένα την 25χρονη χωρίς τη θέλησή της, την είχε βγάλει κάποιες φωτογραφίες. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 10 λεπτά πριν προχωρήσει σε αυτή του την ενέργεια, την είχε καλέσει στο κινητό και της είχε πει «Η ζωή σου είναι λίγη». Συνέχεια ο ίδιος είπαμε ότι έκανε αυτή την επίθεση. Τώρα όπως αντιλαμβάνεστε...
0: Η κοπέλα δεν πρόλαβε, καταλαβαίνουμε Κώστα, να ζητήσει βοήθεια από τη στιγμή που δέχονταν απειλές και σοβαρές απειλές.
3: Δεν γνωρίζουμε αν τώρα, να σας πω ότι είναι τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ και οι πρώτες στιγμές, δεν γνωρίζουμε αν το προηγούμενο διάστημα η ίδια είχε αναφέρει κάτι στις αρχές. Αυτό που γνωρίζουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι ο ίδιος δεν είχε ουδέποτε απασχολήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής. Είναι ο νόμος που δεν ήταν παντρεμένοι, μιλάμε για σχέση, έτσι. Απλά ο νόμος το περιγράφει έτσι, ενδοοικογενειακή απειλή. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές ούτε για κάποιο άλλο αδίκημα. Δεν είχε ξαναπασχολήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο τις αρχές. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να δώσει κατάθεση μέχρι τουλάχιστον νωρίς σήμερα το απόγευμα. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Φαίνεται ότι οι αρχές έχουν και βιντεοπτικό υλικό που καταγράφει όλο το σκηνικό, το πώς συνέβη σήμερα το πρωί. Αντιμετωπίζει κατηγορίες επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να σας πω ότι το όπλο ήταν στη νόμιμα στην κατοχή του πατέρα του. Και έχει στηριχθεί και ο πατέρας του γιατί δεν το φύλαγε, ουσιαστικά για πλημελή φύλαξη του όπλου. Ενώ βρέθηκε στο σπίτι ενός θείου του, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα στο σπίτι. Υπέδειξε, φαίνεται, ο ίδιος που βρέθηκε το όπλο στη συνέχεια. Δεν έχει, σας είπα μέχρι νωρίς, δεν έχει ο ίδιος, φαίνεται, να είναι σε θέση να δώσει την δική του ουσιαστικά απολογία μέχρι τουλάχιστον νωρίς το απόγευμα. Αύριο είναι το πιθανότερο να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων νωρίς το πρωί, προκειμένου να δούμε αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες, και το πιθανότερο είναι να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι βαρύτατες οι κατηγορίες. Ανθρωποκτονία, είπαμε, από πρόθεση, παράβαση του νόμου περί όπλων και οπλοχρησίας, παράβαση προσωπικών δεδομένων για τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του, αλλά φυσικά και η ενδοοικογενειακή απειλή, καθότι φαίνεται ότι τόσο απείλησε τηλεφωνικά την πρώην σύντροφό του, καθώς και για την πράξη στην οποία προέβη στη συνέχεια. Είναι ακόμα και ηχητικά, μας στείλανε άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στη δουλειά τους και άκουσαν τις ντουφεκές νωρίς σήμερα το πρωί. Μιλάμε για ένα κεντρικότατο κυριολεκτικά σημείο στην πόλη της Καλαμάτας, δίπλα στην κεντρική πλατεία, και αντιλαμβάνεσαι το σοκ και των μικρών παιδιών που πήγαιναν στο σχολείο, αλλά και όσων ανθρώπων βρίσκονταν εκείνη την ώρα. Τυχερή η γυναίκα, δεν την πέτυχαν τα δύο πυροβολισμοί που είχε εναντίον της. Ο ίδιος πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και έχει να αντιμετωπίσει τον νόμο. Τουλάχιστον το ευτύχημα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν θρηνήσαμε ένα ακόμα θύμα.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: να συνδεθούμε τώρα με το ΕΡΤ News. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι στην Νίκαια για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μεταδίδει.
1: Ήταν το περιστατικό ομηρίας για ενδοοικογενειακή βία, όπως μας μεταδίδει σε αυτή την ώρα. Έχει λήξει η ομηρία αυτή, ναι.
2: Φαίνεται πως υπήρχε ναι μεν ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο, αλλά το κομμάτι της ομηρίας, ναι, εφόσον δεν υπήρχε όπλο, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον ήταν κάθε υπερβολή της κλήσης που έγινε στην αστυνομία από μία φίλη της συζύγου. Θα ελεγχθεί βέβαια ακριβώς τι έγινε από τους αστυνομικούς. Θα ληφθούν καταθέσεις στο βαθμό που μπορούν να ληφθούν καταθέσεις και από τους δύο, γιατί όπως είπα υπάρχει ένα ζήτημα και για τους δύο, και για τον σύζυγο και για την σύζυγό του. Ωστόσο δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
1: Αυτό είναι θετικό και με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
2: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί.
1: Είχε φτάσει.
2: Απλά αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί. Μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την
1: επέμβαση. Συλλέγεις τις πληροφορίες.
2: Κατέστη δυνατό αυτό.
0: Είχαμε συνδεθεί κυρίες και κύριοι με το ΕΡΤ News, με την τηλεόραση του ΕΡΤ News, και ακούγαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο εκεί στην Νίκαια, όπου είχαμε αυτήν την περίπτωση της ομηρίας. Όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο να λέει, ήταν καθυπερβολή της γυναίκας, η οποία βρίσκονταν υπό ομηρία από τον ίδιο της τον σύζυγο, γιατί έκανε κάποιο νόημα, από ότι σύμφωνα με πηγές του αστυνομικού ρεπορτάζ, έκανε κάποιο νόημα ότι κρατά κάτι επικίνδυνο στα χέρια ο άντρας που την έχει εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό και υπήρξε κινητοποίηση, μετέβη εκεί και ο ειδικός διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας. Ευτυχώς πάντως όλα πήγαν καλά και έχει μπει τέλος στον συναγερμό που σήμανε στην περιοχή.
3: Ναι, και να πούμε ότι ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μίλησε στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» με τη Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά, η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα μέχρι τις 9.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη ο άντρας που κρατούσε τη σύντροφό του Όμηρο μέσα στο σπίτι στη Νίκαια. Η αστυνομία απομάκρυνε τη γυναίκα. Διεκδικούμε μία επόμενη εκλογή για να αλλάξουμε την χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι μία ήσυχη, ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε και αυτό είναι απολύτως σαφές, τόνισε. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Μπεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική εκεχηρία στην Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θανάσιμα τραυματίστηκε 52χρονος χειριστής Εξκαφέα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έντιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Χιαφάκας,
1: Βαγγέλης Αρής, σε στηρίζουν στον ήχον ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Της εποχής
2: μας.
0: Πολύ ωραίες και της εποχής.
2: Δηλαδή μας έχει ζυγίσει ο Τσολάκης.
0: Κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση έτσι που μένεται κυρίως με αφορμή τα ενεργειακά και την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης που βιώνει η χώρα μας όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, μην πω ολόκληρος ο πλανήτης.
2: Ο επόμενος τίτλος της εκπομπής μας θα είναι «Η εμείς ικανείς».
0: Α, εσύ ξέρω κατευθείαν που με έχεις πάει. Με έχεις πάει στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, σήμερα το πρωί.
2: Ικανείς.
0: Ναι, αυτή ήταν η τελευταία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε φωτιές και είχαμε άμεση απάντηση και από την κυβερνητική πλευρά αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έβαλε και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ο κύριος Τσίπρας. Να πούμε πως ξεκίνησε όλη η κόντρα καταρχάς.
2: Ξεκίνησε το, ναι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε το βίντεο με τις προτάσεις του κόμματος Ελλάς για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και προκειμένου να βοηθηθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άμεση ήταν η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ειρωνικά, με ειρωνικό ύφος, ότι ναι, όλη η Ευρώπη περίμενε το βίντεο με τις προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στα καύσιμα. Πήρε το λόγο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην τηλεόραση του Sky και απάντησε στον Παύλο Μαρινάκη, είπε ότι δεν περίμεναν όλοι αυτό, αλλά εγώ περιμένω τις προτάσεις αυτές να μου πείτε γιατί δεν τις υιοθετείτε, γιατί δεν κάνετε αυτά τα οποία εκείνος θεωρεί αυτονόητα. Και λίγο μετά έκανε την δήλωση αυτή που είπες, Θάνο, ότι για τα διλήμματα της κάλπης, ότι το δίλημα το πραγματικό είναι ή εμείς ή κανείς.
2: Ναι. Βέβαια, παλαιότερα νομίζω ότι έχει πει και ο Πάριος ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Μετά από σένα ποιος και τα λοιπά.
0: Παίξανε και πολύ στη ΔΕΘ τα τραγούδια, οπότε τώρα σου έχει μείνει, μου φαίνεται.
2: Το θυμήθηκα τώρα που το έλεγες. Κοίταξε να δεις, το ή εμείς ή κανείς έχει λίγο έτσι ένα κάτι, δεν θέλω να το πω έπαρση ή αλαζονία, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι okay, το πάλεψες, το προσπάθησες, η βελόνα είναι κολλημένη, δεν μπορείς εσύ σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Είχες χρόνια αρκετά που δεν υπήρχα εγώ και δεν έκανες τίποτα.
2: Μπορώ εγώ να προχωρήσω. Λοιπόν, το ή εμείς ή κανείς σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αλλά ή θα είμαστε εμείς ή θα είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι είπε ο κύριος Τσίπρας και το συνέχισε επί της ουσίας, είπε μετά ή εμείς ή κανείς ή Μητσοτάκης. Βέβαια το κανείς, ο κανένας, είναι ο ομηρικός Οδυσσέας, έτσι, ο οποίος, αν και κανένας, είναι αυτός που τύφλωσε τον πολύφημο Κύκλοπα.
1: Και είπε κανένας όταν το ρώτησε ο Κύκλοπας ποιο είναι το όνομά του. Και όταν του είπε ο κανένας, λέει καλά, εσένα θα σε φάω τελευταίο.
2: Λοιπόν, ο κανένας είναι επικίνδυνος πολύ, βάσει μυθολογίας. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα, επειδή το είπε και η κυρία Μπακογιάννη, ότι ξεκαβαλίστε κάποιοι.
0: Και ήταν άλλη μια δήλωση.
2: Η κυρία Μπακογιάννη
0: συζητήθηκε πολύ
2: δεν
0: σήμερα.
2: Είναι τυχαία περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Okay. Λοιπόν, φταίει ο Βαγγέλης σε αυτό, δεν φταίω εγώ, λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, είναι πρώην υπουργός εξωτερικών, γνωρίζει την πολιτική όσο κανένας άλλος.
0: Και για τι να είπε το ουσιαστικά, για να το καταστήσουμε σαφές και σε αυτούς που μας ακούνε, που ενδεχομένως δεν παρακολούθησαν τη δήλωσή της σήμερα το πρωί, είπε ότι πολλές φορές η κυβέρνηση αυτή αδικεί τον εαυτό της εξαιτίας κάποιων συμπεριφορών αλαζονικών.
2: Ναι. Κοίταξε, το καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα
0: προσκυνάνε,
2: καβάλα πολεμάνε, καβάλα τρώνε το ψωμί. Νομίζω ότι είναι ένα κλέφτικο τραγούδι για τους κολοκοτρονέους.
1: Καβάλα παίρνει αντίδωρο από του παπά του χέρι.
2: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, δεν είναι φαινόμενο καινούργιο. Υπάρχει και στην πολιτική, υπάρχει και στην δημοσιογραφία, υπάρχει και στον καλλιτεχνικό κόσμο και δυστυχώς ή ευτυχώς η προσγείωση συνήθως είναι ανώμαλη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αλαζόνας, διαρωτάται κανείς πόσο σωστά μπορεί να κάνει την δουλειά του. Αν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί και αν υπάρχουν τέτοιοι στην κυβέρνηση, καλό είναι να ξεπεζέψουν. Γιατί όπως λέει ο σοφός λαός, το πιο ατίθασο άλογο είναι το καλάμι. Και νομίζω ότι δεν βοηθάει κιόλας αυτό. Και στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, το ξαναλέω, υπήρξαν και πολιτικοί που κάθε πρωί κοιτάσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και λένε αυτού σου μάτια μου, έτσι. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι, κυρίως αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να σκύψουν το κεφάλι, αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, να νιώσουν τα προβλήματα και τον πόνο των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης σε καθημερινό επίπεδο, mm-hmm. και να αφήσουν τα καλάμια. Και κάποιοι που βλέπω ότι προσπάθησαν να απαντήσουν στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Υπήρξαν απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
2: Αναρωτιέμαι ως τι ακριβώς
0: η απάντηση
2: απάντησαν.
0: Βασικά δεν απάντησαν στην κυρία Μπακογιάννη, ρωτήθηκαν για τη δήλωση αυτή της κυρίας Μπακογιάννη.
2: Εντάξει.
0: Και είπαν ότι δεν έχουμε δει τέτοιου είδους συμπεριφορές αλαζονικές στο εσωτερικό του κόμματος.
2: Εντάξει, υπήρξε σήμερα υπουργός που είπε σε συνάδελφό μας, λέει, τι είναι αυτό που με ρωτάς, λέει, μήπως έχεις πάρει κάποια ουσία, το είπε αλλιώς, πολύ πιο χοντρά, mm-hmm. πολύ πιο άσχημα, αλλά το είπε, λέει, γιατί το λες αυτό, έχεις πάρει κάποια ουσία, και το λέω πολύ κομψά εγώ, δεν το είπε έτσι ο υπουργός. Έχω την εντύπωση ότι όντως έχει δίκιο η κυρία Μπακογιάννη, ότι όλο αυτό αδικεί μια προσπάθεια που επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση. Και ουσιαστικά να τώρα, ας πούμε, αντί να μιλάμε για κάποια μέτρα σε σχέση με την ενέργεια, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, μιλάμε για αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, αλαζονίας που, okay, είναι διαχρονικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σήμερα που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν πάντως και κάποια στελέχη της κυβέρνησης και της γαλάζιας παράταξης, τα οποία παραδέχονται ότι υφίστανται κάποιες τέτοιες συμπεριφορές και θα πρέπει λιγάκι να ξεπεζέψουν.
2: Το έχει πει και το είπε πριν από την κυρία Μπακογιάννη, το είχε πει και ο κύριος Κερίδης. Πριν, ακριβώς μία μέρα πριν το
0: μέρα πριν.
2: Πει η κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θέλω να πω και να το κλείσω εδώ, ότι η αλαζονία είναι σαν το κακό άρωμα. Το καταλαβαίνουν όλοι εκτός από σένα. Mm. Και όλα αυτά δημιουργούν και μια αποστροφή του πολίτη στην πολιτική. Και θα ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι δυστυχώς ρίχνουν νερό στο μήλο των άκρων. Αυτά.

0: Επιστρέψαμε και πάμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση της Ομογένειας εκεί για τα ελληνοτουρκικά και τις τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Ήταν ηχηρά τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερικανική Μεγαλούπολη. Και Δημήτρη, έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων που είχαμε από ποιον?
1: Από τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τζεβδέτ Γιλμάζ.
0: Της τουρκικής δημοκρατίας,
1: ο οποίος ανακοίνωσε ότι ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Γεωγραφικών Δεδομένων. Προσέξτε τώρα, λέει, καλύπτει και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Κάτι το οποίο ουσιαστικά παραπέμπει στην γαλάζια πατρίδα. Είπε ο κ. Γιλμάζ λοιπόν ότι με το έργο της ίδρυσης του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Γεωγραφικών Δεδομένων του Υπουργείου Άμυνα στοχεύουμε να ενισχύσουμε την υποδομή γεωγραφικών δεδομένων της γαλάζιας πατρίδας μας και να μεταφέρουμε τις δυνατότητες της χώρας μας στα θαλάσσια γεωγραφικά δεδομένα σε ένα προχωρημένο επίπεδο. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ, εσύ Θάνο, πρέπει να το θυμάσαι, το άρθρο του Γιώργου Πρεβελάκη, του καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνη, για τους χάρτες. Προσπαθούν με κάθε τρόπο οι Τούρκοι να εδραιώσουν αυτό το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας και προσπαθούν να το κάνουν και με τους χάρτες, οι οποίοι ως γνωστόν συνιστούν ένα πολύ σημαντικό μέσο για την προβολή.
2: Να προσθέσω κάτι σε αυτά τα πολύ σημαντικά που λες. Mm-hmm. Νομίζω ότι το περάσαμε λίγο έτσι εύκολα αυτό που είπε ο κύριος Φιντάν, ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή. Είναι μια φράση που δεν έχει υποθεί ξανά, νομίζω ότι χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και αντιπροσωπεύει μείζονος σημασίας κλιμάκωση. Δεν έγινε τυχαία και προφανώς δεν έγινε τυχαία γιατί η Άγκυρα βλέπει την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Mm-hmm. Βλέπει, και όχι μόνο.
2: Άφησε με να το πω και θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό, τη συγκεκριμένη φράση. Γιατί βλέπει τον ορκισμένο εχθρό της, το Ισραήλ, να έρχεται στην πόρτα της, στα σύνορά της, στο Αιγαίο και να την περικυκλώνει. Είναι το λεγόμενο σύνδρομο της περικύκλωσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό στους Τούρκους, το φοβούνται πάρα πολύ και διαβάζουν σε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα ότι το Ισραήλ πλέον είναι στην πόρτα της Τουρκίας, είναι στο Αιγαίο και γι' αυτό αισθάνονται αυτή την πίεση από το Ισραήλ στο Αιγαίο.
1: Και έχουν και πολλά προβλήματα οι Τούρκοι, όχι μόνο με την πλευρά του Ισραήλ, έχουν και με τη Συρία, γενικά με τις γειτονικές του χώρες. Η Τουρκία δεν έχει έτσι τις καλύτερες δυνατές σχέσεις και είναι και εξαιρετικά καχύποπτη απέναντι σε
2: αυτές. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες για τους χάρτες και τα πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στην περιοχή de facto, όχι de jure, de facto, στην πράξη. Η Ελλάδα δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ένταση.
0: Και έχω να σας πω ότι είχαμε και ένα πινκ-πονγκ ανακοινώσεων με αφορμή την άλωση της Τριπολιτσάς σήμερα από τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών, το ελληνικό και το τουρκικό. Είχαμε αντίδραση της Αθήνας μετά την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, όπου έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821 έως 1830, και απαντώντας στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η συστηματική αυτή διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή είναι ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ελληνικές διπλωματικές πηγές.
2: Νομίζω ότι το έχουν ξαναπεί οι Τούρκοι.
0: Βεβαίως, αυτό. Κάθε χρόνο νομίζω ότι το θέτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Και προσπαθούν με αυτά τα γεγονότα να προβάλλουν τις δικές τους διεκδικήσεις για το παρόν και για το μέλλον.
0: Δεν μένει τίποτε αναπάντητο πάντως, έτσι.
2: Ναι, και
0: από την Αθήνα.
2: Και σωστά δεν μένει.
0: Ορθώς.
2: Γιατί δεν είμαστε δυο μας. Έχουμε και πολλούς ακροατές και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού. Και ορθώς το Υπουργείο Εξωτερικών και γενικά όλες οι αρχές απαντούν στις αιτιάσεις και στις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Να σας πω τώρα μια τελευταία εξέλιξη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έκανε δηλώσεις ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εσωτερικών, και είπε ότι η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία. Είχαν καλλιεργηθεί κάποιες αμυδρές ελπίδες.
0: Για ενεργειακή παύση εχθροπραξιών ή συνολικά?
1: Για συνολικά. Mm-hmm. Για συνολικά, δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο. Και αυτό έγινε ένα 24ωρο μετά το moratorium στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν χθες τόσο οι πρόεδροι των ΗΠΑ όσο και ο κύριος Ζελένσκι της Ουκρανίας.
0: Και αυτό γιατί προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση προκειμένου ακριβώς να σταματήσουν τα ενεργειακά χτυπήματα μέσα αυτό το κλίμα στην ενεργειακή κρίση που ζούμε.
1: Έτσι. Ναι, και ο κύριος Τραμπ είπε: χτυπάτε τον ντίζελ, όπως θα θυμάσαι.

0: Θέλω να απαντήσω στη Τζέννη που λέει για την δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Να συμφωνήσω σε ένα πράγμα, Τζέννη, ότι πρέπει να γίνει μια σε βάθος, δε προφούντη συζήτηση για την όψη των θεσμών. Δεν υπάρχει όντως φιλελεύθερη δημοκρατία χωρίς επαρκές ποιοτικό επίπεδο για τους θεσμούς. Και πράγματι η δημοκρατικότητα είναι και πρόσληψη και αυτή δεν πρέπει να είναι χαμηλή. Θέλω επίσης να πω, μαζεμένα τα λέω, αλλά περνάω σε ένα άλλο θέμα, για αυτή την κβαντική υποκουλτούρα με τα διάφορα ιατρία εντός εισαγωγικών που προσφέρουν, δεν ξέρω, αιώνια νεότητα.
1: Και που τα βλέπουμε πλέον πιο καθαρά μετά το θάνατο Μαζωνάκη.
0: Ναι, έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να τα δούμε πιο καθαρά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο κινείται σε μια ιδιότυπη, θα έλεγα, υποκουλτούρα που όχι απλώς επιβιώνει αυτή η υποκουλτούρα, αλλά έχει και ουσιαστικές τρομακτικές διασυνδέσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικής, της πολιτικής, της καλλιτεχνικής, της δημοσιογραφικής δραστηριότητας, έτσι, αυτό το στοιχείο της υποκουλτούρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει θεραπεία για αυτή την υπόθεση, γιατί βλέπουμε εδώ θεραπείες χωρίς εγγυήσεις, ανθρώπους που εμφανίζονται ως γιατροί χωρίς πτυχία, μηχανήματα χωρίς να είναι εγκεκριμένα, φιαλίδια που δεν είναι δηλωμένα, που όλα αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία μας, για την ζωή μας. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την υποκουλτούρα και θα πρέπει σε αυτό να συμβάλλουμε όλοι. Διότι η πελατεία αυτών των ανθρώπων κινείται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
2: Κυρίως των εύπορων.
0: Ναι, αλλά είναι και διαταξικό όμως. Έτσι.
2: Διαταξικό είναι, αλλά για να κάνεις τέτοιες θεραπείες πρέπει να έχεις πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Υπάρχουν όμως, Δημήτρη, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που κάνουν αυστηρές οικονομίες για να πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, μια πλαστική, ένα μπότοξ.
1: Το έχουν σαν κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, στο μυαλό τους. Ακριβώς. Και μπορεί να στερηθούν άλλα πράγματα προκειμένου να καταφέρουν να το κάνουν.
0: Τουλάχιστον αυτός που θα κάνει αυτό το μπότοξ να είναι αυτός που πρέπει να το κάνει. Με αυτή την έννοια το λέω. Εγώ δεν αφαιρώ από κανέναν το δικαίωμα να πάει να κάνει μια αισθητική, ας πούμε.
1: Για το ακούσαμε ότι πλέον τα μπότοξ τα κάνουν μέχρι και σε νυχάδικα ή σε γυμναστήρια. Δηλαδή είναι φοβερό. Ας ελπίσουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά που ζούμε και τους ελέγχους που έχουμε και το πλαίσιο που αλλάζει πλέον προς το αυστηρότερο και με ελέγχους, ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα αναφορικά με όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Λοιπόν, το αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα είναι ότι εγώ σιγά σιγά σας αφήνω να συνεχίσετε την πολύ όμορφη εκπομπή.
2: Έτσι, άσπλαχνα.
0: Άσπλαχνα, πώς θέλεις εσύ, δηλαδή, να σου δώσω και ένα φιλί, ευχαρίστως.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν θέλεις.
2: Όχι, θα παρεξηγηθούμε, για λέγε.
0: Είναι κακό ο άντρας να φιλάει έναν άντρα, πιστεύεις?
2: Τώρα αν έχεις γενέθλια, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου.
2: Τώρα χωρίς λόγο, έτσι, ξέρω εγώ, δεν μου κολλάει.
1: Λιούντα αγκαλιάζονται.
0: Ξέρεις, υπάρχει μεγάλη συζήτηση όταν, ας πούμε, βρίσκονται δύο άντρες μετά από πάρα πολύ καιρό, αν πρέπει να φιληθούν ή όχι, ή αν αυτό είναι παρεξηγήσιμο ή όχι.
1: Ή αν πρέπει να κάνουν το χτύπημα το πιο έτσι.
0: Ή σφίγγουν το χέρι, ξέρεις, ο άλλος νομίζει ότι είναι τα νάλια. Για να σου δείξει τον αντρισμό του, δηλαδή αστεία πράγματα. Εγώ δεν έχω θέμα. Αν δω έναν άνθρωπο που έχω να τον δω πολύ καιρό.
2: Καλά, ρε Θάνο, βέβαια.
0: Θα του δώσω ένα φιλί. Δεν περιμένω πότε θα γιορτάσετε.
1: Από αύριο θα τον φιλάμε. Κάθε φορά που θα σκάει στο γραφείο θα τον φιλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δούμε έτσι τι αντιδράσει.
2: Για να δούμε, ναι, όντω. Ωραία ιδέα, Βαγγέλη.
1: Θάνο για φάκα. Καλό βράδυ, Θάνο μας, και
0: σας.
1: Μένουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ μέχρι και τις 10. Προχωράμε όμως τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Είναι ήδη εδώ ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε η επιχείρηση της Ελλάς στη Νίκαια για την υπόθεση ομοιρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα που βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επισήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, και αν Άι είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή της για το τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters σήμερα. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν συζητήθηκαν στις έμεσες συνομιλίες της Ιρανικής Αντιπροσωπείας με τους Αμερικανούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του, είπε ότι οι χθεσινές συνομιλίες με τους Ιρανούς ήταν κυρίως μια ανταλλαγή ιδεών και μηνυμάτων, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και να κρατάμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Θα υπερασπιστώ από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών το Ισραήλ και τους στρατιώτες του, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στο πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν τη Τρίτη οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Δεν θα κάνουμε κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας, είπε ο Λαυρόφ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία, υποστήριξε. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενίων ετήσιων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή στο τέλος της μέρας, Airtunes Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Αλλαγή σκυτάλης στους ήχους.
0: Ελπίδα Παπουτσή στη θέση του Θάνου Τσιμέκα. Η Μαρία Σφυροέρας παραμένει στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές όπως πάντοτε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε και δηλώσεις από τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος αυτό που είπε...
1: Δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
0: Για το Κυπριακό, έτσι, ήρθε να απαντήσει ουσιαστικά σε όσα είπε και ο Τούρκος πρόεδρος χθες, έτσι, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, όπως είπαμε. Χτυπάει εκεί η καρδιά των εξελίξεων. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια δραστική εξέλιξη αναφορικά με τα ζητήματα, με τα πολεμικά μέτωπα. Μας είπες και λίγο νωρίτερα, Δημήτρη, ότι ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών, αυτό το οποίο είπε είναι ότι δεν σκοπεύει η Ρωσία να προχωρήσει σε κατάπαυση
1: του πυρό στην Ουκρανία, έτσι. Ναι. Και βεβαίως ασχολούμαστε πολύ με τη Μέση Ανατολή, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί κατά τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις πάνω από 100.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους άμαχοι. Ο Ζελένσκι ζητάει όπλα και χρήματα, αναμένεται να του δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 110 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα ζήτημα και για την οικονομία της Ευρώπης, η οποία δοκιμάζεται από την ενέργεια. Απ' την άλλη πρέπει να έχει καλυμμένα τα νότα της, τα μεθοριακά εννοώ, απέναντι στον Πούτιν. Και το πράγμα θα πηγαίνει έτσι, δηλαδή θα εξοπλίζουμε, η Δύση θα εξοπλίζει την Ουκρανία στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχουμε σύντομα να περιμένουμε εξελίξεις και στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και όσο και αν προσπαθεί ο Τραμπ να περάσει μια εικόνα ότι είναι πολύ εύκολο και η απόφαση είναι αν θα τους επιτρέψω έτσι να συνεχίσουν με μια συμφωνία ή αν θα τους στείλω κόλαση, αν θα τους αφανίσω, έτσι όπως του αρέσει να λέει.
1: Είναι εγκλωβισμένος όμως.
0: Παρ' όλα αυτά φαίνεται,
1: είναι προφανές ότι είναι εγκλωβισμένος.
0: Φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένος και φαίνεται ότι σίγουρα θα ήθελε πριν τις ενδιάμεσες εκλογές να έχει λήξει αυτή τη σύγκρουση, αυτή τη σύγκρουση που πλήττει και την αμερικανική οικονομία και τον μέσο Αμερικανό πολίτη, με δεδομένη την αύξηση των καυσίμων και εκεί, έτσι, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη αυτή η υπέρμετρη αύξηση που έχουμε στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, γιατί συμπαρασύρονται και αυτά, έρχεται χειμώνας. Και δεν θέλουμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να κυλήσει, για παράδειγμα, ένα δίμηνο ή τρίμηνο κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο, θέρμανση.
1: Και όταν λέμε.
0: Ή να ζεστάνουμε το σπίτι μας με κάποιο άλλο
1: μέσο. Ακριβώς.
0: Φυσικό αέριο ή ρεύμα.
1: Ναι, και οι ενδιάμεσες εκλογές, Βαγγέλη, πλάκα-πλάκα λέμε έρχονται τον Νοέμβριο, είναι σε λιγότερο από 6 εβδομάδες, 3 Νοεμβρίου. Έτσι.
0: Άρα είναι σε 1,5 μήνα. Όμως σε αυτόν τον 1,5 μήνα, Δημήτρη, πού μπορεί να φτάσουν τα καύσιμα που τώρα είναι πάνω από το 2,20 στην Αγγλία.
1: Ναι, και σήμερα στο Βέλγιο έφτασε το 2,60 και κάποιος φίλος, συνάδελφος νομίζω μου έλεγε, ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος μίλησε με φίλο του στις Κυκλάδες και του είπε ότι η αμόλυβδη, η απλή, έτσι, έχει φτάσει 2,60.
0: Εγώ.
1: Α, εσύ μου το πες.
0: Εγώ σου το
1: από από φίλο δικό σου ή από τον Γιώργο, δεν θυμάμαι. Από, ναι, τέλος
0: πάντων. Εγώ πήγα και έβαλα. Βρέθηκα στις Κυκλάδες το Σαββατοκύριακο και έβαλα βενζίνη με 2,38.

0: Δεν νομίζω σε μεγάλο βαθμό.
1: Ούτε εγώ νομίζω.
0: Γιατί, καλά, εσύ μένεις και στη Νέα Σμύρνη, Ευαγγέλη. Πρέπει να πάρεις τρία λεωφορεία για να έρθεις εδώ πέρα.
1: Ναι, δηλαδή... αλλά θα σου πει, γιατί ο Γάλλος, ναι, προφανώς που το κάνει αυτό, δεν θα πήγαινε με, ναι, τα αυτοκίνητα αν αλλά... εξυπηρετούνταν από το μετρό.
0: Η Γαλλία όμως έχει ένα εκπληκτικό δίκτυο μετρό. Γιατί και εμείς έχουμε καλό δίκτυο. Έχουμε. Ναι.
1: Πιο σύγχρονο είναι το δικό μας.
0: Πιο σύγχρονο είναι, αλλά δεν πιάνει όλες τις περιοχές που θα μπορούσε να πιάνει. Ακόμα τουλάχιστον. Επεκτείνεται διαρκώς. Μην ξεχνάμε ότι το μετρό στο Παρίσι ξεκίνησε να κατασκευάζεται το μακρινό 1890. Mm-hmm. Δηλαδή μετράει 130-140 χρόνια ζωής. Βέβαια, είναι δεδαλώδες, έτσι. Δηλαδή για να βρεις ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρεις, πού πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση και τα λοιπά, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Γι' αυτό και υπάρχουν ειδικοί πίνακες όπου λες θες να πας και σου δείχνει ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει όπου και αν ταξιδεύω να μπαίνω στο μετρό της κάθε πόλης προκειμένου να βλέπω και την κατάστασή του, το πώς λειτουργεί και λοιπά.
0: Ναι, γιατί το μετρό είναι,
1: δεν είναι λογική σε όλα τα μετρό ίδια.
0: Όχι.
1: Για το πώς κινούνται ή το πώς σου δείχνουν ότι κινείται.
0: Mm-hmm. Απ' την άλλη βέβαια εμένα μου αρέσει πιο πολύ το λεωφορείο, γιατί βλέπω την ίδια την πόλη, mm-hmm, μέσα από το λεωφορείο. Αλλά αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί στο μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς βλέπεις λίγο και την ανθρωπογεωγραφία, να το πω, της κοινωνίας, πώς είναι οι νέοι, πώς είναι οι εύποροι, πώς είναι, γιατί το μετρό στην Ευρώπη και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το τραμ για παράδειγμα στο Ολλανδία, το οποίο είναι εξαιρετικό, δεν το παίρνουν οι μη έχοντες, το παίρνουν και οι έχοντες.
1: Το παίρνουν άπαντες.
0: Ακριβώς.
1: Μα,
0: ακριβώς.
1: Να σου πω κάτι, και εμένα, αν με βόλευε το μετρό, να πάρω το μετρό από το σπίτι μου και να πάω στη δουλειά μου, θα το έκανα.
0: Και εγώ θα το έκανα. Αλλά από εκεί που μένω, παρότι δεν μένω μακριά, μένω έτσι πίσω από το υγεία, για να έρθω εδώ πέρα πρέπει να πάρω δύο λεωφορεία, mm-hmm, τα οποία θα πρέπει να περιμένω και να έρθουνε. Κατάλαβες, δηλαδή, εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι και να θες, δεν μπορείς πάντοτε να πεις ότι θα το κάνω με τα μέσα,
0: ναι,
1: μεταφοράς.
0: Αν μένεις στο Σύνταγμα, ας πούμε, και θες να πας κάπου αλλού, παίρνεις το μετρό και φτάνεις αμέσως.

0: Είμαστε εδώ, Έρκυνος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, μία από αυτές αφορά στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από το Λευκό Οίκο.
0: Αυτό που λέγαμε ήταν τρία, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα οποία απέκλεισε ουσιαστικά
1: το CNN, το MS και το Πολίτικο. Ακριβώς.
0: Τους πήρε τις ταυτότητες των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ από το Λευκό Οίκο.
1: Ακριβώς. Το CNN, το MS Now και το Πολίτικο. Ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε comeback αυτών των μέσων. Γιατί έχει οριστεί στην Ουάσιγκτον λίαν συντόμως, δεν προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος, αλλά είναι μέσα στις επόμενα 24 ώρα, έκτακτη δικαστική ακρόαση προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων mm-hmm. των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών δημοσιογραφικών δικτύων κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πλήρη αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ έβαλε λίγο νερό στο κρασί του Βαγγέλη και δήλωσε απόψε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους του CNN και του MS Now αλλά και του Πολίτικο να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο μόνο όμως εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει πρόταση. Τα μέσα τώρα ανακοίνωσαν ότι ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας βάσει της πρώτης τροπολογίας και να επερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα μεταδίδει ή θα δημοσιεύει ο τύπος. Και βεβαίως είπε ότι ο κύριος Τραμπ ότι είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Μια δήλωση η οποία δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω και, και άκρος έτσι δημοκρατική.
0: Να πούμε δύο ειδήσεις. Ολοκλήρωσες?
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Απλώς θα έχουμε μια δικαστική εξέλιξη όπου πλέον θα μπορέσουν να πάνε αυτά τα μέσα και να θυμίσουμε, κλείνοντας το θέμα, Βαγγέλη, ότι άλλα τέσσερα πολύ μεγάλα μέσα, το ABC,
0: στήριξαν,
1: το NBC, στήριξαν και αποφάσισαν να μην καλύπτουν τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος όμως έφτιαξε το δικό του κανάλι.
1: Έφτιαξε το δικό του κανάλι.
0: Έφτιαξε το Trump TV.
1: Trump TV, είναι. Και μέσα σε ελάχιστες ώρες, έτσι.
0: Δύο ειδησούλες που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνει ο πλανήτης πλέον με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Η κυβέρνηση λοιπόν Τραμπ ετοιμάζει ένα σχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου τριμήνου σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές ενέργειας. Γιατί επιβαρύνουν οι τιμές αυτές οι αυξημένες τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και μάλιστα το δήλωσαν 5 πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο Πολίτικο. Η απαγόρευση, η νομική διαδικασία της οποίας βρίσκεται ακόμη ή υπό επεξεργασία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις μες στην κυβέρνηση και στην πετρελαϊκή βιομηχανία, όπως είναι λογικό, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος θα αντισταθμιστεί από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων που θα έχουν στο μέλλον και αν τελικά συμβεί θα είναι ο πρώτος περιορισμός στις εξαγωγές ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που η κυβέρνηση Ομπάμα ήρε την απαγόρευση δεκαετιών στις εξαγωγές το 2015. Και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε και την Ιταλία η οποία φέρεται να επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι, το είπε πριν από μία-δύο μέρες η κυρία Μελώνη αυτό.
0: Και η Γερουσία έδωσε οριστικό ναι. Okay, όμως σήμερα στο νομοσχέδιο αυτό.
1: Ωραία.
0: Και για βιώσιμη πυρηνική ενέργεια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η Ιταλία. Και η Γερμανία, παρότι θυμίζω ότι είχαν τον περίφημο Γιώσκα Φίσερ, ο οποίος ήταν πράσινος υπουργός εξωτερικών, και ξαφνικά το τελευταίο διάστημα κινείται όλο και προς το να υιοθετήσει την πυρηνική ενέργεια, γιατί έχει σοβαρούς κινδύνους η πυρηνική ενέργεια, αλλά απ' την άλλη είναι μια αστήρευτη πηγή ενέργειας. Δηλαδή για παράδειγμα το Charles de Gaulle ή το Lincoln που είναι πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα τα οποία έχουν καύσιμο εντός εισαγωγικών για 50 ή 100 χρόνια, δεν χρειάζεται ούτε ανεφοδιασμό ούτε τίποτα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: Πότε φτάνει ο Xi Jinping, ο Κινέζος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Φτάνει, σύμφωνα με τόσα μεταδίδει το Reuters, 22 Greenwich Time, δηλαδή στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Α, με πολλά ταραταντζούμ και κόκκινα χαλιά.
0: Τον περιμένει, με τυμπανοκρουσίες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα είναι ο ίδιος. Το, κατάλαβα καλά, θα τον περιμένει ο ίδιος να τον υποδεχθεί?
1: Έχω
0: πάει το πρωτόκολλο.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι ναι, γιατί ο Xi Jinping είναι ο ηγέτης της Κίνας, δηλαδή δεν είναι ο ηγέτης της Ζιμπάμπουε.
0: Και για ποιον άλλο ηγέτη έχει πάει να τον υποδεχθεί ο Τραμπ?
1: Δεν νομίζω το Μακρόν είχε, ναι, σε μια πρόσφατη επίσκεψη. Νομίζω, δεν κόβω το λαιμό μου, αλλά από ό,τι θυμάμαι, ναι. Και ο Μακρόν από την πλευρά του, βέβαια, του είχε κάνει όλα τα χατήρια του Τραμπ, δείπνο στις Βερσαλίες και τα λοιπά. Αυτά που τον ενθουσιάζουν, ξέρεις. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πει για τις Βερσαλίες.
0: Θυμάμαι τα δύο ζεύγη.
1: Ναι,
0: έτσι, τα δύο πολύ έντονα ζεύγη εκεί στις Βερσαλίες, το φανταστικό αυτό, έτσι, τοπίο.
1: Μαγικό. Και είχε ενθουσιαστεί ο Τραμπ γιατί ήταν όλα χρυσά στις Βερσαλίες. Είχανε και ο Λουδοβίκος, ο 14ος, ας πούμε, είχε μεγάλο πάθος με τα χρυσές πολυθρόνες, χρυσά κρεβάτια, χρυσά όλα. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι, και είναι εντυπωσιακό πραγματικά, για να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική δύναμη είναι η Κίνα. Mm-hmm. Ο Έλον Μάσκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι εξαιρετικά αλαζόνας. Έχει αναμειχθεί στα ευρωπαϊκά, στηρίζοντας ακροδεξιά κόμματα και νεοναζιστικά πολλές φορές.
0: Υπήρξε δεξί χέρι για μία περίοδο του Τραμπ.
1: Μην
0: το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Άλλο αν μετά τα σπάσαν και μετά τα ξαναβρήκαν, υποτίθεται.
0: Τώρα τα έχουν ξαναβρεί.
1: Υποτίθεται, ναι.
0: Αλλά πιο απομακρυσμένα.
1: Ναι,
0: πλέον, έτσι.
1: Όχι τόσο κοντά πλέον.
0: Έχουν, διατηρούν μία απόσταση πια.
1: Γεγονός. Όμως, σε σχόλια που έκανε στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην CCTV, είναι η κινέζικη κρατική τηλεόραση, mm-hmm, δήλωσε ο Μάσκ ότι ο Xi Jinping είναι μεγάλος ηγέτης και ότι επί της προεδρίας του η Κίνα έχει γνωρίσει τεράστια ευημερία, αναφέρομενο στην πρόοδο που διαπιστώνεται από τα νέα κτίρια και τις υποδομές που κατασκευάστηκαν στη χώρα. Εσύ έχεις πάει και στην Κίνα, mm-hmm, και τα έχεις δει από κοντά.
0: Είχε
1: και μου έλεγες ότι είμαστε 20-30 χρόνια πίσω οι υπόλοιποι.
0: Ένα φανταστικό
1: πλανήτης,
0: πολύ εντυπωσιακό κτίριο που είναι σαν ένα κρεμάμενο κουτί η κρατική τηλεόραση εκεί που μόλις ανέφερες. Στο Πεκίνο.
1: Ναι, mm-hmm. Η έδρα της θα είναι εκεί λογικά. Mm-hmm. Και γράφει λοιπόν ο Μάσκ, είπε μάλλον, ότι είναι προφανές απλώς και περπατώντας μόνο στους δρόμους ότι έχει αυξηθεί η ευημερία του μέσου Κινέζου πολίτη. Και ο Μάσκ θα είναι μαζί με άλλους επιχειρηματίες υψηλής τεχνολογίας και άλλων τομέων στο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος προς τιμήν του Xi Jinping αύριο Πέμπτη, με φυσικά οικοδεσπότη τον κύριο Τραμπ. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου είναι προγραμματισμένο να έχουν αύριο τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους φέτος μετά την επίσκεψη στην Κίνα. Αλλά business είναι πάντα κρυμμένος από πίσω, γιατί ο Μάσκ αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής της Tesla, το οποίο βρίσκεται πού? Στη Σαγκάη. Mm. Και χαρακτήρισε την ομάδα απίστευτα ταλαντούχα, εργατική και αξιόπιστη.
0: Και φθηνή, θα πω εγώ.
1: Και φθηνή, θα
0: σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μα αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Κίνας. Έχει πάρα πολύ φθηνά εργατικά. Πάρα πολύ φθηνά εργατικά χέρια.
0: Γιατί έχει άπλετα εργατικά χέρια. Είναι τόσα πολλά που μπορούν να είναι οικονομικά, έτσι. Και το θέμα είναι ότι έτσι όπως κινείται στους ρυθμούς ανάπτυξης η Κίνα, τα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συγκεκριμένα χέρια. Τώρα ο Τραμπ θα πάει να τον υποδεχθεί τον Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριος, ναι, στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή, mm-hmm, θα πάει, mm-hmm, στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το σπάνιο και το περίεργο. Θέλει να δείξει κάτι.
1: Θέλει να δείξει ότι εκτιμά πολύ και σέβεται τον Σι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της άλλης μεγάλης υπερδύναμης. Mm-hmm. Γιατί η υπερδύναμη κατά κύριο λόγο θεωρούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί και αυτή μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλεις, και στον εμπορικό τομέα.
0: Και να δούμε.
1: Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και να δούμε και τι μπορεί να κρύβει αυτή η συνάντηση ή και αυτή η τόσο θερμή προσέγγιση από την πλευρά του Τραμπ. Καταρχάς, λίγη η εμπορική εκεχηρία τώρα τον Νοέμβρη.
1: Ναι,
0: που 10, έχουν
1: 10 Οκτωβρίου, έχεις δίκιο.
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: 10 Νοεμβρίου, συγγνώμη.
0: Και από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να πείσει τον Κινέζο πρόεδρο να ασκήσει πιέσεις στον Ρώσο ομολογό του για την υπόθεση της Ουκρανίας, αλλά και για τα ενεργειακά συνολικότερα, νομίζω.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα κάνει με τους δασμούς ο Τραμπ, γιατί έχει επιβάλει δασμούς ολόκληρο τον πλανήτη, τους κατέβασε το 10%, αλλά υπάρχει το ζήτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η Κίνα έχει σαρώσει κυριολεκτικά όλη την Ευρώπη.
0: Και την Αμερική.
1: Και την Αμερική, αλλά ότι... ειδικά στην Ευρώπη, επειδή τα ξέρεις και εσύ τα των αυτοκινήτων, έβλεπα ότι ένα πολύ καλό SUV κινέζικο, το οποίο μπορεί να βγάζει 500 άλογα, να έχει 600 χιλιόμετρα αυτονομία κτλ., έχει περίπου τα μισά από ένα premium γερμανικό. Αυτό καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό άλλωστε και στη χώρα μας, αν κάνει κανείς μια βόλτα στους δρόμους,
0: είναι δεκάδες καταρχάς οι αντιπροσωπείες οι κινέζικες που πλέον βρίσκονται στη χώρα μας και πολλούν αυτοκίνητα, αλλά τα βλέπεις πλέον και έξω, βλέπεις πάρα πολλά κινέζικα οχήματα, με δεδομένο ότι κάποτε λέγαμε πόπο κινέζικο και πήγαινε το μυαλό μας κατευθείαν στη χαμηλή ποιότητα κατασκευής. Πλέον το ξεχνάμε αυτό. Έχουν ξεφύγει σε επίπεδο ποιότητας κατασκευής. Είναι όλα premium τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν και τεχνολογικά είναι ήδη εφάμιλα με τα ευρωπαϊκά. Μη σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις
1: ίσως και ένα κλικ παραπάνω και ένα, δεν έχει άδικο
0: και ένα βήμα παραπέρα.
1: Και επίσης να πούμε ότι οι Κινέζοι είναι αυτή τη στιγμή οι απόλυτοι, οι παντοκράτορες θα μπορούσα να πω στον τομέα του λιθίου και των μπαταριών λιθίου, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ελέγχουν και αυτό θα είναι ένα ζήτημα, οι μπαταρίες, Δημήτρη,
1: θα που θα μας απασχολήσει αυτό, πολύ. Θα συζητηθεί και αυτό στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Τσούκαλο για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται με τις μπαταρίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογένεια στη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές, τόνισε. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Μητροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος για τα κτίρια της Κυψέλης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8, και βλέπω μπροστά μου τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Κύπριου Προέδρου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου βέβαια του ΟΗΕ για μια διζωνική κοινοτική ομοσπονδία, ανέδειξε κατά την ομιλία του. Αναφέρθηκε στην πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Απάντησε στο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν για όσα είπε χθες. Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο στο νησί. Ανέφερε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 και ότι χρειάζεται πολιτική θέληση από όλα τα μέρη για να επιστρέψουν σε ουσιώδεις διαπραγματεύσεις και να εμπλακούν σοβαρά για να φτάσουμε, όπως είπε, σε μια διευθέτηση με σκοπό την επανένωση. Αναφέρθηκε και στα Βαρόσια εντωμεταξύ και στις παραβιάσεις
1: που έχουμε εκεί,
0: έτσι. Είναι πραγματικά πολύ φάντασμα και είναι, σε πιάνει το στομάχι σου όταν βλέπεις πλάνα από την περιοχή.
1: Γιατί είναι μια πολύ όμορφη τουριστική περιοχή πάνω στη θάλασσα και βλέπεις ερυπωμένα κτίρια τα οποία έχουν φθορές από τον χρόνο και το αλάτι.
0: Ξέρεις λίγο τι μου θυμίζει, την περιοχή του Τσερνόμπιλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπως
1: και τη Φουκουσίμα.
0: Στο Τσερνόμπιλ, όπως είναι εγκαταλελειμμένο το μέρος που πλέον. Πριν τον Ουκρανικό πόλεμο ήθελα πάρα πολύ να το επισκεφθώ, γιατί ήταν επισκέψιμο.
1: Πήγαινες
0: με group κανονικά.
1: Ναι.
0: Φορούσες και έναν αισθητήρα, αυτό που αναγνωρίζει.
1: Μετρητή Γκάιγερ.
0: Ακριβώς, για την ραδιενέργεια και μετρά συνολικά τι λαμβάνει το σώμα σου. Και όταν πλησιάσεις σε σημεία, σου λένε να μην ξεφύγεις, σου έλεγαν. Να μην ξεφύγεις από το συγκεκριμένο διάδρομο. Αυτό το μονοπάτι θα ακολουθήσεις. Και έτσι πήγαιναν όλοι στο group. Και γιατί αν ξέφευγες, τα ποσοστά ραδιενέργειας μπορεί να ήταν πολύ υψηλότερα που θα λάμβανε το σώμα σου. Πριν τον Ουκρανικό πόλεμο ήθελα πάρα πολύ να πάω εκεί. Όταν βλέπω λοιπόν τα Βαρόσια, θυμάμαι αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια που βλέπουμε στο Τσερνόμπιλ, που τα εγκατέλειψαν ξαφνικά εν μια νυχτή με την έκρηξη στον αντιδραστήρα εκεί. Και έτσι μου θυμίζει και η περιοχή αυτή στο νησί της Κύπρου.
1: Οι πόλεις φαντάσματα είναι εξαιρετικά θέματα για να κάνεις φωτορεπορτάζ κατά κύριο λόγο σε περιοδικό. Και μου είχε τύχει μια φορά αυτό, δηλαδή όταν γύριζα από το Στρασβούργο, πήγα να ανακαλύψω τη Σύνοδο, έπαιρνα το βραδινό τρένο, στο οποίο ήμουν άλλο μόναχος, ψυχή δεν περνούσε, και περνούσαν λοιπόν από εκεί που ήταν στο Βέλγιο τα παλιά ορυχεία, όπου δούλευαν πάρα πολλοί Έλληνες ανθρακορύχοι εκεί πέρα. Και κάποια στιγμή πήγα και το έκανα ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ για την ακρίβεια, για ένα περιοδικό, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Έμπαινες μέσα στα γραφεία, ας πούμε, των ορυχείων και υπήρχαν ακόμα τα ονόματα των ανθρακορύχων, τι βάρδιες ήταν, όλα μέσα στη σκόνη. Ήταν ένα ξεχασμένο πράγμα, δηλαδή τουλάχιστον εντυπωσιακό, φωτογραφικά τουλάχιστον. Και σαν αίσθηση βέβαια, σκεφτόσουν ότι κάποτε αυτό έσφιζε από ζωή και ότι τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και στη Φουκουσίμα βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ακόμα.
0: Στη Φουκουσίμα υπάρχει εγκαταλειμμένη περιοχή.
1: Υπάρχουν εγκαταλειμμένες περιοχές, γιατί ζούσαν άνθρωποι εκεί και η περιοχή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη από τις αρμόδιες αρχές, είναι σε μια περίμετρο 80 χιλιόμετρων από το εργοστάσιο.
0: Απλώς δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια για να είναι στην κατάσταση του Τσερνόμπιλ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, διαβάζω τις σημειώσεις από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι η άποψη του Προέδρου Τραμπ ότι ο ατέλειωτος πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει είναι σωστή. Δεν γνωρίζω ούτε έναν παγκόσμιο ηγέτη που θα έλεγε το αντίθετο. Δεν γνωρίζω κανέναν που να είναι ανοιχτά υπέρ αυτού του πολέμου, εκτός από έναν άνθρωπο.
1: Όλοι ξέρουμε ποιον εννοεί.
0: Για τον Ρώσο Πρόεδρο. Όσο περισσότερη ελευθερία έχει ο Πούτιν να δρά, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει ο ασθενής μηδέν, όπως τον χαρακτήρισε, να σταματήσει να έχει τον χώρο να δρά και να εξαπλώνεται αυτό το συνολικά κακό. Έτσι.
1: Εντάξει, η Ρωσία όμως είναι μια πολύ μεγάλη πολεμική μηχανή και επίσης είναι και πυρηνική δύναμη, ας μην ξεχνάμε, έτσι. Άρα είναι πολύ δύσκολο για τον Ζελένσκι να καταγάγει μια νίκη επί της Ρωσίας. Όπως αρκετά δύσκολο έχει αποδειχθεί ότι ήταν και το ζήτημα της Ουκρανίας για τον Πούτιν. Έχουμε πάνω από 4,5 χρόνια πολέμου. Παρά τις πολύ σκληρές επιθέσεις, νομίζω θα θυμάσαι τότε, Βαγγέλη, στην αρχή του πολέμου, που όλοι λέγανε θα μπει μέσα ο Πούτιν σε 5 μέρες.
0: Στην
1: θα
0: αρχή του στο πολέμου, Κίεβο. Θυμάμαι, ήμουνα σε τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων και αυτό μόλις λαμβάναμε τα πρώτα πλάνα με τα ρωσικά ελικόπτερα μέσα στο Κίεβο, είπαμε τελείωσε, τους τελείωσε τώρα ο Πούτιν. Μετά όμως καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι δεν υπολόγισαν οι Ρώσοι? Δεν υπολόγισαν τα drones, τα οποία έχουν, όπως το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας, έχουν αλλάξει πραγματικά τον τρόπο όπου γίνεται
0: ήταν
1: ο πόλεμος.
0: Ήταν τότε που έγινε αυτή η στροφή, Δημήτρη, και μάθαμε τα drones και
1: δηλαδή
0: γιατί μπήκαν στο πεδίο πλέον τόσο ενεργά.
1: Βέβαια, γιατί η Ουκρανία έχει μεγάλα εργοστάσια παραγωγής drones. Κατά τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις, η Ουκρανία αυτή έχουν τη στιγμή 200-300.000 drones. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν κάνουν πρόσφατα που χτυπήσαν πριν από 3 μέρες κεντρικό δηληστήριο στη Μόσχα, η οποία Μόσχα από την Ουκρανία απέχει 1.000-1.200 χιλιόμετρα, είναι τρομακτική απόσταση. Την άλλη φορά είχαν μπει με φορτηγά και φτάσαν έξω από τη Μόσχα και εξαπολύσαν τα drones. Τα drones έχουν αλλάξει τη μορφή του πολέμου. Και η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία έχει αυτό το πλεονέκτημα να έχει πάρα πολλά drones, όπως και η Τουρκία, έτσι, η γειτονική μας, τα Bayraktar, τα οποία το εργοστάσιο το έχει ο γαμπρός του Ερντογάν. Λοιπόν,
0: και τα οποία έχουν δουλέψει στην Ουκρανία, νομίζω, έτσι.
1: Βεβαίως και έχουν πάει στην Ουκρανία. Βεβαίως. Είναι αυτό που λέω εγώ, ειδικά για τον πόλεμο, ο φθηνός θάνατος. Βλέπεις ότι ακόμα και ένα πολύ μικρό drone, Βαγγέλη, ένα στα όρια του ερασιτεχνικού, αν του βάλεις από κάτω ένα κομμάτι εκρηκτικής ύλης και έναν πυροκροτητή, μπορείς να πας να το ρίξεις σε αεροδρόμιο, σε αεροσκάφος, ακόμα χειρότερα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απλά όπλα, ταυτόχρονα όμως εξαιρετικά αποτελεσματικά.

0: Έπιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι πάντα.
1: Και
0: Δημήτρης Καναδιώτης.
1: Και ο Βαγγέλης Άρης. Πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Μας μένουν ακόμα 14 λεπτά.
0: Πάμε να δούμε αρχικά μία είδηση που προέρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με την επιστροφή του ενοικίου. Mm. Είναι κάτι το οποίο περιμένουν πάρα πολύ ενοικιαστές. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι το τέλος του μήνα, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να λάβουν την επιστροφή που ανέρχεται σε ένα ενοίκιο, να θυμίσουμε, έτσι. Mm. Πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Είναι σημαντικό αυτό. Η συνολική ετήσια ενίσχυση για τις κατηγορίες αυτές φτάνει τα 1.600 ευρώ. 30 Σεπτεμβρίου είπαμε οι τροποποιητικές. Έως η τρίτη ημερομηνία είναι το τέλος Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Μιλούμε για ένα ενοίκιο, έτσι, το μηνιαίο με μίσθωμα ουσιαστικά.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους υγειονομικούς. Ξέρεις, είναι πόσοι γιατροί πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις Κυκλάδες και δεν υπάρχει ένα σπίτι να μείνουν.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό και είναι διπλάσιο, ενώ κανονικά υπάρχει ανώτατο όριο
1: έδρας, βέβαια,
0: 800 ευρώ για όλους τους υπολείπους, για τις δύο αυτές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα που είπες, Δημήτρη. Ναι. Πάνε, διορίζεται ο άνθρωπος της, είχα μια ξαδέρφη,
1: σε σχολείο, ας πούμε,
0: εκπαιδευτικό, διορίστηκε, ναι, στη Μύκονο. Και πήγε στη Μύκονο και έπρεπε να βρει σπίτι.
1: Καλά.
0: Αναγκαστικά.
1: Καλό κουράγιο.
0: Έμενε με μια συνάδελφό της για ένα χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Και ήξερε ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης. Γιατί από ένα σημείο και μετά της είπαν ότι από το Πάσχα και μετά θα πρέπει να το νοικιάσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί θα το νοικιάσουμε.
1: Το ίδιο πρόβλημα που λες αντιμετωπίζουν και πάρα πολλοί φοιτητές, οι οποίοι πηγαίνουν σε μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις, όπως είναι τα Γιάννενα, η Πάτρα κτλ. Και εκεί πέρα μπορεί να μένει να βρεις ένα σπίτι για το παιδί σου, αλλά θα σου πει πολλές φορές
0: το ιδιοκτήτης,
1: το καλοκαίρι, φίλε, Airbnb, δεν με νιάζει, να φύγεις και να ξανάρθεις το Σεπτέμβριο.
0: Για κάποιους είναι καλό, για κάποιους όμως έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Και αυτό που μου έλεγαν κάποιοι γονείς είναι ότι εμένα με βολεύει το καλοκαίρι που το παιδί ούτως ή άλλως έρχεται στο σπίτι στην Αθήνα, να μην πληρώνω αυτά τα 2-3 νίκια, να τα γλιτώνω. Είναι σημαντικό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από την άλλη όμως, είναι εξεταστικές και διαταράσσεται και όλη η λειτουργία. Γιατί αν έχεις τα πράγματά σου, πρέπει να τα πάρεις πίσω.
1: Δηλαδή, να κάνεις μετακόμιση.
0: Πρέπει να επιστρέψεις. Συνήθως αυτά τα σπίτια είναι επιπλωμένα και δεν θα πας ψυγεία, κρεβάτια
1: κλπ.
0: Αλλά το γραφείο σου, την τηλεόρασή σου κλπ. Έτσι κάποια άλλα πράγματα
1: προσωπικά
0: θα πρέπει να τα μεταφέρεις στο σπίτι σου και άντε ξανάμανα την άλλη χρονιά. Έτσι, αλλά τι να κάνεις, δεν έχεις και πολλές επιλογές.
1: Ναι, πάντως είναι, επειδή το έχω ζήσει εγώ με το γιο μου που είναι στα Γιάννενα τώρα τελειόφυτος, πρέπει να σου πω ότι όταν ψάχναμε να βρούμε σπίτι, γιατί ξέρεις, μόλις βγουν τα αποτελέσματα, φεύγεις πύραυλος, καρφί που λέμε,
0: κατευθείαν να προλάβεις
1: τις καλές, εντός πολλών εισαγωγικών, ευκαιρίες. Διότι αν φτάσεις αργά, θα έχουν πιάσει όλα τα φθηνά και τα καλά και θα έχουν μείνει τα ακριβά και τα όχι τόσο καλά καταλήματα. Είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτό με τους φοιτητές, όντως.
0: Τώρα, η επόμενη είδηση δεν έχει να κάνει με το οικονομικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με το αθλητικό και έχει να κάνει με τον Ζερμέν Χακίμι της Paris Saint-Germain, τον διεθνή μαροκινό παίκτη, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό. Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το ακυρωτικό δικαστήριο, επιβεβαίωσε ότι θα δικαστεί για βιασμό στα μέσα Ιουνίου κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Το εφετείο των Βερσαλιών επικύρωσε την αρχική απόφαση του Φεβρουαρίου ότι ο διεθνής μαροκινός και αμυντικός της Παρί θα δικαζόταν για τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας το 2023, μια κατηγορία που ο ίδιος εξ αρχής αρνούσε και άσκησε έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο λίγο μετά την απόφαση αυτή. Παρόλα αυτά αποφασίστηκε ότι τελικώς παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό. Και
1: Δούμε αν θα πάει μέσα τελικά,
0: να δούμε,
1: βέβαια.
0: Να δούμε. Και τώρα θα μείνουμε, να μείνουμε στον αθλητισμό λίγο, ναι, για να δούμε αυτήν την
1: αυτό,
0: είδηση.
1: Αυτό πραγματικά, να είσαι γυναίκα στο Αφγανιστάν, είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να ζήσει μια
0: εντυπωσιακό είναι αυτό.
1: Γυναίκα. Ναι, πρόκειται για την Φαρίμπα Χασίμη, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον αγώνα δρόμου ποδηλασίας γυναικών στους ασιατικούς αγώνες. Μετέχουν όλες οι χώρες από την Ασία. Αυτό που ήταν σχεδόν αδύνατον για τη συγκεκριμένη Αφγανή ποδηλάτρια ήταν να προπονείται στη χώρα της.
0: Δεν μπορούσε. Απαγορεύονταν.
1: Απαγορεύεται. Mm-hmm. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα εκεί παρά μόνο να βγαίνει από το σπίτι, συνοδευόμενη από άντρα, να φοράει μπουρκα, νικάπ και όλα αυτά τα ωραία αξεσουάρ. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα? Δυνόταν ως άνδρας για να μπορεί να βγαίνει με το ποδήλατο και να προπονείται. Έκρυβε το πρόσωπό της ώστε να μην την αναγνωρίζουν, για να μην καταλάβουν προφανώς, επειδή θα είχε τριχοφυΐ ας πούμε, ότι είναι γυναίκα, ενώ όταν κάποιες φορές την αναγνώριζαν άνδρες από την γειτονιά της, την περιοχή της, τις πετούσαν πέτρες. Έτσι, δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
0: Την πετροβολούσαν επειδή έκανε προπόνηση.
1: Επειδή έκανε προπόνηση στο ποδήλατο.
0: Αθλήτρια, έτσι.
1: Ναι. Επειδή ήταν γυναίκα βασικά.
0: Έκανε προπόνηση με το ποδήλατό της. Επειδή
1: δεν
0: ήταν γυναίκα.
1: Είναι αυτό με το Αφγανιστάν, επειδή το έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Είναι τέτοια η αδικία που υπόκεινται οι γυναίκες. Δηλαδή δεν μπορούν καν να πάνε στο σχολείο. Μέχρι πριν ένα χρόνο επιτρεπόταν να πάνε σχολείο. Φυσικά μην φανταστείς ότι ήταν μεικτό το σχολείο. Mm-hmm. Αλλού mm-hmm. τα αγόρια, αλλού τα κορίτσια. Αλλά βλέπεις ότι αυτές οι γυναίκες προσπαθούν με κάθε τρόπο να εγκαταλείψουν αυτή τη χώρα. Γιατί οι Ταλιμπάν είναι η πιο σκληρή μορφή της εφαρμογής της αρίας, του Ισλαμικού νόμου. Δηλαδή, κλέβεις κάτι, σου κόβουν το χέρι. Mm-hmm. Απλά πράγματα λέω τώρα, για να καταλάβουμε το πόσο πολύ...
0: Είσαι γυναίκα, είσαι καταδικασμένη.
1: Είσαι γυναίκα, είσαι καταδικασμένη.
0: Να είσαι στο σπίτι ως σύζυγος, μητέρα, κόρη και τα σχετικά.
1: Ναι, όλα αυτά.

0: Καταρχάς να πούμε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την είδηση που σας μεταφέραμε νωρίτερα, που μετέφερε το Πολίτικο με βάση 5 πηγές μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ η Αμερική. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας λοιπόν, ο Chris Wright, δήλωσε ότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε τελικά να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, γι' αυτό και διέψευσε στην ουσία το Πολίτικο και το προηγούμενο δημοσίευμα που σας παρουσιάσαμε.
1: Ναι, γιατί αν θυμάσαι και χτες και προχτές το έλεγε ο Τραμπ, έλεγε ότι ντίζελ, σταματήστε σε κατέρωθεν και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, μην βομβαρδίζετε τα διελιστήρια. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε πριν για την Αφγανή Βαγγέλη που αναγκάστηκε να προπονείται ντυμένη άνδρας, ποδηλάτρια, η οποία κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στους ασιατικούς αγώνες. Και αν είναι δραματική η κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν, δεν είναι και καλύτερη στο Ιράν. Υπάρχει μία ακόμη, η χιλιοστή, η πολλοστή θα πω, 23χρονη Ιρανή που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή της στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιράν.
0: Θάνατος πριν... είναι η συμμετοχή σε διαδήλωση.
1: Βεβαίως,
0: αντικυβερνητική.
1: Ναι, γιατί...
0: Η τιμωρία είναι θάνατος.
1: Η τιμωρία εκτέλεση. Είναι θάνατος για τη συγκεκριμένη, η οποία δικάστηκε κιόλας, αφού παρέμεινε για 8 μήνες στις διαβόητες φυλακές Βακιλαμπάντ του Μασάντ. Εκεί, ξέρεις, η αστυνομία ηθών και φρουρή της Επανάστασης τις βασανίζουν ανηλαιώς τις γυναίκες. Και μάλιστα, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights Monitor, η νεαρή Ιρανή καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν, πρόσεξε, μεταξύ άλλων, την προσβολή του ανώτατου ηγέτη, του Μοτσντάμπα Χαμενέη, που δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος, και τη σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Δηλαδή, τι έκανε αυτή η 23χρονη, κινδύνευαν οι φρουροί της Επανάστασης ή οι ένοπλοι Ιρανοί από μία 23χρονη? Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία.
0: Πιθανόν ότι μπορεί να χάσει τη ζωή της η γυναίκα.
1: Πολύ πιθανό. Το πιθανότερο, Βαγγέλη.
0: Και η ίδια τι είναι, ποια ήταν η ατάκα την οποία είπε και διαβάζαμε στο.
1: Ναι, δεν ζητώ να γίνω ηρωίδα. Γίνεται η φωνή μου. Προσπαθήστε δηλαδή να πείτε.
0: Να γίνεται η φωνή μου, να πείτε την ιστορία μου.
1: Την ιστορία
0: έτσι,
1: μου στον
0: αυτό
1: κόσμο.
0: Που μου συμβαίνει.
1: Γιατί και άλλες γυναίκες θα καταλήξουν έτσι. Είμαι ένα αθώο κορίτσι, είπε. Ένας άνθρωπος με τόσες πολλές ελπίδες. Έχω γονείς που με περιμένουν. Μια οικογένεια που ξυπνά κάθε πρωί φοβούμενη την απώλειά μου. Και δεν θέλω, λέει, το τελευταίο μου ίχνος να είναι μερικές γραμμές σε ένα φάκελο. Και αυτό γίνεται μετά την δολοφονία, εκτέλεση δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί για σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Να κλείσουμε με λίγη γλαμουριά.
0: Λίγη λάμψη.
1: Λίγη λάμψη, ναι.
0: Έτσι, γιατί, αν και έχει να κάνει με τη Νέα Υόρκη και με τη Γενική Συνέλευση του ΙΕΜ,
1: με αφορμή. Στο περιθώριο γίνονται πολλά. Εκεί λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, παρασημοφόρησε δύο κολοσσούς του Αμερικανικού κινηματογράφου, Μάρτιν Κορτσέζε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για την αφοσίωσή του στον κινηματογράφο και τη διαφύλαξή του. Και τους επέδωσε το παράσημο του μεγάλου αξιωματικού του εθνικού τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής.
0: Εγώ τώρα ξέρεις, θυμάμαι ότι ο Ντε Νίρο πολλές φορές βάλει κατά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια,
0: μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Πολύ, πάρα πολύ καλλιτέχνες. Και ο Σπρίγκστιν.
0: Κάνω ένα συσχετισμό εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: ο Γάλλος πρόεδρος μέσα στην έδρα του Τραμπ πήγε να παρασημοφορήσει έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ τακτικά μιλά με τα χειρότερα λόγια για εκείνον.
1: Ναι, και παρόν ήταν και ο Λεωνάρδο Ντικάπριο, ο οποίος και αυτός έχει επικρίνει τον Τραμπ. Γενικά το Χόλιγουντ στην συντριπτική του πλειοψηφία έχει ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική στον Τραμπ. Όμως εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας καληνυχτήσουμε.
0: Πώς πέρασε και σήμερα η ώρα.
1: Πέρασε και σήμερα
0: πάει
1: η ώρα.
0: 10, ναι. Ακολουθεί λοιπόν δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο. Και ακολουθεί μετά
1: η εκπομπή τι μας ξημερώνει με τη Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη και επισήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία των δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Αναφερόμενος στην ομιλία του πρόεδρου της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν χθες. Αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στη παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εν τούτης, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, είπε, μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. «Δεν είμαστε τρομοκράτες. Είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε την Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες και σαριανείς αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παρευρέθηκε στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αύριο καιρός με λίγες νεφώς, βόρεια άνοιμη ως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105 και 8.

σε φθινοπορεινούς ρυθμούς ημέρα και να που φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Γυναικεία υπόθεση και σήμερα η εκπομπή από τις 10 ως τις 12, διότι η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Σφυρόερα και στα μικρόφωνα είναι Φέλη Γερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.

Ναι, Bruce Springsteen σαν σήμερα γεννιέται το 1949, ο αποκαλούμενος το αφεντικό.

τραγουδιστής και συνθέτης και τα τραγούδια του κυμαίνονται από έντονες μπαλάντες ως δυνατά και γρήγορα rock and roll κομμάτια.

Είναι γνωστός για τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του και έχει προσφέρει κοινωνικό έργο στη γενέτειρά του, το New Jersey. Μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 3 χρυσές σφαίρες και ένα βραβείο Oscar. Όσο για τις πωλήσεις, έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα το 2016 ο Μπαράκ Ομπάμα του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

0: Κανονικότατο κρύο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή λέω, μα είναι δυνατόν, τώρα θα φορέσω αυτό μια χαρά.
1: Καλέ,
0: και,
1: ναι.
0: Και κι άλλα.
1: Κι άλλα. Κι άλλα. Και ένα μπουφανάκι απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και και αύριο θα έχει, θα το δούμε. Θα τα συζητήσουμε.
1: Για τον καιρό αύριο.
0: Ναι.
1: Να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Ναι. Δεν θα έχει βροχές όμως.
0: Δεν θα έχει.
1: Όχι. Δεν έχουμε βροχές και αυτό είναι καλό. Μιλάμε
0: αλλά
1: για δόντια.
0: Αλλά αυτός θερμοκρασίας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: να με ρωτήσεις τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία. Ρώτα με ρώτα.
1: Έλα, έλα, έλα. Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες. Λοιπόν, ό,τι έχει... μπορείς.
0: Ναι. Ναι. Κοίτα να δεις. Υπάρχει ένα τρομερό σκάνδαλο, το οποίο είναι έτσι, αυτά τα προσωπικό,
1: με ερωτικές,
0: ερωτικό,
1: ναι,
0: διαφθορό, πολιτικό, κατασκοπικό. Τα έχει όλα.
1: Ναι.
0: Και πρωταγωνίστρια είναι η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του κράτους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το όνομά της είναι Βλόρα Χισένη, η οποία είναι νεοτάτη και ωραιοτάτη.
1: Ωραιοτάτη.
0: Ωραιοτάτη και μοιραία.
1: Είδαμε φωτογραφίες και γλυκός άνθρωπος, από ό,τι είδα από τα μηνύματα.
0: Τι εννοείς, τα ερωτικά της μηνύματα με τον επιχειρηματία.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει, λοιπόν, αυτό ερευνούν τώρα οι εισαγγελικές αρχές. Ποιες ήταν οι σχέσεις της με έναν πάρα πολύ γνωστό επιχειρηματία. Διότι το θέμα είναι τι. Τι του είχε αποκαλύψει, καταλαβες. Δηλαδή εδώ παίζουν, είναι οικονομικό, κατασκοπικό το θέμα.
1: Νομίζω στο το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που συνελήφθη αυτός ο επιχειρηματίας,
0: Έργης Αγκάση.
1: Αγκάση, λοιπόν, από εκεί άρχισαν να παρακολουθούν και τις
0: κινήσεις του και τις επικοινωνίες.
1: Τις κλήσεις, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και έτσι εντόπισαν την σχέση και την επαφή των δύο, τα μηνύματά τους, τις επικοινωνίες τους για τον ίδιο τον Εντυράμα.
1: Το μεταξύ.
0: Τις συναντήσεις τους.
1: Ακριβώς,
0: με τον Εντυράμα. Και με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.
1: Με ο διευθυντή της κρατικής αστυνομίας, με άλλους αξιωματούχους. Τώρα το να είναι επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.
0: Είναι.
1: Εντάξει, έχει τη δυνατότητα με όλους. Με όποιους θέλει να επικοινωνεί.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η υπόθεση έχει αρχίσει και ξεμητίζει έτσι, έχει ψωμί, δεν μπορεί. Είναι μια ολόκληρη έρευνα. Θα δούμε,
1: ναι,
0: τώρα
1: θα δούμε.
0: Τι θα βγάλει, ναι, αυτό. Προς το παρόν κρατήστε αυτό, επικεφαλής, ωραιοτάτη, μοιραιοτάτη, έτσι,
1: μοιραιοτάτη,
0: επικεφαλής, ναι, της υπηρεσίας πληροφοριών του κράτους, άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό από μόνο του είναι πολύ ευαίσθητος,
1: ναι,
0: ο ρόλος αυτός, σε κρυφή σχέση με έναν επιχειρηματία που τα είχε μίτσι-κότσι με όλους τους παράγοντες εκεί. Να σχολιάζουν τους διαφόρους,
1: ναι,
0: μεταξύ των οποίων και τον Εντυράμα.
1: Και τον Εντυράμα, και μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια.
0: Πάρα
1: την...
0: πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά πολύ να σου πω, δημόσιοι διαγωνισμοί, εκχορηγήσεις.
1: Ναι.
0: Στο κάδρο μπαίνουν, έτσι για να καταλάβεις, 59 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε και για διαφθορά.
1: Ναι.
0: Έτσι σου πατάει.
1: Όταν ακούς πολλά και όταν υπάρχουν και άνθρωποι σε κέρδιες θέσεις σαν αυτή, τι, όλα πάνε.
0: Όλα πάνε ρολό. Καλά, πια δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Καλά, όχι
0: τώρα. Να σου πω πάντως ότι μετά από έρευνα, πολύ σωστά είπες, από το καλοκαίρι, οι εισαγγελείς διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν.

0: το ένταλμα σύλληψης, γιατί αυτή συνελήφθη. Και ναι, βρίσκεται τώρα σε καθεστώς, νομίζω ότι είναι σε κατοίκον περιορισμό.
1: Προφανώς υπάρχουν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν που οδήγησαν στη σύλληψη.
0: Στη σύλληψή της, την απομάκρυνση από τη θέση της.
1: Μάλιστα.

0: Έχουμε δύο σώματα, δύο μυαλά, μια ψυχή. Διότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα και μου λέει: κοίτα, κοίτα, και τη λέω.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Αυτό διαβάζω, αγάπη μου, ναι. Και εγώ. Πες, πες, Ιωάννα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε καλά νέα, διότι η Telegraph γράφει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και αυτό γιατί το αγκάθι το βρίσκουν εκεί, στο δανεισμό. Η Βρετανική εφημερίδα λέει ότι Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις διότι δεν καταφέραν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σε ποιον ανήκει η κυριότητα, ποιος έχει την κυριότητα των γλυπτών. Λοιπόν, αυτό.
0: Άρα ξεκινούσαμε από διαφορετικές βάσεις.
1: Είχαμε, όλα αυτά είχαν ξαναγίνει το 2021. Δηλαδή τότε είχαν ξαναρχίσει πάλι οι διαπραγματεύσεις και κάπου το βλέπαμε και λίγο αισιόδοξα. Είχαμε κάποια μηνύματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι πια δεν γίνονται συνομιλίες. Και δεν προβλέπεται από την ελληνική πλευρά μία άμεση επανέναρξη συνομιλιών.
0: Κοίτα να δεις, και αυτό αποτελεί και αυτό μία φάση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, τι εννοώ.
1: Έτσι
0: και
1: γεννώνει.
0: Η παύση των συνομιλιών.
1: Ακριβώς, είναι μέσα στο.
0: Είναι μέρος όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή το πίσω γύρισμα που θα σε πάει, θα παύσουν λίγο οι διπλωματικές συνεργασίες, θα επανέλθεις, θα.
1: Ωραία.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε τόσο σταθεροί.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτά είναι, που λέμε, στο πώς τα λέμε και τι
1: είναι ζητάμε. Είναι σαφής η ελληνική
0: απόλυτα.
1: Θέση.
0: Και έχει επικοινωνήσει με μεγάλη επιτυχία τη θέση της.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Έχει βρει συμμάχους και εκεί που δεν το περίμενα ακόμα.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω
1: ναι.
0: Πού, το βασικό.
1: Ναι, για πες.
0: Βρετανική κοινωνία. Η τελευταία δημοσκόπηση ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική για μας.
1: Ναι.
0: Οι Βρετανοί στη συντριπτική πλειονότητά τους έλεγαν ότι και έχουμε δίκιο και πρέπει η κυβέρνηση της χώρας τους να κάνει τα αιτήματά μας δεκτά.
1: Ακριβώς. Για να δούμε.

0: Θέλω να επιστρέψω σε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν σε έχει κουράσει, γιατί πάμε τώρα, κλείσαμε 2 εβδομάδες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει όμως εξελίξεις οι οποίες είναι σημαντικές, διότι οι αρχές ασχολούνται, Ιωάννα, με τις επικοινωνίες εντός του ιατρίου στην Καρνεάδου και γύρω από αυτό. Και έχουν έρθει στη δημοσιότητα διάφορα μηνύματα ή διάφοροι διάλογοι που είναι πάρα πολύ επιβαρυντικοί για τον κινησμό τους και για τους κατηγορούμενους και για διάφορα άλλα πρόσωπα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και να μην θέλεις να το παρακολουθήσεις, δεν γίνεται. Και είναι αυτό που είχαμε πει, ότι σαν να έσπασε ένα απόστημα. Και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλα από κάτω και άλλοι μπαίνουν στο κάδρο. Και ένα περιβάλλον βλέπεις που το μόνο που έβλεπε τον, ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μας δίνουν, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά, δηλαδή δεν ήταν για την, να είναι καλά ο άλλος, αλλά μην το χάσουμε για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν έβγαινε αυτό.
0: Αυτό, όπως επίσης μια διανόητη.
1: Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι.
0: Τέλος πάντων, αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Και το άλλο είναι η απόλυτη άγνοια. Η αδικαιολόγητη άγνοια. Δηλαδή, βόλτα να έχει περάσει από την ιατρική Αθηνών, βόλτα να έχει περάσει. Η τριτοκουμπάρα σου να έχει τελειώσει η ιατρική και να έχει συζητήσει μαζί τη, μπορεί να ξέρει περισσότερα. Ας πούμε τώρα, όλα αυτά που είχαμε μάθει προηγούμενες μέρες. Τώρα αυτό με την νοσηλεύτρια το διάβασες.
1: Ναι.
0: Η οποία κάτι είδε το τίναγμα του χεριού του Μαζονάκη και λέει: σαν να μου φαίνεται καλά. Αυτή τη απάντησε η γιατρός. Εγώ είμαι γιατρός, δεν ξέρεις εσύ. Και όταν χρειάστηκε και ποια η κατάσταση.
1: Καλά,
0: ήταν,
1: για το πώς λειτουργεί ο
0: δεν το γνώριζε. Και πήρε, έκανε τηλέφωνο σε ανοιχτή κλίση για οδηγίες.
1: Για οδηγίες.
0: Δεν ήξερε να προσφέρει βασικές. Σεμινάρια το μαθαίνεις. Να επαναφέρεις κάποιον, να βοηθείς κάποιον, να σώσεις τη ζωή κάποιου.
1: Εγώ πάλι επιμένω. Είχε πάρει το πτυχίο εδώ από την ιατρική Αθηνών.
0: Θα σου πω ότι ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι είχε.
1: Γιατί πραγματικά για να πάρεις πτυχίο στην ιατρική. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι μια επιστήμη που θέλει πολύ αφοσιωμένος να είσαι εκεί, με πολύ διάβασμα και μεγάλη ευθύνη.
0: Επίσης φαίνεται να δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά συνάδελφοι κάνουν κάθε μέρα ρεπορτάζ και φαίνεται ότι το σενάριο της Μέθης που μας φαινόταν αδιανόητο, με την έννοια ότι δεν υπήρχε αισιολόγος, όχι, φαίνεται να μάλλον να επιβεβαιώνεται.
1: Αυτό θα φανεί στις τοξικολογικές.
0: Θα φανεί, ελπίζουν να φανεί. Και το άλλο, και δεν ξέρω αν θες να το κλείσουμε, ότι φαίνεται και κάτι άλλο που σχεδόν δεν αντέχεται να το συνειδητοποιήσεις. Ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να δεν το, κάπως όλο του το σώμα, το ένστικτο δεν ήθελε. Ναι. Τον πήγαν, τον επηρέασαν, τον έπεισαν, δεν ήθελε, του κάναν μέθη για να μείνει. Όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι δεν ήθελε στην πραγματικότητα, εντάξει, δεν αντέχεται αυτό.
1: Και όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι το μόνο που ήθελε είναι να γίνει καλά. Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Να γίνει καλά. Αυτή ήταν η επιθυμία του.
0: Αλλά ρε παιδί μου, η τρέλα δεν περιορίζεται σε κάποια χώρα. Να, ας πούμε τα νέα που μαθαίνουμε για το γιο του, τη Σίντι Κρόφορτ, που έφυγε και αυτό σε ηλικία 27 ετών. Αποκαλύπτεται ότι ενώ ήταν πάρα πολύ γνωστά τα προβλήματα του εθισμού του, να θυμίσω σε όσους μας ακούνε και δεν το κάπως τους ξέφυγε, ότι έφυγε σε ηλικία 27 ετών πριν από λίγες μέρες ο γιος Σίντι Κρόφορτ, ο οποίος είχε πολλά και χρόνια προβλήματα εθισμού. Και άφησε την τελευταία του πνοή σε κλινική απεξάρτηση του Λος Άντζελες. Λοιπόν, τι μαθαίνουμε τώρα? Ότι υπήρξε γιατρός, ο οποίος του συνταγογραφούσε και τα μείνει, παρότι ήξερε ότι το παιδί αυτό είχε προβλήματα εξάρτησης.
1: Με το Μάστου, δεν είναι κάτι.
0: Ολόιδιο. Άρα, γιατί στο λέω, Κομπογιαννίτης εδώ, Κομπογιαννίτης εκεί.
1: Ναι.
0: Ασυνείδητη εδώ, ασυνείδητη εκεί. Δηλαδή,
1: δεν έχει να κάνει.

0: ναι.
1: Μα δεν καταλαβαίνω.
0: Πώς
1: κάθε
0: περνά...
1: φορά που λέμε το πρώτο καλησπέρα, το πρώτο γεια σας,
0: για
1: πέντε πραγματάκια.
0: Πάμε στο... 10 και 28 τώρα.
1: Άρα τίτλος ειδήσεων.
0: Τίτλος ειδήσεων και μετά πάλι μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκδικούμε μία τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική και χειρία στη Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζούμε σε μια εποχή πολεμικής προετοιμασίας, στα πρόθυρα ενός υπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος το 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος για τα κτίρια της Κυψέλης. Εταιρεία κοινή τον έκανε έξωση σε 87χρονη στην Ισπανία, αφού της αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Γενικά έθριος καιρός, αύριο τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Ιωάννα, επιστρέψαμε και η ώρα είναι 10 και 38 και ακούτε News Radio 105,8.
1: Και είμαστε τα κορίτσια, η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο.
0: Και την ευχαριστούμε.
1: Η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα, Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και έχουμε και καλεσμένη στη τηλεφωνική γραμμή. Ιωάννα Κωνσταρέλα.
0: Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ευχαριστούμε πολύ και χαίρομαι που την ακούω ξανά.
1: Έχετε ξαναμιλήσει, γνωρίζεστε.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Λοιπόν, και το θέμα είναι ο ρόλος των social media στην προεκλογική περίοδο και δεν μιλάμε για εδώ. Μιλάμε ξεκινώντας από τη Βραζιλία.
0: Τι κάνετε, κυρία Κωνσταρέλα?
1: Γεια σας. Χαίρετε, κυρία Κωνσταρέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ξεκινάμε από τη Βραζιλία για να έρθουμε στην Ελλάδα.
0: Κάπως έτσι, το πάμε, ναι. Κάνουμε λίγο ένα κύκλο.
1: Γιατί είναι και πιο κοντινές τώρα οι εκλογές.
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν και το σκεφτόμουν με το που συζητούσαμε με την Μαρία Σφυρόερα για το θέμα αυτό. Ότι ένα κομβικό σημείο στη συζήτηση αυτή, πολιτική, social media, προώθηση και τα λοιπά, επικοινωνία, είναι 2008, Ηνωμένες Πολιτείες και Ομπάμα. Ναι. Δηλαδή εκεί έγινε μεγάλη αλλαγή στη χρήση των social media και γενικά της προεκλογικής περίοδου, επικοινωνίας.
2: Έτσι ακριβώς. Εκεί ήταν το σημείο καμπής, είναι και η εποχή που ξεκινάνε τόσο δυναμικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά σήμερα θα λέγαμε ότι TikTok, Instagram, YouTube και άλλες πλατφόρμες έχουν εξελιχθεί σε βασικά εργαλεία των προεκλογικών εκστρατιών. Τα τελευταία χρόνια οι spin doctors, τα καθημάστε τις επικοινωνιολόγοι, κάνουν αυτό το spin, τη στροφή δηλαδή στην επικοινωνία χωρίς μεσάζοντες. Οπότε επικρατούν τα reels, τα σύντομα βίντεο με backstage ή ανθρώπινες στιγμές των υποψηφίων με στόχο κατά κύριο λόγο τα νεανικά ακροατήρια, τα οποία θα λέγαμε ότι βρίσκονται αρκετά μακριά από τους έως τώρα συνηθισμένους τρόπους και τα μέσα της κοινωνίας. Οπότε πια το κρίσιμο κοινό, αυτό που κάποτε για τον πολιτικό ηγέτη, για το πολιτικό προσωπικό ήταν το κοινοβούλιο, εκεί εξέθεταν εαυτούς οι πολιτικοί ηγέτες, σήμερα γίνονται, δεν είναι πια τα media, αλλά είναι τα κοινωνικά μέσα. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Και μιλάμε και πιο συγκεκριμένα, Instagram, TikTok, δηλαδή έχουν μέσα τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι.
2: Mm-hmm. Γιατί οι παραδοσιακές πολιτικές διαφημίσεις και σχετική αναφορά που κάνατε πολύ σωστά στη Βραζιλία και στα debate φαίνεται να μπαίνουν στην άκρη, δηλαδή σιγά σιγά τη θέση τους παίρνουν τα σύντομα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ σωστά κυρίως TikTok και Instagram, τα οποία προσφέρουν αυτή την αμεσότητα αλλά και κάτι που θα λέγαμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, τη δυνατότητα να απευθυνθούν οι πολιτικοί στο δικό τους κοινό και μέσω αυτού που λέμε αλγοριθμική σύσταση περιεχομένου, δηλαδή ο αλγόριθμος που προτείνει διαρκώς πράγματα τα οποία βρίσκονται κοντά μας, συμφωνούν με μας, απόψεις οι οποίες είναι ταιριαστές σε αυτό που μας αρέσει να ακούμε, να βλέπουμε, να διαβάζουμε. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα, να απευθυνθούν πια οι πολιτικοί στο δικό τους κοινό και μέσω της σύστασης περιεχομένου να αυξήσουν την επιρροή τους κατά κύριο λόγο στους δικούς τους ψηφοφόρους. Στην πραγματικότητα, ο καθένας ενδιαφέρεται να ακούσει και να διαβάσει αυτό που συμφωνεί με τις απόψεις του και άρα να εδραιώσει ακόμη περισσότερο, να έτσι αισθανθεί ακόμη περισσότερο ότι αυτά που πιστεύει είναι σωστά.
0: Αυτό οπότε, είναι αυτό πάρα πολύ ανησυχητικό που λέτε. Εννοώ, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δείχνει ότι βρισκόμαστε σε απόλυτη πόλωση. Ότι στην πραγματικότητα δεν σε ενδιαφέρει όχι να αλλάξεις γνώμη, λίγο να βάλεις τα γυαλιά του άλλου, να δεις την πραγματικότητα του άλλου για να βρεις κοινό έδαφος. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό.
2: Και αυτό είναι ακριβώς, είναι ανησυχητικό με την έννοια ότι το κέριο ζήτημα είναι αν αυτό που ονομάζουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση που θεωρούν πολλοί ότι έχουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολιτικό περιεχόμενο που λέγεται ότι δίνει η αυτή χωρίς ας το πούμε μεσάζοντες επικοινωνία είναι έτσι, μπορεί στην πραγματικότητα να αποκρύπτει έναν περιορισμό της έκθεσης σε διαφορετικές απόψεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως είπατε, κυρίως για την ποιότητα της δημοκρατίας και για πολλά άλλα.
0: Ξέρετε τι θέλω να βάλω στη συζήτησή μας και έχετε να πείτε πάρα πολλά για τη Βραζιλία. Δεν σας έχουμε αφήσει, αλλά ότι ένας δεξιοτέχνης της απρόσκοπτης επικοινωνίας με το κοινό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, έχει μετατρέψει τα social media με έναν τρόπο, βγάζοντας λίγο τους επικοινωνιολόγους και τους συμβουλάτορες, σε απευθείας κανάλι με το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Του, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα.
2: Έτσι, και χωρίς πια το ενδιαφέρον αυτό για τις μεγάλες συγκεντρώσεις, για τα τηλεοπτικά γεγονότα τύπου debate, η πολιτική επικοινωνία με ανθρώπους ειδικά όπως ο Τραμπ ακολουθεί έναν δρόμο που παίρνει πολύ μεγάλες αποστάσεις από αυτό που χαρακτηρίζουμε ως επίσημη πολιτική, τα formal politics. Και το θέμα είναι ότι ακόμη και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης έχουν πλέον προσαρμοστεί σε αυτή τη μετατόπιση, δημοσιεύοντας και εκείνα απευθείας σε πλατφόρμες και δίνοντας και επιτρέποντας τους χρήστες να καταναλώνουν τίτλους ειδήσεων, προεπισκοπήσεις, ακόμη και ολόκληρα άρθρα, χωρίς να επισκέπτονται ποτέ τον ίδιο τον ιστότοπο του μέσου. Άρα από τη μία πλευρά η πολιτική με πρώτο και καλύτερο τον Τραμπ κάνουν αυτό, δηλαδή την αδιαμεσολάβητη με πολλά εισαγωγικά επικοινωνία, αλλά από την άλλη το ίδιο, αν μου επιτρέπετε βήμα στο κενό, κάνουν πολλές φορές και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία εκχωρούν αυτό το οποίο μέχρι τώρα είχαν, δίνοντας και τα ίδια με αυτόν τον τρόπο περιεχόμενο και επιτρέποντας τους χρήστες να μην μπαίνουν καν στον ίδιο τον ιστότοπο του μέσου, να μην αγοράζουν την εφημερίδα, να μην πληρώνουν συνδρομή και πάει λέγοντας.
1: Κυρία Κωνσταρέλα, τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιοι αυστηρότεροι κανόνες σε μια ψηφιακή προεκλογική δραστηριότητα?
2: Νομίζω
1: η Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο έκανε.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο βρισκόμαστε, είναι η συζήτηση, βρίσκεται στη συζήτηση διαρκώς. Δηλαδή αυτό το κομμάτι της ρύθμισης, και επειδή η αυτορύθμιση δεν έχει πετύχει όπως έχουμε δει πολύ καλά, είναι φανερό ότι χρειάζεται να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, δηλαδή με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν πούμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποιοι περιορισμοί, γιατί έχουμε και μεγαλύτερα προβλήματα. Αν θυμάστε το 18 στην υπόθεση Cambridge Analytica με το λεγόμενο micro-targeting, τη μικροστόχευση, που είναι ένας πολύ ύπουλος τρόπος να στοχεύεις τους ψηφοφόρους και το κοινό και να δημιουργείς αυτά τα ακροατήρια τα οποία, με τη λογική που είπαμε προηγουμένως του νεοφιλετισμού των ανθρώπων που ακούν και επιθυμούν διαρκώς να διαβάζουν και να βρίσκονται σε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν κοινά. Αυτό είναι ένας πολύ ύπουλος τρόπος φυσικά για να κερδίσει ψηφοφόρους. Αυτό που έκανε δηλαδή η Cambridge Analytica το 2018 και οδήγησε την πρώτη φορά σε αυτή την τεράστια συζήτηση για το κατά πόσο αυτό μπορεί να συνεχίσει έτσι, και ανάγκασε τότε και, το Facebook και τον Zuckerberg να πάρει κάποια πρώτα μέτρα. Αλλά νομίζω ότι όσα και είναι τα μέτρα και οι περιορισμοί, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν υπάρξει αυτή η εκπαίδευση από πολύ πολύ πολύ πριν, δηλαδή από τα σχολεία, και αυτό έτσι και μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ και ως πανεπιστήμιο και ως τμήμα, ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια με την λογική της αποτροπής αν προηγουμένως δεν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές των ειδήσεων να μπορούν να ξεχωρίζουν, να μπορούν να προστατεύουν τους εαυτούς τους από τέτοιο περιεχόμενο.
0: Ήθελα να ρωτήσω, να το φέρω λίγο στην Ελλάδα, και έχω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στο μυαλό μου και νομίζω ότι θα τα φέρετε κι εσείς, ότι τίνει η πολιτική επικοινωνία να γίνει ένα συνεχές content, ένα περιεχόμενο. Δηλαδή βλέπω πολιτικούς, εδώ δεν θα πάω στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι full time job, τους βλέπω να είναι προσιτοί, ευδιάθετοι, μοντέρνοι, στα social media. Το οποίο δεν έχει καμία ουσία αυτό το πράγμα, αν το αποκωδικοποιήσεις, αν το έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? η πολιτική να είναι, δηλαδή το 90% του χρόνου σου και της ενέργειάς σου αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ότι εδώ και πάλι είναι ότι αυτό που έγραψε το 1967 ο Μάρσελ Μακλούον, ότι το μέσο είναι το μήνυμα, η οποία είναι μια, νομίζω, φράση και ένα βιβλίο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να μας δώσει και στο σήμερα πάρα πολλές αναφορές, ότι το μέσο είναι το μήνυμα, και εδώ είναι οι πλατφόρμες. Θα λέγαμε ότι οι πλατφόρμες βάζουν το ρυθμό και όλο αυτό το, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, που διαρκώς χρειάζεται να δημιουργείς νέο περιεχόμενο, αυτό ισχύει για όλους μας, πολύ δε περισσότερο για τους πολιτικούς και όσοι βρίσκονται σε αυτό το κυνήγι, το αδιάκοπο κυνήγι της προσοχής, τους κρατάει δέσμιους αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που βλέπουμε σήμερα ως reels, πάρα πολλά βίντεο πια με αυτά τα backstage πηγαίνω στην προεκλογική.
0: Τα σκηνοθετημένα απόλυτα, έτσι.
2: Ακριβώς, πηγαίνω δίθεν τέλος πάντων τυχαία και κάποιος με βλέπει και με φωτογραφίζει και τραβάει βίντεο, όλες αυτές οι ανθρώπινες στιγμές που έχουν στόχο τα νεανικά ακροατήρια, όπως είπαμε και πριν, και βρίσκονται μακριά από αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, όλα αυτά επικρατούν. Ταυτόχρονα αυτό το, η ανάγκη, το αδιάκοπο scrolling για την παραγωγή περιεχομένου από τη μια πλευρά οδηγεί πολύ εύκολα σε διάφορα φάλτσα, γιατί όταν εκτίθεσαι διαρκώς κάπου θα το κάνεις το λάθος, και από την άλλη βέβαια δημιουργεί και ένα περιεχόμενο το οποίο πολλές φορές δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, γιατί επί της ουσίας δεν συζητά, δεν θέτει τα σοβαρά και ουσιαστικά ζητήματα, αλλά είναι μια, τέλος πάντων, ειδονοβλεπτική, μια ματιά που λιγαρότρεπα στη ζωή.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι πλατφόρμες πόσο μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα εκλογών?
2: Όπως λέγαμε και πριν, με αφορμή την περίπτωση Cambridge Analytica, που υπήρξε επιρροή στην απόφαση για το Brexit και σε διάφορες εκλογικές, προεκλογικές εκστρατείες και καμπάνιες, κυρίως στη Λατινική Αμερική και εκεί, μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, με την έννοια ότι οι ψηφοφόροι και όλοι εμείς βρισκόμαστε διαρκώς εκεί, η δημόσια σφαίρα πια είναι υβριδική, είναι μέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο, οπότε υπάρχει μεγάλη, τέλος πάντων αυτό που θα λέγαμε ότι μένει στο τέλος είναι αυτή η διαρκής επιρροή μέσα από αυτό το οποίο βγαίνει ως newsfeed, οπότε είναι μεγάλη επιρροή που έχει η πλατφόρμα, δηλαδή η πλατφόρμα επηρεάζει και το ίδιο το μήνυμα.
1: Μάλιστα.
2: Το περιεχόμενο δηλαδή που δημιουργείται.
0: Να. Κυρία Κωνσταρέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: τελείωσε η πρώτη μας ώρα, Ιωάννα.
1: Από ό,τι βλέπω, έχει έρθει ο Γιώργος Τσούκαλος για το δελτίο ειδήσεων,
0: ναι,
1: του Earth News Radio. Και μετά άλλη μια ώρα μαζί.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, επισημένοντας ότι την άνοιξη του 27 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Σιανάη είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία των δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Αναφερόμενο στην ομιλία του πρόεδρου της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν χθες. Αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εν τούτης, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, είπε, μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε. Αντιθέτως, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος που καταψήφισε επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου διεθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παρευρέθηκε στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Ολοκληρώθηκε η τριήμερη αποστολή διερεύνησης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών του 23. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ντολόρς Μονσεράτ, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της διαφανούς και χρηστής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταγράφοντας ωστόσο ανησυχίες για τον ρυθμό υλοποίησης και ιδίως για την ελλιπή εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχειών. Όπως τόνισε, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο με λίγες νεφώσεις, βόρεια άνεμοι, έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο nnews.gr. Ακολουθούν Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, και θα πάμε, ξέρεις που θα πάμε τώρα?
0: Πού?
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Α, Παρίσι είναι ένα πράγμα. Θωμάς Παπαγιάννη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Πω, πω, αυτή η φωνή χρόνια τώρα που μας... πραγματικά η προφορά, το γέλιο είναι σαν να είμαστε εμείς εκεί. Δηλαδή ένα, τέτοια οικειότητα που νιώθουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε επίσκεψη Πάπα.
2: Ναι, είναι και είναι φαντασμαγορική επίσκεψη αναμένεται να είναι, γιατί έρχεται την Παρασκευή στο Παρίσι, θα μείνει μέχρι και το Σάββατο, μετά αποχωρεί, πάει στη Λούρδη που είναι μια ιερή για τους καθολικούς πόλη, Κομόπολη να το πω έτσι, στην Νότια Γαλλία, και από τη Λούρδη θα μεταβεί στο τέλος ταξιδιού του στην πόλη Μες που είναι Ανατολική Γαλλία. Και κυρίως αυτό το ταξίδι είναι το πρώτο του στη Γαλλία και είναι αποστολικό ταξίδι και όχι πολιτικό, να το πω έτσι, επίσημου αρχηγού κράτους, ο οποίος θα συναντήσει και ορισμένα θεσμικά όργανα, να το πω έτσι, και τον πρόεδρο Μακρόν. Σίγουρα ο πρόεδρος Μακρόν θα τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο και θα έχουν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά σταματάει εκεί, γιατί μετά ξεκινάει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, πολύ δυνατό πρόγραμμα για τον ίδιο και κυρίως για τους πιστούς, τους καθολικούς της Γαλλίας. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το ταξίδι? Γιατί η Γαλλία θεωρείται εδώ και αιώνες ως η θυγατέρα, η πρωτότοκη θυγατέρα της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Βέβαια.
2: Είχαν ονομάσει την Γαλλία τότε. Προσοχή όμως, από τις αρχές του 20ου αιώνα, 1901, η Γαλλία είναι είναι κοσμικό κράτος. Δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ο πρωθυπουργός, δεν είναι αρχηγοί εκκλησιών και δεν μπορούν να σπαστούν μια θρησκεία. Πρέπει να είναι μακριά από τις θρησκείες, γιατί το κράτος είναι ανεξάρτητο από όλα τα δόγματα. Γι' αυτό λοιπόν, πριν από δύο μέρες έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν θα παραστεί στις λειτουργίες και άλλες αγρυπνίες, το πω έτσι, και άλλες δεήσεις που θα κάνει ο Πάπας. Γιατί θέλει να μείνει μακριά από τέτοια είδους... ο ίδιος είναι καθολικός σαν παράδοση οικογενειακή του, αλλά πρέπει να θέλει να παραμείνει μακριά από αυτή την αποστολικό ταξίδι του Πάπα. Και το σημαντικό είναι, και το πιο σημαντικό, να το πω έτσι, για το εκτός Γαλλίας κόσμο, είναι το γεγονός ότι την Παρασκευή θα δώσει μία ομιλία στην UNESCO και κυρίως θα συγκεντρωθεί στην τεχνητή

γιατί είναι μέσα, μέσα στα επίγοντα του πλανήτη. Επίσης, μετά την UNESCO θα μεταβεί στην Παναγία των Παρισίων και θα είναι η πρώτη φορά που ο Πάπας μπαίνει στην Παναγία των Παρισίων μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά και την αναστήλωση της Εκκλησίας του Καθρεδικού Ναού. Αμέσως μετά θα κάνει μία βόλτα στο κέντρο του Παρισιού με το Πάπα Μόμπιλ, που έχουμε δει το αυτοκίνητο του Πάπα, εκείνο εκεί που είναι ανοιχτό. Ακριβώς. Και θα τελειώσει με μία επίσκεψη στο στάδιο της Γαλλίας, που είναι στα βόρεια προάστια του Παρισιού, που είναι δύσκολο προάστιο, αλλά εκεί είναι το Stade de France, εκεί που γίνονται πολύ μεγάλοι αγώνες κυπέλου, ποδοσφαίρου κτλ., όπου θα τον περιμένουν 80.000 νεαροί ή τουλάχιστον νεολαία, δηλαδή από 15 έως 35 ετών, και εκεί θα κάνει μια δέηση και θα χαιρετήσει, θα μιλήσει με πληθυσμό που είναι ασθενείς, έχουν προβλήματα κτλ. Και την επομένη όμως, το Σάββατο, αφού συναντήσει επισκόπους και επισκεφτεί με ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού, που είναι εξαιρετικά δύσκολο διαμέρισμα, εκτός αν ξερέσουμε τη Μουμάρτη, το υπόλοιπο μέρος είναι πολύ δύσκολο, και αμέσως μετά αναμένεται να κάνει μία λειτουργία υπαίθρια στην πλατεία της Κονκόρδα, που είναι η πλατεία ομόνοιας της Γαλλίας. Δηλαδή όλα τα ηλίσια παιδιά κατεβαίνουν στην πλατεία της Κονκόρδα, ακριβώς απέναντι από την Εθνοσυνέλευση, όπου αναμένεται να παραστούν, εκτός από τον Πάπα, σχεδόν 1.000.000 πιστοί. Και μόνο αυτό που σας λέω είναι γεγονός που δεν είναι το Σάββατο. Στις 3 η ώρα, 4 στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί εδώ, όσο θυμάμαι εγώ, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στην πλατεία Ομόνοιας τόσο πολύ κόσμο. Μέσα στο χώρο που έχουν περιορίσει. Έχει 6 χιλιόμετρα ακτίνα αυτό το όλο συμβάν που θα γίνει. Αλλά αναμένονται μέσα 600.000 κόσμο, τουλάχιστον η ασφάλεια μόνο τόσους μπορεί να βάλει. Και αναμένονται όμως και οι υπόλοιποι να είναι εκτός αυτής της ζώνης, γιατί θέλουν να παρακολουθήσουν, να το νιώσουν το γεγονός, να το παρακολουθήσουν από γιγαντιές οθόνες, και αυτή η λειτουργία θα είναι ανοιχτή φυσικά σε όλο τον κόσμο. Η ασφάλεια του Πάπα, όταν είναι υπαίθριος, τέτοιο μεγάλο ανοιχτό μέρος, θα φυσικά θα καλυφθεί από τις γαλλικές αρχές, και ήδη έχουν μπει μέσα που λειτουργήσαν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες πρόσφατα, για να προστατεύσουν τον Πάπα και φυσικά τον κόσμο, που είναι τόσο μαζικός κόσμος, για πολλές ώρες θα είναι στην πλατεία της Κονκόρδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, και μόλις τελειώσει αυτή η λειτουργία θα αποχωρήσει για την πόλη Λούρδη, η οποία, θα σας είπα, είναι ένα μέρος προσκυνήματος από τα πιο ιερά της, είναι σαν το ανάλογο Φατιμά της Πορτογαλίας, και εκεί ο Πάπας θα συνεχίσει το ταξίδι του, θα προσευχηθεί σε αυτό το σπήλαιο, όπου λένε ότι εμφανίστηκε 18 φορές η Παρθένος Μαρία σε ένα 14χρονο κορίτσι, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, και έχει. Και από τότε είναι εκείνο το ιερό σπήλαιο, και εκεί θα κάνει μια δέηση, μια προσευχή. Την επομένη όμως θα γίνει και ολόκληρη λειτουργία ανοιχτά εκεί πέρα που είναι το ιερό, και θα συμμετέχει εκεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί επιτέλους ο Πάπας, ένας Πάπας, θα συναντήσει ιδιωτικά όμως 7 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή θύματα των καθολικών ιερέων καθολικής εκκλησίας της Γαλλίας. Και αυτό θα είναι ίσως το πιο συγκλονιστικό που θα γίνει, γιατί υπάρχει πραγματική αναγνώριση, και τα θύματα που θα συναντήσει, ένα ή θέλει να παραμείνει ανώνυμο, υποσχέθηκαν ότι θα είναι οι αυτοί τους. Δεν τους νοιάζει αν είναι ο Πάπας, θεωρούν ότι είναι αρχηγός αυτού του θεσμού που τους έκανε
τρομερό κακό. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για όλους, ίσως για να έτσι λίγο να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους. Και μετά από τη Λούρδη θα φύγει για ΜΕΣ, που είναι η πόλη ανατολικά και ας πούμε συμβολίζει, γιατί είναι η Ανατολική Γαλλία, όπως λέει η Ανατολική Γαλλία σκέφτεται Στρασβούργο, μια δεύτερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά το ΜΕΣ είναι, εκεί θα αναλάβει.

0: να μιλήσει για την Ευρώπη. Θα κάνει ένα λόγο για την Ευρώπη και θα ξαναβρει τον πρόεδρο Μακρόν, γιατί θα μιλήσει για την Ευρώπη και μετά θα αποχωρήσει ο πρόεδρος για να μείνει τα λειτουργικά, το πούμε έτσι, ο Πάπας, και από εκεί θα φύγει ξανά για Ρώμη. Είναι ένα τεράστιο ταξίδι το οποίο θα ικανοποιήσει τους πιστούς καθολικούς. Και αυτό σας τα λέω γιατί δεν το πιστεύω κι εγώ πως η Γαλλία μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα που είχε ξεχάσει το θρησκευτικό, τον καθολικισμό, ξαφνικά κάτι σαν αναφορά ασφάλειας, ο καθολικισμός επιστρέφει στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι. Βέβαια δεν είναι ήμουν. Θέλω να πω, αυτό
0: Φωστά.
1: είναι φαινόμενο των καιρών μας και ακόμα ναι. και στην Ορθόδοξη πίστη το βλέπει κανείς, η οποία Ακριβώς. ασκεί έλξη στον νέο κόσμο. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πάρα
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Θωμάη, σε ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, Θωμαής Παπαϊάννου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε φυσικά και εμείς.
2: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 4 ημέρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε.
2: Στη Γαλλία.
1: Θα δούμε πολλά. Έχει ενδιαφέρον.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ πέρα από το θρησκευτικό σκέλος της επίσκεψης, που κυρίως είναι αυτό, και οι ομιλίες του είναι πολύ σημαντικές, αλλά και αυτό που είπε η Θωμαής, ότι θα βρεθεί, θα συναντηθεί ιδιωτικά με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης Βέβαια. Από κληρικούς. Ναι. Για πρώτη φορά, πολύ συμβολικό, και δείχνει πραγματικά πόσο σκύβει πάνω στα,
1: ναι.
2: Στα θύματα.
1: Ακολουθώντας λίγο και τα βήματα, ενώ και ο προηγούμενος
2: ναι,
1: είχε κάνει πολύ
2: ναι,
1: σημαντικά βήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε με το air conditioning, γιατί εγώ, Ιωάννα μου, έχω κρυώσει. Έχουμε μείνει λίγες μέρες πριν.
2: Ναι,
1: oh,
2: ναι.
1: Τώρα αλλάζουν λίγο τα
2: Όχι,
1: πράγματα.
2: Όχι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να κάπως να το διορθώσουμε το ναι. θέμα εδώ.

0: Έχεις πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει μια σειρά που μπορεί να τη βλέπουν οι γάτες και τα σκυλιά? Ότι έχει φτιαχτεί. Ναι, είναι animation. Ναι. Είναι σε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα, την πιο γνωστή. Και στην πραγματικότητα λέει το κάναν. Είναι σαν μικρό ντοκιμαντέρ για τις φώκες και μπορούν να το δουν τα σκυλιά και οι γάτες. Γιατί κάπως τα χρώματα, δεν ξέρω.
1: Εγώ θα το δοκιμάσω αυτό.
0: Ναι, με τη γάτα σου.
1: Ναι.
0: Για δες.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά.
0: Να,
1: θα δω.
0: Θα μου πεις, πραγματικά θα το κάνω και εγώ με, το, με τη Λαμπορκίνη.
1: Έτσι.
0: Το σκυλάκι.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκδικούμε μια επόμενη εκλογή για να αλλάξουμε την χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επισήμανε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εμείς είμαστε τα θύματα της θερμοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Μπεζεσκιάν. Αποχώρησε η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε έτοιμοι για ναυτική εκεχηρία στην Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία. Αναμένουμε την απάντησή τους, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός υπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά εάν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος για τα κτίρια της Κυψέλης. Γενικά έθριωσε καιρός αύριο, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε πάλι 12 παρα 25. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Μπορείτε επίσης να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα της Earth, την Earth Echo. Η Μαρία Σφυρόερα είναι υπεύθυνη για τους καλεσμένους μας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Και θα πάμε τώρα στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Μιλιώρη, η οποία είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Baroque Festival 2026. Κυρία Μιλιώρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκου.
0: Λοιπόν, από αύριο και στις 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών ξεκινά το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης. Ένα φεστιβάλ που θέλουμε να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Από τη μια, να πούμε ότι είναι με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, αλλά και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα λέω καλά, κυρία Μιλιώρη?
1: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάτε αύριο στις 8.30 στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Είναι ένα πρόγραμμα που έχετε ετοιμάσει με αντιθέσεις και ποικιλομορφία.
1: Ναι. Συνολικά το πρόγραμμα έχει αντιθέσεις, γιατί καλύπτει και μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, δηλαδή από την αναγέννηση μέχρι και τα τέλη του Μπαρόκ, που είναι μεγάλη περίοδος, γιατί εκείνη την εποχή γίνονταν συνέχεια αλλαγές μουσικές και στα όργανα και στις μουσικές φόρμες. Ήταν μια περίοδος με τρομερά μεγάλες αλλαγές. Οπότε από την συναυλία της πρώτης μέρας, που περιλαμβάνει μουσική του 16ου και 17ου αιώνα της Ιβηρικής Χερσονήσου, μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία συναυλία που είναι ένα αφιέρωμα στον Μπαχ, λέμε ήδη για μια πολύ μεγάλη αντίθεση. Ενδιάμεσα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα που είναι γαλλικό πρόγραμμα και είναι αφιερωμένο στο φλάουτο και στις αρχές του φλάουτου, τότε που το φλάουτο αρχίζει να γίνεται σολιστικό για πρώτη φορά, και συνδέεται με την αυλή των Βερσαλιών.
0: Άρα μιλάμε για 18ο αιώνα που κάνει την εμφάνισή του το φλάουτο, ναι, εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ως σολιστικό όργανο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως και κάθε χρονιά, να ακούσουμε πολύ σπάνια όργανα εποχής, πολλά και διαφορετικά, όπως η βιολέντα γκάμπα, η μπαρόκ κιθάρα, η βιχουέλα, τα ιστορικά φλάουτα, το τσέμπαλο, το ψαλτήριο, το μπαρόκ βιολιά, το μπαρόκ τροπόνι, τι άλλο να πω, το βιολόνε. Είναι αυτό σπάνια πότε... όργανα, και είναι και μεγάλη τιμή και χαρά για μας να φιλοξενούμε τόσο καλούς μουσικούς.
0: Κυρία Μιλιώρη, έχετε στις 26 Σεπτεμβρίου από το μεσημέρι, θα υπάρχει αυτή η διαδραστική παρουσίαση των οργάνων και θα είναι προσαρμοσμένη για παιδιά από 6 έως 12 χρονών, σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι κάτι που το είχαμε κάνει και πέρσι, ναι, και είχε πάει πολύ καλά και το κάνουμε και φέτος, γιατί είναι καλό να προετοιμάζουμε την νέα γενιά,
0: την νέα γενιά
1: ακροατών.
0: Ακροατών και μουσικών ενδεχομένως, έτσι, πώς θα εξελιχθούν.
1: Φυσικά, ναι, αλλά θέλω να πω πρώτα απ' όλα ακροατών, ακροατών και ανθρώπων με μια αισθητική.
0: Πείτε μου, κυρία Μιλιώρη, γι' αυτό ήθελα να μάθω. Η νέα γενιά, λοιπόν, πώς αντιμετωπίζει αυτά τα όργανα και αυτούς τους ήχους? Η μπαρόκ μουσική μπορεί να ακουμπήσει τη νέα γενιά?
1: Το
0: είδατε ήδη από πέρσι, βέβαια. Έχετε την εμπειρία.
1: Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά σε οτιδήποτε είναι αυθεντικό. Το δέχονται με μια φυσικότητα, και αυτή η ήχη που μπορεί να είναι πλέον μακριά από τα αυτιά μας, γιατί πλέον τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνηθίζουν σε ήχους και μουσικές που βγαίνουν πλέον από το AI. Έτσι. Το να ακούνε αυθεντικά όργανα εκείνης της εποχής με αυτό το γήινο ήχο είναι κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να μην αγγίξει ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Εγώ το βλέπω και στο σχολείο, δηλαδή, που δουλεύω. που και εκεί τους φέρνουν σε επαφή με αυτή τη μουσική, ότι είναι πάντα κάτι που τους αγγίζει πάρα πολύ. Και έχουν περιέργεια γι' αυτό.
0: Έχουν περιέργεια και είναι αυτό που είπατε, ο φυσικός ήχος που πραγματικά ακουμπάει διαφορετικά την ακοή μας.
1: Ναι. Ακριβώς, και είναι μια μουσική διαχρονική και πανανθρώπινη και με κάτι το αρχαίγωνο μέσα της.
0: Αρχαίγωνο.
1: Μιλάει, πιστεύω, σε όλους τους ανθρώπους, ασχέτως με το πόσο κάποιος ενδεχομένως μουσικά καλλιεργημένος είναι ή πολύ υποψιασμένος είναι. Mm-hmm. Και πολλές φορές έχουμε η εμπειρία που έχουμε είναι ότι είναι και πιο κοντά προς την παραδοσιακή μουσική δική μας και πολλών λαών.
0: Ναι.
1: Η ήχη
0: έτσι. Ναι. Γιατί έχουν αυτό το αρχαίγωνο που είπατε, κυρία Μιλιώρη, προφανώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από αύριο και ως τις 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, ΣΥΝΑ 66, το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της Πόλης. Γύρω στις 8.30 ξεκινούν οι
1: 8.30
0: ξεκινούν, εκτός από το μεσημέρι 26 Σεπτεμβρίου, που είναι η διαδραστική παρουσίαση με παιδιά, που είπαμε,
1: που είναι στις 12 το μεσημέρι.
0: Κυρία Μιλιώρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ
0: καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εδώ είμαστε ένα τέταρτο πριν από τις 12. Είπαμε, μιλήσαμε λίγο πριν για το Baroque Festival που ξεκινά αύριο στη Γερμανική Εκκλησία. Επειδή σε λίγο αλλάζουμε μέρα, θα πούμε τι μπορείτε να κάνετε Πέμπτη βράδυ στην πόλη μας, εδώ στην Αθήνα.

0: forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Κατηφορίζοντας κανείς το Κατράκιο, θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει τον Γιώργο Νταλάρα με το Ρεμπέτικο στο Κατράκιο Θέατρο. Ο Γιώργος Νταλάρας συνεχίζει την περιοδία του αφού παρουσίασε τραγούδια του Ρεμπέτικου σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Έρχεται τώρα στο Κατράκιο με την Ασπασία Στρατηγού, τη Μαριάννα Κατσινίχα, την Ανατολή Μαριόλα. Τραγούδια του Ρεμπέτικου με το Γιώργο Νταλάρα αύριο στο Κατράκιο, αύριο Πέμπτη. Έτσι, σε λίγο θα λέμε σήμερα. Στις 9 η ώρα ξεκινά η συναυλία. Μία ώρα νωρίτερα γίνεται ανοίγουν οι πόρτες του θέατρου.

Πέμπτη και Παρασκευή στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Γέρμα τώρα». Μια σύγχρονη προσέγγιση του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η Ζωή Ξανθοπούλου και ο Χρήστος Θάνος δημιουργούν μια παράσταση που ο θεατρικός λόγος συνομιλεί με τη μουσική, με το ηχητικό τοπίο, αλλά και με στοιχεία performance. Επισκηνής Μαρία Χάνου, Χρήστος Θάνος, Ζωή Ξανθοπούλου. Πέμπτη και Παρασκευή στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Γέρμα το.

Ένας καινούριος χώρος μας αρέσει πολύ στο κέντρο της Αθήνας, στο Αρσάκι. Εκεί λοιπόν ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης και η Νεφέλη Φασούλη παρουσιάζουν μια συναυλία που συγκεντρώνουν τραγούδια και συνθέσεις από διαφορετικούς σταθμούς της μουσικής. Το βράδυ λοιπόν στο Αρσακίου, στα 244-46, ξέρετε, στο κέντρο της Αθήνας, συναυλία με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη και την Εφέλη Φασούλη.

Και βέβαια έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Διαλύεται και παίρνεται στην καρδιά του Κτίνους, με πρωταγωνιστή τον Μπραν Πιτ. Μια ταινία δράσης. Λογική και ευαισθησία, η νέα εκδοχή του εμβληματικού έργου της Jane Austen στις αίθουσες, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τι να πει κανείς για αυτήν την ταινία.

Έχουμε και θρίλερ Κομμένη κλωστή στους κινηματογράφους. Το φορτίο, δράμα με τον Ethan Hawke.

μόλις 5 λεπτά να αλλάξει η μέρα, δηλαδή να δείξει 12 το ρολόι. Αυτό τι σημαίνει? Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά τον βλέπω κιόλας. Αλέξανδρος Λαχανάς θα μας οδηγήσει με το νυχτερινό εξπρές σε μουσικά περίεργα μονοπάτια. Να έχετε, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει την δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γειτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Αναφερόμενος στην ομιλία του πρόεδρου της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι «άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του πρόεδρου Ερντογάν. Αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων, εν τούτης σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο, μέγιστη υποκρισία». Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, είπε, μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που καταψήφισε επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη σημερινή συζήτηση και ψήφιση του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παρευρέθηκε στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ Νέο Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Ολοκληρώθηκε η τριήμερη αποστολή διερεύνησης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών του 2023. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Dolores Montserrat, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της διαφανούς και χρηστής διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, καταγράφοντας ωστόσο ανησυχίες για τον ρυθμό υλοποίησης και ιδίως για την ελλειπή εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχείων ETCS. Όπως τόνισε, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις οι οποίες είναι σημαντικές για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, νυχτερινό εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά στη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Ξημερώνει 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και ακούτε το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας. Σήμερα γιορτάζουν η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Περσεφόνη. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 14 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 19. 12 ώρες και 5 λεπτά είναι η διάρκεια της ημέρας. Πού θα πάει, θα πάρει ώρες παραπάνω η νύχτα, πλησιάζει να μεγαλώσει. Θα έχουμε στις επόμενες μέρες την φθινοπορεινή ησημερία. Σαν σήμερα, το 1908 κηρύσσεται η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1927 ιδρύεται Αυτόνομος Οργανισμός Διοίκησης του Λιμένα Πειραιός, ο γνωστός ΟΛΠ. Το 1957 εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Camp Nou, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης, η έδρα της Μπαρτσελόνα, ένας από τους ναούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το 1988 έχουμε σκάνδαλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ, ανακοινώνονται ότι ο Καναδός παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης Μπεν Τζόνσον αγωνίστηκε ντοπαρισμένος. Έτσι του αφαιρείται το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα και δεν αναγνωρίζεται το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε το 9.79. Πρώτος ανακηρύσσεται ο Καρλ Λιούις με 9 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Το 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο γίνεται στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάχη Κακιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα στην κατηγορία των 94 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Την ίδια μέρα ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των Γκρίκων στην ενόργανη γυμναστική με 9.762 βαθμούς. Το 2002 η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άγγελα Μέρκελ αναλαμβάνει την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, αρχίζει η δυναστεία της Μέρκελ, τρεις θητείες στην καγκελαρία και πολλά πολλά χρόνια στην προεδρία του CDU. Στις γεννήσεις, το 1905 έχουμε τη γέννηση του Χάουαρντ Χιούζ. Ποιος είναι ο Χάουαρντ Χιούζ? Χάουαρντ Ρόμπαρντ Χιούς Τζούνιορ ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς, πλούσιους και ενιγματικούς Αμερικανούς μεγαλοεπιχειρηματίες, πρωτοπόρους της αεροπορίας, κινηματογραφικούς παραγωγούς, φιλανθρώπους του 20ου αιώνα. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το 1976 στις 5 Απριλίου μέσα σε αεροπλάνο καθοδόν προς το Χιούστον, όντας εξαιρετικά υποσιτισμένος και ταλαιπωρημένος. Η ζωή του, η πολυκύμαντη, η πολυτάραχη ζωή του ενέπνευσε αναρρύθμιτα βιβλία και ταινίες, με κορυφαία τη βιογραφική ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, The Aviator, του 2004, με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στον ρόλο του Χάουαρντ Χιούζ. Το 1951 γεννήθηκε ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός διάσημος βραβευμένος Ισπανός σκηνοθέτης. Και το 1962 η Νία Βαρντάλος, η Ελληνοκαναδή ηθοποιός, σναριογράφος και παραγωγός. Η Βαρντάλος, το πραγματικό της όνομα είναι Ευγενία Αντωνία, εξού και το Νία Βαρντάλος. Γεννήθηκε λοιπόν το 62, έγινε παγκοσμίως γνωστή για την τεράστια κινηματογραφική επιτυχία «Γάμος άλλε ελληνικά», για την οποία προτάθηκε και για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Γύρισε και τις συνέχειες το 16 και το 23, Γάμος Ελληνικά νούμερο 2 και Γάμος Ελληνικά νούμερο 3. Βαρντάλος δεν έχει κρύψει, αντίθετα δηλώνει περήφανη για την ελληνική της καταγωγή και έχει έρθει και πολλές φορές στην Ελλάδα, συχνά με κάθε ευκαιρία, τα καλοκαίρια ειδικά. Άλλωστε πολλές από τις σκηνές των ταινιών της τις έχει γυρίσει εδώ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, το απόψε εκείνη είναι ένα αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Νομικού που ερμήνευσε ο Νίκος Νομικός, κυκλοφόρησε το 90 στο δίσκο «Πάμε Βόρεια». Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Νικολάου, γνωστός από το δίδυμο Λαθρεπιβάτες. Ο άλλος ήταν ο Παντελής Θαλασσινός. Και τους στίχους έγραψε ο Οδυσσέας Εισαγγελέας. Το απόψε έγινε μεγάλη επιτυχία στα χρόνια του, στη δεκαετία του 90, και έχει αρκετές επανεκτελέσεις. Μια εξαιρετική και πολύ αγαπημένη, κατά πολλούς καλύτερη, εγώ δεν συμφωνώ, εγώ πάντοτε είμαι με τις πρώτες εκτέλεσεις, την έκανε ο Κώστας Μάντζιος. Ένα-δύο χρόνια αργότερα έδωσε ένα διαφορετικό, ελαφρώς διαφορετικό τόνο στο κομμάτι. Η πιο γνωστή όμως εναλλακτική και επίσημη εκτέλεση ανήκει στο Γιώργο Νταλάρα. Το συμπεριέλαβε στο live δίσκο του, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Και ο ίδιος ο δημιουργός, βέβαια, ο Γιάννης Νικολάου, το λέει συχνά το τραγούδι στις δικές του ζωντανές εμφανίσεις και τις συναυλίες. Λοιπόν, δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Θα τους επαναλάβω, αλλά τους ξέρετε ήδη. Οι τακτικοί ακροατές, οι τακτικοί επιβάτες του Νυχτερινού Express, στο Earth News Radio, στο Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και βεβαίως και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Σπυρίδων λέει συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές σας. Μας κρατάτε παρέα μόνιμα νύχτα. Δουλεύω εδώ και μία δεκαετία και δυστυχώς είχαμε συνηθίσει και με την εκπομπή του Νίκου του Κουνούπη με ποιοτική μουσική. Και ο Λευτέρης Σαρελάκος πήρε και αυτό σύνταξη. Τον χάσαμε. Να δούμε πόσο ακόμα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη τον Ευθυμίου να μας κρατάει παρέα. Φαίνεται ότι είναι της νύχτας ο Σπυρίδων. Ο Νικήτας από τη Ρόδο. Κύριε Λαχανά, συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σας. Σας ακούμενε λοιπόν από τη Ρόδο. Να είσαι καλά, Νικήτα μου. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας για μια ακόμη βραδιά. Αύριο θα έχουμε καλό καιρό. Σήμερα ξύπνησα με βροχή το πρωί, με καταιγίδα και σιγά σιγά βγήκε ο ήλιος. Αυτά τα έχει εδώ η Αθήνα, έτσι είναι. Μία βροχή, μία ήλιο. Αύριο θα ανέβει πάλι στους 25 βαθμούς. Και θα ανεβαίνει σιγά σιγά μέχρι την Παρασκευή. Σαββατοκύριακο λέει πάλι βροχές και καταιγίδες. Φθινόπωρο είναι, παιδιά. Ας το πάρουμε απόφαση ότι έτσι από εδώ και πέρα έτσι θα γίνεται. Ας συνηθίσουμε και στη συννεφιά και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καιρός να ανεβείτε στο πατάρι να βγάλετε τα χειμωνιάτικα, να κατεβείτε να φορέσετε κανένα μακρυμάνικο.

Βαρδής ήταν από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γιατί κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο αυτό το εμπορικό λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένα δείγμα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, «Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό», με το έντεχνο, και άφησε πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1994 από τον ίδιο και τον Σαράντι Αλιβιζάτο στους στίχους και κυκλοφόρησε περιλήφθηκε στον επιτυχημένο δίσκο του με τίτλο «Κοινή γνώμη». Ο Βαρδής από το 65, από τα 17 του, είχε δημιουργήσει το ροκ συγκρότημα Vikings. Πιο παλιοί και οι νεότεροι, όσοι ακούτε τα συγκροτήματα, τη μουσική από τα συγκροτήματα, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιο βράδυ. Ήταν στους Vikings και σας θυμίζω το Catherine, το τραγούδι τους. Βέβαια, ο συνθέτης έχει συνεργαστεί με ονόματα, κορυφαία ονόματα, Νταλάρας, Πάριος, Αλεξίου, Γαλάνη, Ρέμος, Θεοδωρίδου, Πλούταρχος, μέχρι τους νεότερους, την νεότερη γενιά, και ο ίδιος όμως έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια. Αυτό που ακούσαμε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του, «Θα εκραγώ, δεν θα με ξεχάσεις», τι να θυμηθούμε. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 14, 66 χρονών, από καρκίνο, μετά από γενναία μάχη. Άφησε ένα πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτό το θέμα, το οποίο τις δύο τελευταίες μέρες απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, τη ρήπανση του Σαρωνικού. Γιατί μερικές φορές η ρήπανση δεν φαίνεται, ξέρετε, δεν έχει αυτούς τους τα νεκρά ψάρια ή την πετρελοκυλίδα που μπορεί να τη φωτογραφείς, να τη δεις εύκολα, τους μαύρους καπνούς. Μπορεί να ξεκινά από ένα φρεάτιο σε μια γωνιά ενός πρατηρίου και να ταξιδεύει υπόγεια και αθόρυβα μέχρι τη θάλασσα. Τι έγινε στο Αιγάλεο λοιπόν? Εντοπίστηκε βιτιοφόρο να απορρίπτει υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Τα απόβλητα μέσω σωληνώσεων πήγαιναν στο δίκτυο Ομβρίων και από εκεί στον Κηφισό. Και ο Κηφισός, όπως γνωρίζουμε, δεν σταματά στην Αθήνα. Τα νερά του καταλήγουν στο παραλιακό μέτωπο και τελικά στο Σαρωνικό. Οι αρχές μάλιστα αναφέρουν ότι είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Συνελήφθησαν 3. Σύμφωνα με την αυτοψία, το υλικό είχε έντονη οσμή, σκούρο καφέ χρώμα, υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων. Το διαβάζω επιλέξει από το δελτίο της αστυνομίας. Και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Η ΕΙΔΑΠ με ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό επιβεβαίωσε τη διαδρομή του αγωγού προς τον Κηφισό. Και εδώ βρίσκεται ίσως, φίλες και φίλοι, το πιο ανησυχητικό σημείο, γιατί ο Κηφισός δεν είναι μια απομονωμένη υπόθεση. Είναι ένας, πώς να το πούμε, είναι ένας φυσικός αποδέκτης που δέχεται πιέσεις από πολλές διαφορετικές πηγές. Πρόσφατες μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, δείχνουν επιδείνωση της ποιότητας των νερών του ποταμού την τελευταία πενταετία, με αναφορές σε απορρίψεις από βιομηχανίες, από κτηνοτροφικές μονάδες και αστικά λίμματα. Και το πρόβλημα δυστυχώς δεν τελειώνει στον Κηφισό. Ό,τι διοχετεύεται παράνομα σε ένα ποταμό, σε ένα δίκτυο Ομβρίων, μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τη φύση του αποβλήτου, να μετακινηθεί προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Και έτσι δημιουργείται μια αλυσίδα που η κρίκη της είναι βιομηχανική δραστηριότητα, παράνομη απόρριψη, αγωγός, Κηφισός, παράκτια ζώνη, Σαρωνικός. Ο Σαρωνικός είναι μια θάλασσα που δέχεται εδώ και δεκαετίες τις πιέσεις της τεράστιας αστικής και βιομηχανικής περιοχής, και γι' αυτό και κάθε τέτοια υπόθεση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι μεγαλύτερο. Το καταλαβαίνετε όλοι. Πόσες τέτοιες απορρίψεις εντοπίζονται και πόσες δεν εντοπίζονται. Δηλαδή, πόσα απόβλητα οδηγούνται εκεί που πρέπει, στην ανακύκλωση δηλαδή, στην επεξεργασία, και πόσα βρίσκουν τον εύκολο δρόμο προς ένα φρεάτιο. Γιατί η πρώτη διαδρομή έχει και κόστος. Και κυρίως πόσο αποτελεσματικά προστατεύουμε τους φυσικούς αποδέκτες της Αττικής από εκείνους που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον σαν ένα δωρεάν χώρο απόθεσης.
πιστεύω ότι συμφωνείτε πως η υπόθεση του ΕΓΑΛΟ δείχνει ότι ο δρόμος από ένα βιτιοφόρο μέχρι τη θάλασσα μπορεί να είναι τελικά πολύ πιο σύντομος από ό,τι φανταζόμαστε. Ο Σαρωνικός, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάδος απορριμμάτων. Είναι η θάλασσα της Αττικής, είναι το οικοσύστημα, είναι η ακτογραμμή, είναι οι παραλίες, η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων πολλές, σχεδόν όλο το χρόνο. Κάθε φορά που ένα τοξικό ή επικίνδυνο απόβλητο βρίσκει παράνομο δρόμο προς το νερό, η ζημιά δεν μένει κρυμμένη για πάντα, απλώς ταξιδεύει μέχρι τη θάλασσα.

0: Λοιπόν, απόψε σπάσε τα δεσμά μας, είπε η Λίτσα Διαμάντη, ένα τραγούδι του 71. Την συνόδευσε και ο Γιάννης Πάριος που έκανε τη δεύτερη φωνή, ήταν από το δίσκο «Νύχτα Στάσου». Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Κατσαρός και τους στίχους ο Πυθαγόρας. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για σποτάκια και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Λονδίνο. Μας περιμένει η Ευδοξία. Καλησπέρα, Ευδοξία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ο Κάρλος συγκάλεσε σύσκεψη για το AI, έτσι. Έχω μια ευαισθησία σε αυτό, στην εξάπλωση, την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και μου κίνησε την περιέργεια αυτή η είδηση. Για πες, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Και σε ποιον δεν κίνησε την και με όλα αυτά που γίνονται σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, στην Νέα Υόρκη.
0: Στη Γενική Συνέλευση,
2: ναι, αυτό ήθελα να πω, τη Γενική Συνέλευση, μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι ο Κάρολος σαν να τους προετοίμασε, σαν να έκανε την προσυνάντηση, γιατί μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετακινήθηκε από το κλειστό δωμάτιο στη Σκωτία μετά από την πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου στη Νέα Υόρκη και στα Ηνωμένα Έθνη. Και πλέον γίνεται σαφές, δεν είσαι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος ανησυχεί γι' αυτό, για αυτή την τερατώδη ανάπτυξη και αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον γίνεται σαφές ότι δεν συζητάμε για μια ακόμα τεχνολογική επανάσταση, συζητάμε για το ποιος θα την ελέγξει. Και εκεί είναι όλες οι προσπάθειες που γίνονται τώρα για αυτή την κουβέντα. Η ιστορία ξεκινά, όπως είπε, την περασμένη εβδομάδα στη Σκωτία. Ο βασιλιάς Κάρολος συγκεντρώνει εκεί μερικούς από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, για αυτούς που ξέρουν, αυτά είναι πολύ γνωστά ονόματα. Υπήρχαν επίσης παρόντες Βρετανοί κυβερνητικοί παράγοντες, επιστήμονες, ο Υπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει υπουργός εδώ, υφυπουργός μάλλον, για την τεχνητή νοημοσύνη, εκπρόσωποι από άλλες χώρες και πολύ σημαντικό, υπήρχε και εκπροσώπηση και από την Κίνα και θα εξηγήσω γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Ο βασιλιάς Κάρολος μάλιστα στην εισαγωγική του ομιλία, όταν τους καλωσόρισε σε αυτό το Dumfries House, ένα υπέροχο κτίριο στη Σκωτία, μίλησε για υπαρξιακούς κινδύνους. Έγινε λίγο δραματικός, δηλαδή οι κουβέντες του ήταν πολύ έντονες. Μίλησε για υπαρξιακό κίνδυνο, για τεχνολογία που αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καταστροφικό τρόπο. Και ρώτησε αν έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου πριν να είναι πολύ αργά, είπε. Το πιο χαρακτηριστικό μήνυμά του, νομίζω, προς αυτούς τους ίδιους τους δημιουργούς των συστημάτων αυτών, είναι ότι ο κόσμος ζητά τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας ή της ψυχής μας. Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε. Και έχει σημασία, γιατί δεν είναι άνθρωπος που χρησιμοποιεί τόσο έντονη γλώσσα όταν μιλάει. Και θέτει και δύο ερωτήματα. Πώς αξιοποιούμε τα τεράστια ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης με την ασφάλεια στο επίκεντρο και πώς επιτυγχάνουμε διεθνή συνεργασία ώστε καμία χώρα να μην μείνει πίσω. Από αυτή τη συνάντηση, Αλέξανδρε, δεν προέκυψε κανένα συμπέρασμα, ούτε κάποια συμφωνία, ούτε κάποιο διεθνές φρένο. Δεν συμφωνήσαν σε τίποτα. Προέκυψε όμως κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι πολιτικά σημαντικό. Είναι η ιδέα ότι οι αποφάσεις για αυτά τα ισχυρότερα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να λαμβάνονται μόνο μέσα στις ίδιες εταιρείες. Και 6 μέρες αργότερα αυτή ακριβώς η σκέψη περνά πλέον και σε αυτό το σημερινό πολιτικό επίπεδο, γιατί ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν λίγες ώρες που μίλησε στη Γενική Συνέλευση είπε ότι οι θεμελιώδεις αποφάσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικές για να φερθούν στη τύχη και πρέπει να λαμβάνονται από εκλεγμένες κυβερνήσεις που λογοδοτούν στους πολίτες.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί οι ίδιοι οι επικεφαλείς των κολοσσών αυτών είναι απρόθυμοι. Προφανώς δεν θέλουν να λάβουν. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός των εταιριών μεταξύ τους, έτσι δεν είναι, για τα πρωτεία.
2: Ακριβώς. Υπάρχει ένα σκέλος μεγάλο, είναι ποιος θα το ελέγχει αυτό. Οι εταιρείες θέλουν να το ελέγχουν μόνες τους.
0: Τώρα μα δεν το ελέγχουν στην πραγματικότητα, ναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι αυτοί να βάλουν όμως τις δικλείδες ασφαλείας, όχι οι κυβερνήσεις, να μην μπουν δηλαδή οι κυβερνήσεις
0: ναι,
2: μέσα σε εταιρείες.
0: Αρκεί να το κάνουν.
2: Αυτό, ναι. Και από την άλλη υπάρχει το άλλο μεγάλο σκέλος, είναι ποιοι θα σταματήσουν, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουν οι μεγάλες εταιρείες της Δύσης χωρίς να συμφωνήσουν να σταματήσουν και οι ανταγωνιστές από την Κίνα, γιατί αλλιώς θα τους...
0: Βέβαια.
2: Θα υπάρχει, ναι. Θα
0: είναι σαφές αυτό,
2: κοινό,
0: ναι.
2: Ναι.
0: Κοινό μέτωπο, πώς να γίνει, δεν υπάρχει...
2: Αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να μαζέψουν όλα αυτά μαζί. Και η Βρετανία τώρα, επειδή αναλαμβάνει και την προεδρία του Group 20, των 20 ισχυρότερων οικονομιών στον πλανήτη, το 2027, θέλει να επιχειρήσει κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τότε οι μεγάλες οικονομίες συμφώνησαν μέσω του G20 σε κοινές αρχές και διεθνή πρότυπα για το χρηματοπιστωτικό τομέα, τα οποία σε κάθε χώρα εφάρμοσε το δικό του σύστημα. Τώρα ο Μπέρναμ θέλει κάτι αντίστοιχο για τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, ή το είπε κιόλας στην ομιλία του, ένα κοινό σύνολο παγκόσμιων αρχών και στάνταρτς, μεγαλύτερη διαφάνεια, πρόσβαση στα προηγμένα μοντέλα, ώστε να μπορούν να ελέγχονται και κοινά επίπεδα ασφάλειας. Θέλει δηλαδή να τους βάλει όλους μαζί στο τραπέζι, ναι. Στην προεδρία του το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό θα επιχειρήσει τώρα και είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί η τεχνολογία δεν είναι από μόνη της η καλή ή η κακή. Το κρίσιμο είναι ποιος την ελέγχει, για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται και αν τα πράγματα πάνε στραβά, αν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει ακόμη το τιμόνι πίσω.
2: Ακριβώς, γιατί όπως μας τα λένε και σήμερα μιλήσαν και πάλι από τη Νέα Υόρκη μερικοί επικεφαλείς αυτά τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας τεχνητής νοημοσύνης και είπαν ότι άμα συνεχίσουν έτσι τα μοντέλα αυτά τα προηγμένα μοντέλα θα αρχίσουν να εξελίσσονται μόνα τους, θα χαθεί ο έλεγχος.
0: Αν και δεν έχει χαθεί, είναι... φοβάμαι ότι... Προς τα εκεί πηγαίνουμε, φοβάμαι, ναι. Τα μηνύματα είναι απογοητευτικά, θα έλεγα, πραγματικά.
2: Προφανώς υπάρχουν κάποια δείγματα για να το λένε. Προφανώς έχουν γίνει ήδη και γνωστά κάποια. Δηλαδή μόνα τους κάποια συστήματα χάκαραν, κάποια άλλα. Δηλαδή έχουν γίνει τέτοια επεισόδια. Γι' αυτό βγαίνουν και λένε πρέπει να βάλουμε φρένο. Τώρα η Βρετανία είπε ότι ο Μπέρναμ είπε είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα νομοθεσία και σήμερα βλέπουμε ότι η ίδια συζήτηση περνά και στον ΟΗΕ. Η συνεδρίαση αυτή στη Νέα Υόρκη συγκλήθηκε από τη Γαλλία και ενώπιον των 15 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και εμφανίζονται και ορισμένα, ναι, από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, αυτή της OpenAI.
0: Της OpenAI, της Anthropic και τα λοιπά.
2: Της Anthropic, ναι, όλοι αυτοί. Και είπανε ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαχειριστεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρωπότητα συνολικά. Αυτό το είπε ο Ντάριο Άμοντεϊ, ο οποίος είναι της Anthropic.
0: Ακριβώς.
2: Ο Σαμ Άσμαν του OpenAI προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Είπε οι σημαντικότερες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται μόνο από εργαστήρια το Σαν Φρανσίσκο. Πρέπει να περάσουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και από κυβερνήσεις που λογοδοτούν τους πολίτες. Δηλαδή και αυτό συμφώνησε.
0: Βέβαια, γιατί η πρόκληση δεν είναι να την κάνουμε πιο έξυπνη την τεχνητή νοημοσύνη, είναι να βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνει υπό τον έλεγχό μας. Αυτό είναι το στοίχημα.
2: Αυτό, ναι. Αλλά από την άλλη, η άλλη πλευρά τι λέει? Λέει ότι αν παραμείνει υπό τον έλεγχο τον ανθρώπινο, η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι πιο επηρεασμένη από την τεχνητή. Άμα την αφήσουμε μόνη της, μπορεί να έχουμε φοβερές...
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Φοβερές στο επίπεδο της ιατρικής. Εδώ λένε ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο σε 2 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή έχει δυνατότητες που άμα την αφήσεις μόνη της μπορεί να το κάνει. Άμα μπει ο άνθρωπος δεν έχει τόσο... Δεν έχει
0: ναι,
2: αυτή
0: αυτός
2: την
0: εξέλιξη. Αυτός είναι ο αντίλογος.
2: Ναι, αυτός είναι ο αντίλογος. Και οφείλουμε να τον καταθέσουμε και εδώ για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Μιλάμε τώρα για να γιατρευτούν αρρώστιες που παίρνουν κόσμο και κοσμάκι.
0: Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν τα βάλουμε στη ζυγαριά, αν κινδυνεύει
2: ναι,
0: περισσότερο.
2: Αυτό είναι. Είναι αυτό το παράδοξο. Δηλαδή. Οι εταιρείες προειδοποιούν όσο πιο ισχυρά γίνονται τα μοντέλα, τόσο αυξάνονται ορισμένοι κίνδυνοι. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν και εύκολα να σταματήσουν. Ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να βρίσκονται στην κορυφή όλοι αυτοί.
0: Σωστά.
2: Κάθε νέο μοντέλο τους δίνει και ένα τεχνολογικό εμπορικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να εξαφανιστεί σε λίγους μήνες όταν εμφανιστεί ο επόμενος ανταγωνιστής.
0: Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια. Πώς να τα...
2: Συχνότερα, και αυτό είναι έρχεται από την Κίνα, που συχνότερα, φθηνότερα μοντέλα έρχονται από την Κίνα και γίνονται ανταγωνιστές. Παίρνουν ό,τι η τεχνολογία έχει ήδη βγει και έχουν και αυτή τη δικιά τους εξέλιξη. Και η Ουάσιγκτον φοβάται ότι αν περιορίσει πολύ τις αμερικανικές εταιρείες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εγώ δεν θα τους περιορίσω. Δεν θα
0: ναι,
2: τους
0: ναι,
2: βάλω.
0: Το είπε ξεκάθαρα.
2: Το είπε, δηλαδή εδώ βλέπουμε ένα ανοιχτό πεδίο που δεν συμφωνούν. Δηλαδή και πολύ σημαντικό αυτό να μην συμφωνούν. Ο Τραμπ να λέει δεν συμφωνώ και οι ίδιες εταιρείες να λέει ελάτε και βάλτε μας. Δηλαδή αυτά δεν γίνεται. Δεν
0: έχουν γίνει πραγματικά.
2: Ποτέ.
0: Τι να πω, δεν
2: πραγματικά,
0: ξέρω.
2: Ναι, δεν έχουν γίνει ποτέ. Και η Κίνα από την άλλη κατηγορεί ήδη τη Δύση ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση μπορεί να αποτελούν τρόπο διατήρησης του αμερικανικού τεχνολογικού προβαδίσματος.
0: Ναι, άλλο ο καθένας με τον πόνο του. Ναι.
2: Επαναλαμβανομένο που το βλέπουμε συνεχώς να έρχεται από την Κίνα. Και εδώ αυτό είναι η μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την ιδέα ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου που θα μπορούσε να επιβραδύνει την αμερικανική τεχνητή νοημοσύνη. Η δική του γραμμή είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν μπροστά από την Κίνα. Ο Μπέρναμ αντίθετα υποστηρίζει ότι εγώ τώρα που θα αναλάβω την αρχηγία του G20 θα βάλω μπροστά να γίνει μια κοινή σε όλους αυτούς τους 20 μεγάλους παίκτες διεθνώς. Να κάνουμε κάποια διεθνή συμφωνία και ο καθένας θα συνεχίσει να τρέχει, επειδή φοβάται ότι αν σταματήσει πρώτος θα χάσει. Δηλαδή η βρετανική φιλοδοξία σε αυτή την περίπτωση να λειτουργήσει ως μεσολαβητής πάλι.
0: Μακάρι.
2: Και θέλει βέβαια στενό σύμμαχο τον ΗΠΑ, ελπίζει να τον κερδίσει. Θα δούμε, έχουμε λίγους
0: μήνες
2: μέχρι τότε.
0: Μακάρι.
2: Γιατί όλα αυτά, όπως είπες, κινούνται με ασύλληπτη ταχύτητα. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και μας δίνουν μια ιδέα αυτοί όλοι οι ηγέτες αυτών των συστημάτων που βγαίνουν τόσο δημόσια και λένε ότι παιδιά.
0: Και σε σύντομο διάστημα κιόλας. Και σε σύντομο. Λένε μέσα ο Ανθρώπικ είπε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο θα έχουν πάρει τον έλεγχο. Τέλος πάντων.
2: Ναι, σε ένα χρόνο λέει.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λοιπόν, ευδοξία μου.
2: Μπορεί και να μας εξαφανίσουν.
0: Ευδοξία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Όσο οι μηχανές μαθαίνουν, αυτό ξέρω εγώ, αποφασίζουν και ενεργούν όλο και πιο αυτόνομα, τόσο μεγαλώνει και η ευθύνη του ανθρώπου να θέσει όρια. Να υπάρχουν δηλαδή κανόνες, να υπάρχουν έλεγχοι, δοκιμές, διαφάνεια, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος να μπορεί να πατήσει το κουμπί και να πει stop, σταμάτα. Γιατί ίσως το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να δημιουργήσουμε μια δύναμη τόσο ισχυρή, ώστε κάποια στιγμή να μην είμαστε πλέον εμείς αυτοί που θα αποφασίζουν πού πηγαίνει. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα βγει και από τη Νέα Υόρκη. Δεν είμαι αισιόδοξος πάντως ότι θα βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ακούσαμε και από την Ευδοξία. Ο προβληματισμός έχει φτάσει και μέχρι τον Μπάκιχαμ. Όλοι ανησυχούν, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη, πολλές καλησπέρες. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει δώσε πόνο. Ο Θωμάς από τα Μεσόγεια μου λέει για την τεχνητή νοτρέμο. Την ιδέα λέει ότι θα γίνουμε υπηρέτες μηχανών. Ναι, έχουν υπάρξει και ταινίες πάνω. Το Hollywood έχει τρέξει πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και πολύ παλιά. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες 20ετίας όπου δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη τότε. Προφητικές, τελείως προφητικές ταινίες. Ας τις δούμε λιγάκι, μπας και φοβηθούμε λίγο. Θα μου πείτε εμείς και να φοβηθούμε τι θα κάνουμε, απλώς θα φοβόμαστε. Άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις, δυστυχώς.

Έλα να σβήσει τη φωτιά λοιπόν, ένα πασίγνωστο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ωραίο ζεμπέκικο, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Αυτή η χαρακτηριστική εκτέλεση φυσικά ήταν της Τρένας Κουμιώτη, ένα τραγούδι του 70. Πρέπει να πούμε ότι το κομμάτι είχε ακουστεί αρχικά στην ελληνική ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» ένα χρόνο πριν και το είχε πρωτοτραγουδήσει η Δέσποινα Σταυρουλάκη σε 45. Αλλά η εκτέλεση η οποία πέρασε στον κόσμο, στη δισκογραφία, ήταν αυτή της Κουμιώτη. Κουμιώτη η οποία ήταν από τις μεγάλες, τις χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, άφησε ένα εξίτυλο το στίγμα της κυρίως στο νέο κύμα. Η πορεία της απογειώθηκε το 69, ήταν τότε 28 χρονών όταν την άκουσε στην Μπουάτα Πανεμιά ο Παπαδόπουλος και την πήρε αμέσως να συμμετάσχει με τον Μπουλόπουλο στο θρυλικό δίσκο «Δρόμος», τον που έγραψε τους στίχους, έντισε με στίχους τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Ο «Δρόμος» είναι ο πιο εμπορικός δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τι να πω για την Κουμιώτη, τα τραγούδια μιλάνε από μόνα τους. «Σταμάτησε τρολογιού τους δείχτες», «Άναψα καινούριο μου φεγγάρι», «Αγαπιόμασταν», «Έλα να σβήσει τη φωτιά» που ακούσαμε πριν από λίγο, «Το θαλασσινό τριφύλι». Είχε παίξει και σε κάποιες ταινίες, μάλλον δεν είχε παίξει, είχε τραγουδήσει σε μεγάλες ταινίες, σε μερικές ταινίες. Στη Θεία μου τη Χίπισσα το 70. Εκεί ποιο τραγούδι είχε ερμηνεύσει? Νομίζω ότι ναι, είχε ερμηνεύσει το υπέροχο τραγούδι «Το κερί μας έσβησε». «Το κερί μας έσβησε» του Πλέσα, και αυτό σε μουσική Πλέσα. Στη συγκεκριμένη σκηνή θυμάμαι την Κουμιώτη να τραγουδάει σε ένα κοσμικό κέντρο και ήταν πλαισιωμένη από ένα χορευτικό με το Μεταξόπουλο και τη Φοντάνα. Παλιές ελληνικές ταινίες, αγαπημένες, υπέροχες, που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε σαν να είναι η πρώτη φορά.

Σε λίγα λεπτά στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ, και ενδέχεται, αν έχουμε ζωντανή μετάδοση από το Earth News, να κάνω σύνδεση με τη τηλεόραση. Σας το λέω γιατί ξαφνικά μπορείτε να ακούσετε μια διερμηνία. Ενδεχομένως θα γίνει σύνδεση, δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Αν γίνει πάντως, το παρακολουθώ μπροστά εδώ, και όχι ότι θα μας κάνει σε κάτι σοφότερους, να δούμε τι θα πούν οι δύο κορυφαίοι ηγέτες στον κόσμο. Λίγο πολύ ξέρουμε τι θα πούν. Θα δώσουν τα χέρια, θα πούν περασμένα ξεχασμένα για τους δασμούς και τους εμπορικούς δεσμούς, θα υποσχεθούν μια καινούργια περίοδο φιλίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, και μόλις θα φύγει ο Σι Τζινπίνγκ θα γυρίσουμε πάλι στα παλιά. Τέλος πάντων, τι ακούσαμε? Ακούσαμε «Το δρόμος είναι δρόμος». Φυσικά καταλάβατε και από το ύφος και από τη μουσική ότι πρόκειται για δημιουργία του μεγάλου Άκη Πάνου. Το τραγούδισε, το ερμήνευσε μοναδικά ο Νταλάρας, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 82 μέσα από τον ιστορικό δίσκο του Άκη Πάνου. Έχει αποκλειστικά δικά του τραγούδια με τον τίτλο «Θέλω να τα πω». Ειδικά για το «Δρόμος είναι δρόμος», οι στίχοι του φέρνουν αυτή την γεμάτη ρεαλισμό γραφή του Πάνου, που μιλάει για τις προσωπικές του επιλογές, τον κατήφορο, τη λάσπη και την αδυναμία του ανθρώπου να αλλάξει πορεία. Θέλω να κάνω μια αναφορά, έχουμε λίγο χρόνο πριν το δελτίο, βέβαια έχουμε, σε μια υπόθεση η οποία σήμερα θα έπαιρνε το δρόμο της δικαιοσύνης για δεύτερο βαθμό. Το δικαστήριο του δράστη της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 24, την άνοιξη του 24. Υπάρχουν στιγμές που η δικαιοσύνη δεν κρίνεται μόνο από την απόφαση ενός δικαστηρίου, αλλά και από τόσα συμβαίνουν μετά. Δεν έγινε τελικά το δικαστήριο. Σήμερα αναβλήθηκε. Άσκησε έφεση η πλευρά του καταδικασμένου. Κυριακή δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα την ώρα που είχε πάει εκεί για να ζητήσει προστασία. Και ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή καταδικάστηκε σε ισόβια. Αλλά, εδώ είναι το αλλά, το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, προσέξτε, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής νόσου. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα, 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία? Ο καταδικασμένος παραμένει στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού, στο ψυχιατρίο. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα που δεν μπορεί να προσπεραστεί, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε εύκολα. Ποια είναι ακριβώς η νομική και η ιατρική βάση αυτής της κράτησης? Δεν είναι δυνατόν ένα δικαστήριο να αποφαίνεται ότι ένας άνθρωπος είχε πλήρη καταλογισμό για το έγκλημα και από την άλλη η πραγματικότητα της κράτησής του να δημιουργεί την εικόνα ότι πρόκειται για κρατούμενο που χρειάζεται ψυχιατρική μεταχείριση. Αν υπάρχει νεότερη και τεκμηριωμένη ιατρική κρίση, τότε πρέπει να εξηγηθεί θεσμικά και να ελεγχθεί με διαφάνεια. Αν δεν υπάρχει, τότε ποιος αποφασίζει, με ποια αρμοδιότητα? Το ζήτημα δεν είναι να στερηθεί κανείς στην ψυχιατρική φροντίδα, βέβαια, που πραγματικά χρειάζεται. Το αντίθετο. Η ψυχιατρική περίθαλψη είναι δικαίωμα κάθε κρατουμένου που την έχει ανάγκη. Αλλά άλλο η θεραπεία και άλλο η δημιουργία μιας παράλληλης πραγματικότητας χωρίς καθαρή απάντηση για το ποιος αποφασίζει, με ποια στοιχεία και για πόσο. 2,5 χρόνια στο ψυχιατρίο φυλακών Κορυδαλλού. Τελείως αντίθετο με την απόφαση του δικαστηρίου. Η οικογένεια της Κυριακής ζητά απαντήσεις. Δικαίως ζητά απαντήσεις, τις δικαιούται. Γιατί η Κυριακή δεν είναι ένας αριθμός σε μια δικογραφία, δεν είναι μια ακόμη γυναικοκτονία, δεν μου αρέσει ο όρος γυναικοκτονία, ένα έγκλημα γυναίκας που θα ξεχαστεί όταν κλείσουν τα φώτα στις αίθουσες του δικαστηρίου. Είναι γυναίκα που πήγε στην αστυνομία για βοήθεια. Είναι γυναίκα που δεν πρόλαβε να την προστατεύσουν, δεν θέλησαν να την προστατεύσουν. Και τώρα η κοινωνία ζητά το αυτονόητο, δηλαδή καθαρές απαντήσεις, θεσμική διαφάνεια και καμία σκιά πάνω από μια υπόθεση που έχει, έτσι κι αλλιώς, έχει αφήσει ήδη βαθιά πληγή στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίδια για όλους και κυρίως πρέπει να είναι απολύτως ορατή από μια οικογένεια που περιμένει ακόμα απαντήσεις. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, δεν μιλάμε για πολιτικές ή διοικητικές ευθύνες, γιατί έχουν παραπεμφθεί και οι 4 αστυνομικοί να δικαστούν
η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης θα πάνε για κακούργημα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως υπόχρεου προσώπου. Δεν ξέρω, η δίκη αναβλήθηκε, θα πάει στις 15 Φεβρουαρίου του 27, επειδή ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα εξακολουθήσει να κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών αφού κανένας δεν κάνει τίποτα. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν από τη μία, ο Νίκος Μπακάκος είναι έξω, ετοιμάζεται να έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να ενημερωθείτε και αμέσως μετά σε ένα πενταλεπτάκι θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Νίκος Μπακάκος με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΕΙΕ στη Νέα Υόρκη κορυφώνεται σήμερα το απόγευμα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και στο ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γειτονές και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την επικείμενη στην άνοιξη του 2027 πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon και ελληνικής εταιρείας από το 1970. Παράλληλα, ανέδειξε την ενεργειακή ασφάλεια ως στοιχείο γεωπολιτικής ισχύως. Για τις δεσμεύσεις του 2023 υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε τις περισσότερες, τονίζοντας πως αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, είναι μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση που θα βελτιώσει την ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΕΙΕ, ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Απαντώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν αποτελεί αποδεκτό μέλλον και κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση σχετικών ψηφισμάτων του ΕΙΕ. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελίνσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ψευδές χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν απαγόρευση 90 ημερών στην εξαγωγή ντίζελ με στόχο τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε αντίθετα να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών της βενζίνης. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντιμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ και αποτελούν συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουιτκοφ και Τζαρατ Κούσνερ στο Κρεμλίνο. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμμα που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές, οι οποίες θα παρουσιαστούν σήμερα από τον Υπουργό. Στους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μετά την επίσκεψή του στην έκθεση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Όπως τόνισε, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα αγώνα και θυσίας μαζί με τα χιλιάδες θύματα του φασισμού και του ναζισμού. Ολοκληρώθηκε η τριήμερη αποστολή διερεύνησης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών του 2023. Όπως τόνισε, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες μόνο νεφώσεις. Βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά, προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τον Xi Jinping στη βάση Σαν Άντριος και εκεί τον υποδέχτηκε το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ. Βλέπω τα πλάνα τώρα στο Earth News. Φωτογραφίζονται, περάσανε μπροστά από άγημα. Άλλαξα γνώμη, δεν θα συνδεθούμε με το Earth News. Δεν χρειάζεται, δεν απασχολεί τον κόσμο τώρα η επίσκεψη του Xi Jinping στην Αμερική. Εμείς είμαστε εδώ για άλλο λόγο. 105 και 8, Earth News Radio. Νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς όπως κάθε βράδυ, τέτοια ώρα. Σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Έχω 2-3 μηνύματα που πρέπει να τα διαβάσω. Ο Νίκος από τον δρόμο, Άκης Πάνου και ξέρω ψωμί, λέει ο Νίκος. Συμφωνώ, Νίκο μου. Μέρη από Καβάλα, ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Ελένη από Καλαμάτα, καλησπέρα, ζεστή. Ζεστή καλησπέρα μάλλον θα θέλει να πει, το ίδιο είναι. Κατερίνα, μου υποσχέθηκες ότι θα έρθω. Μου υποσχέθηκες, λέει, ότι θα έρθω και θα έρθω στην ΕΡΤ. Σαν απειλή μου ακούστηκε αυτό, Κατερίνα μου. Να έρθεις στην ΕΡΤ. Φυσικά, σε περιμένω εδώ πέρα στο ραδιοθάλαμο να κάνουμε μαζί εκπομπή, αν θέλεις. Και φινάχεις και διάθεση και εγώ είμαι εδώ. Κάθε βράδυ, ξέρεις, από Κυριακή προς Δευτέρα μέχρι Πέμπτη προς Παρασκευή, 12 με 2 κάθε βράδυ, και αν θέλεις μένεις και στον Ευθυμίου αργότερα, στα Λαϊκά Μονοπάτια που ξεκινάει μετά από μένα, 2 με 5, σας ξημερώνει. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Να το πάμε λίγο ανάποδα. Ποια έκανε τη δεύτερη φωνή στον Καλατζή? Η Χαρούλα Αλεξίου φυσικά. Ήταν το τραγούδι «Σαν του γυαλού τα κύματα», μουσικής Πανός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και οι πιο ψαγμένοι ξέρετε ότι είναι ένα τραγούδι του εμβληματικού δίσκου «Οδός Αριστοτέλους» που κυκλοφόρησε το 1974. Εκεί τραγούδισε και η Αλεξίου, ο Πάριος και ο Καλατζής. Ήταν από τους πιο παιγμένους μουσικά δίσκους αυτός, η Οδός Αριστοτέλους, και κρύβει και πολλά έντονα βιωματικά στοιχεία. Ας πούμε, στο τραγούδι Οδός Αριστοτέλους, η Αργυρό που αναφέρεται στους στίχους, την Αργυρό που τη λέγανε Σεβάς, είναι επαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένα φτωχό αγοροκόριτσο της γειτονιάς του Λευτέρη Παπαδόπουλου που έκανε πολλές ζαβολιές. Η Αριστοτέλους που αναφέρεται στο κομμάτι είναι ο γνωστός δρόμος στην πλατεία Βικτωρία στην Αθήνα. Εκεί έμενε τότε ο Γιάννης Πανός και μαζευόταν ολόκληρη η καλλιτεχνική παρέα της εποχής στο σπίτι του. Τραγούδια στο δίσκο της Οδού Αριστοτέλους είπα «Να φύγω» που είπε ο Γιάννης Πάριος, «Σαν την Πικροδάφνη» που είπε επίσης ο Πάριος, «Γύριζαν τα τρένα της Αλεξίου» και «Ακαρτέρι ο Καλατζής» ήταν μια φορά ο Πάριος, «Το μεθυσμενάκι της Αλεξίου», «Η Οδός Αριστοτέλους» που είπαμε, «Του γυαλού τα κύματα», δεν θυμάμαι άλλα. Αλλά πραγματικά είναι ένας δίσκος ο οποίος κοσμεί, φαντάζομαι, κάθε δισκοθήκη που σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι.

τώρα πώς πήγαμε από την Οδόρη στο τέλος στον τηλεφωνητή, εντάξει, θα μου επιτραπεί αυτή η ακροβασία. Βλέπετε, το 87 δεν υπήρχαν ούτε κινητά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε να στείλει κανένα SMS ή μήνυμα σε social media, ούτε ίντερνετ υπήρχε. Τι κάνανε λοιπόν? Στέλνανε μήνυμα στον τηλεφωνητή, στο παλιό το τηλέφωνο, δεν ξέρω, πρέπει να είχαν βγει και τα ασύρματα τηλέφωνα τότε. Σε κάθε περίπτωση, στο σταθερό τηλέφωνο, μήνυμα στον τηλεφωνητή, και αν θέλουμε γράφαμε, το ακούγαμε ή δεν το ακούγαμε καθόλου, και περίμενε με την αγωνία αυτός που το έστελνε. Το ερμήνευσε ο Νίκος Νομικός, δεύτερη φωνή του έκανε η Αλέξια, μια σύνθεση του Γιώργου Μελέκη και του Κώστα Ρουβινέτη στους στίχους. Ελαφρολαϊκό, pop ελαφρολαϊκό το λες αυτό το τραγούδι. Περιγράφει τον καημό ενός ερωτευμένου που ακούει συνεχώς το ηχογραφημένο μήνυμα στον τηλεφωνητή της αγαπημένης του. Θέλω, μιας και μπήκαμε σε αυτό το κλίμα λίγο του χαμόγελου, να σκάσει λίγο χαμόγελο το χείλη μας, να σας διαβάσω ένα άρθρο που αλίευσα από το Lady Like. Στο Hollywood, λέει, το ύψος δεν είναι πάντα αυτό που δείχνει μεγάλη οθόνη. Μερικοί από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς, μουσικούς και δημιουργούς έχουν ύψος αρκετά μικρότερο από αυτό που πιθανότατα θα υπέθετες βλέποντάς τους σε ταινίες, συναυλίες ή στο κόκκινο χαλί. Υπάρχουν διάσημοι άντρες της παγκόσμιας showbiz που έχουν ύψος κάτω από 1,70, αποδεικνύοντας πως η παρουσία ενός ανθρώπου δεν μετριέται σε εκατοστά. Ανάμεσά τους βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μουσικής. Πρώτος διάσημος άνδρας, Αλ Πατσίνο, 1,68. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Αλ Πατσίνο, ένα από τους σημαντικότερους ηθοποιούς στην ιστορία του, παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου. Έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες. Όσοι τον έχουν απολαύσει στον Ονό, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Αυτή και μόνο η παρουσία του στον Ονό λέει ποιος είναι ο Αλ Πατσίνο. Παρά την επιβλητική παρουσία του στη μεγάλη οθόνη, το ύψος του λοιπόν ήταν 1,68. Daniel Radcliffe. Ποιος είναι? Είναι ο Harry Potter. Παγκοσμίως γνωστός από το ρόλο του στις ταινίες του Harry Potter. Πόσο ύψος έχει, νομίζετε? 1,65. Φυσικά το μικρό του ύψος δεν εμπόδισε την καριέρα του να φτάσει σε τεράστια ύψη. Bruno Mars. Από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές και performers της γενιάς του, με μεγάλες επιτυχίες και εντυπωσιακά live shows. Το ύψος του φτάνει και αυτού στο 1,65, αλλά η σκηνική του παρουσία φυσικά κάθε άλλο παρά μικρή είναι. Άλλος μεγάλος, Μάρτιν Σκορτσέζε. Πόσο είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε, νομίζετε? 1,60. Από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, με ταινίες όπως το Goodfellas, το Taxi Driver, το Departed, βραβευμένος με Όσκαρ. Φυσικά το ύψος του δεν επηρέασε σε τίποτα την τεράστια καλλιτεχνική του επιρροή. Kevin Hart, 1,57. Έχει χτίσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως κωμικός, ηθοποιός και παραγωγός. Και φτάνουμε στο αποκορύφωμα, στον πιο μικρό σου μου, αλλά τουλάχιστον για μένα είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του Hollywood. Έπαιξε στο Ματίλντα, στο Twins, στο Κυνηγώντας το Πράσινο Διαμάντι και στο Διαμάντι του Νείλου στο επόμενο. Α, καταλάβατε για ποιον λέω, έτσι. Ντάνι Ντεβίτο. Πόσο ύψος έχει, νομίζετε? 1,47. Κι όμως έχει καταφέρει να γίνει από τους πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της αμερικανικής κωμωδίας.

Αλίμονό μας λοιπόν, μας είπε η Λίτσα Διαμάντη, ένα τραγούδι του 89 σε στίχους και μουσική της Νινή Ζαχά. Δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το όμορφο κομμάτι. Ο Διαμάντη και Πάριος ήταν από τα πιο ταιριαστά και επιτυχημένα καλλιτεχνικά ζευγάρια της χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού και ήταν και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ τους, γιατί οι φωνές τους έδαιναν και ιδανικά και μας χάριζαν σπουδαία ντουέτα και αμέτρητα συγγόντα. Να σας θυμίσω μερικά από τα τραγούδια τους που είπαν ντουέτο: Δεν υπάρχει ευτυχία, το πιο γνωστό, Κατσαρού και Πυθαγόρα, το Πετροβολούσα τη ζωή και αυτό το 71, του Καλδάρα, το Και εσύ δεν ήρθες, για μεγάλη επιτυχία και αυτή, το του 76 νομίζω, Η αγάπη μη μιλάς, στίχους μουσική του Καραλή, νομίζω το ακούσαμε αυτές τις μέρες αυτό το κομμάτι, Σου φωνάζω άκουσέ με. Ήταν πολύ στενά δεμένοι και κάναν και παρέα ο Πάριος με τη Διαμάντη. Η Λίτσα ήταν αυτή που έφερε από ένα ταξίδι στη Γαλλία μια κασέτα με το τραγούδι «Tout en bas» του Αλέν Μπαριέρ και το κομμάτι αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Πυθαγόρα ως «Τώρα πια». «Τώρα πια είσαι ανάμνηση παλιά», έτσι το θυμόσαστε, ας μην το τραγουδήσω εγώ τώρα γιατί εντάξει, ας τα αφήσουμε. Έγινε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικές επιτυχίες στην καριέρα του Γιάννη Πάριου, το «Τώρα πια». Ουσιαστικά η Διαμάντη ήταν η κουμπάρα, ας πούμε, του τραγουδιού αυτού. Αυτή που έκανε, που του έβαλε την ιδέα. Γιατί ήταν πολλά εκείνη την εποχή κομμάτια ξένων συνθετών, τα οποία έρχονταν στην Ελλάδα και τα έπαιρνε ο ένας Πυθαγόρας, ας πούμε, που ήταν μάστορας σε αυτά, έβαζε τους ελληνικούς στίχους και τα απογείωνε. Ο Σωτήρης μου στείλε μια φωτογραφία, μιας και ανέφερες κασέτες τηλεφωνητή μου λέει, και μου στέλνει κάτι μικρούλες κασετούλες, αυτές που έπαιρνε τότε ο τηλεφωνητής, τα παλιά τηλέφωνα. Όσοι είχαν τηλεφωνητές στις παλιές συσκευές τις σταθερές, θα τις θυμούνται σίγουρα. Αν έχουν κρατήσει και καμία, τόσο το καλύτερο. Είναι μουσιακές πια, αρχαιακές. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και λίγο Μαργαρίτη.

0: Είπα Μαργαρίτη κάποια στιγμή, είχα το μυαλό μου στο Γιώργαρο, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια το Μαργαρίτη. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους του Κοντολάζου, είναι και ο δικός μου αγαπημένος ο Δημήτρης Κοντολάζος, πραγματικά μεγάλη μορφή. Αυτό το τραγούδι είναι του 81, από τη σύνθεση του Τάκη Σούκα, μαέστρο στα καψουροτράγουδα ο Τάκη Σούκας, και τους στίχους έγραψε ο Νίκος Λουκάς. Ναι, Κοντολάζος ήταν πραγματικά μια εποχή μόνος του. Στη δεκαετία του 80 ήταν κάθε ερωτικό τραγούδι που άκουγες εκείνη την εποχή, ήταν κρύβονταν από πίσω, από τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον, κρύβονταν από πίσω ο Δημήτρης Κοντολάζος. Έχουμε σποτάκια, Νίκο, έτσι. Για παίξε και μετά ξαναγυρίζουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, στο στούντιο ήρθε μέσα η αγαπημένη μου η Σόνια Φίλη. Ήταν στην επί της υποδοχής του Xi Jinping από τον Τραμπ και γι' αυτό καθυστέρησε λιγάκι.
3: Καλημέρα.
0: Η Σόνια είναι στην τηλεόραση του Earth News. Ξέρετε, αυτή η εκπληκτική ξανθιά, η πανέμορφη ξανθιά που κάνει πάταγο μόλις βγαίνει στο γυαλί.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Που λέει τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Κάτι σου έχω για αφιέρωμα.

0: Λοιπόν.
1: Τι ωραίο.
0: Εγώ σου στρωσα χαλί στο ραδιοθάλαμο, όπως έστρωσε ο Τραμπ χαλί κόκκινο στο Σιτσίνγκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Βλέπω πρώτη είδηση είναι τα γλυπτά,
1: Σύμφωνα με την Telegraph, μιλάμε για κατάρρευση των συνομιλιών. Έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτό αποκαλύπτει η Βρετανική Telegraph, η οποία υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και μάλιστα δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Αλέξανδρο, ότι εδώ και αρκετό καιρό ήταν γνωστό ότι οι επαφές που είχαν ενταθεί το 2021, μετά από αυτό δεν προχωρούσαν με τον ίδιο ρυθμό των προηγούμενων ετών. Όμως αυτό που ουσιαστικά τονίζει η Telegraph είναι ότι οι συνομιλίες θεωρείται πως πλέον έχουν λήξει. Και αυτό λόγω της αδυναμίας των δύο πλευρών να ξεπεράσουν το βασικό εμπόδιο που είναι το ζήτημα της κυριότητας των γλυπτών. Δηλαδή από τη μία το Βρετανικό Μουσείο με βάση το σημερινό νομικό πλαίσιο λέει ότι μπορεί να συζητήσει έναν μακροχρόνιο δανεισμό, όχι όμως μια μόνιμη παραχώρηση των γλυπτών, και για έναν τυπικό δανεισμό όπως κάνει σε άλλα μουσεία που συνηθίζει θέτει ως προϋπόθεση την αναγνώριση της κυριότητας.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Η ελληνική πλευρά λοιπόν δεν το αποδέχεται αυτό, δεν αποδέχεται αυτή την προϋπόθεση, καθώς πάγια θέση της είναι ότι τα γλυπτά πρέπει να επανενωθούν μόνιμα στο Μουσείο της Ακρόπολης και δεν αναγνωρίζει δικαίωμα κυριότητας φυσικά του Βρετανικού Μουσείου.
0: Αδιέξοδο
1: αυτών.
0: Λοιπόν, και να δούμε που θα πάει αυτή.
1: Φαίνεται ότι θα είναι μόνιμο το αδιέξοδο, τουλάχιστον αυτό διευθύνεται η Telegraph.
0: Καλά λοιπόν, πάμε για το επόμενο, Dolly Parton.
1: Dolly Parton, η οποία έχασε τη ζωή της στις 25 Αυγούστου, η διάσημη τραγουδίστρια της country, τι θα απογίνει η περιουσία της.
0: Και δεν είναι και λίγα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και πολλές επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο τα περιουσιακά της στοιχεία. Πόλεμος μένεται λοιπόν για την κληρονομιά της και την επιχειρηματική της αυτοκρατορία, που ξέσπασε μόλις λίγες εβδομάδες μετά το θάνατό της, και μάλιστα στόχαστρο φαίνεται πως είναι ο ανιψιός της. Σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία, η εταιρεία αυτή στρέφεται δικαστικά εναντίον του ανιψιού της, του Brian Siver, τον οποίο τον κατηγορεί για απειλές και εκφοβισμό. Και πρέπει να σου πω, Αλέξανδρο, ότι ο Siver δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν πάνω από 20 χρόνια στην προσωπική ασφάλεια της διάσημης τραγουδίστριας και ήταν το πρόσωπο αυτό που η ίδια είχε επιλέξει να ανακοινώσει δημόσια το θάνατό της. Η εταιρεία ζήτησε την έκδοση προσωρινής περιοριστικής εντολής κατά του Siver, υποστηρίζει ότι ο ανιψιός της Parton απειλούσε ότι θα πλήξει την επιχειρηματική κληρονομιά της εάν δεν πληρωνόταν, και μάλιστα επικαλείται την στρατιωτική του εμπειρία με στόχο να εκφοβήσει τους εργαζόμενους. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πολλοί είναι εκείνοι οι εργαζόμενοι και δικηγόροι που έχουν παραιτηθεί, ενώ η εταιρεία προσέλαβε ιδιωτική ασφάλεια για τους εργαζόμενους της.
0: Διερωτώμαι αν έχει αφήσει διαθήκη ή όχι η Dolly Parton. Οπότε ίσως τα λύνονταν όλες αυτές, αλλά φαίνεται δεν είχε αφήσει διαθήκη.
1: Φαίνεται ότι ναι, είτε είχε αφήσει και είναι θολό το τοπίο, δεν ξέρω.
0: Μα παίζονται πολλά εκατομμύρια δολάρια και θολό να μην είναι το τοπίο, το θολώνουνε.
1: Ακριβώς, μιλάμε για επιχειρηματική αυτοκρατορία.
0: Για πες για το Weinstein τώρα.
1: Άλλο ένα δικαστήριο λοιπόν και άλλη μια καταδίκη.
0: 600 χρόνια του έχουν φορτώσει.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Μία από τις πολλές υποθέσεις λοιπόν εναντίον του, ο Harvey Weinstein καταδικάστηκε για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά σε κάθειρξη 15 ετών για σεξουαλική επίθεση σε μια βοηθό παραγωγής του στο Project Runway, την οποία είχε καλέσει, όπως επικαλείται η ίδια, στο πολυτελές διαμέρισμά του στο Σόχο το 2006, προκειμένου να τα πούν. Στη συνέχεια την ακινητοποίησε σε ένα υπνοδωμάτιο και τη βίασε, όπως λέει. 15 χρόνια λοιπόν κάθειρξης για αυτή την υπόθεση. Το 2022 είχε κριθεί ενοχώς για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας άλλης γυναίκας. Του επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή 16 ετών φυλάκισης. Πολλές είναι οι δίκες και οι καταδίκες.
0: Και πόσες δεν έχουν βγει.
1: Ξέρουμε
0: μόνο τις καταδίκες. Εμείς δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, μάλλον ο άνθρωπος κάθε βράδυ είχε και... Τέλος πάντων. Στην Ισπανία έχεις μια συγκινητική ιστορία, πραγματικά, έτσι, που μου είπες δύο λόγια για αυτή, είναι... Τι να πω.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, λόγω ακριβώς της άνθησης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Δεν έχουν σπίτια να μείνουν.
1: Δεν έχουν σπίτια να μείνουν, αυξάνονται τα ενίκια σε υπερβολικά σημεία, δυσθεώρητα. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία Κινήτων έκανε έξωση σε μια γυναίκα 87 ετών, η οποία έζησε 70 χρόνια της ζωής της σε αυτό το σπίτι, στο ίδιο σπίτι, σε μια αριστοκρατική συνοικία, στην συνοικία Ρετήρο, και τα τελευταία χρόνια είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη λοιπόν με μια εταιρεία Κινήτων που αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενίκιο κατά 275%. 275% το αύξησε, δηλαδή της έφτασε το ενίκιο στα 2.650 ευρώ μηνιαίως. Η γυναίκα φυσικά κινήθηκε δικαστικά. Το ανώτατο δικαστήριο τελικά δικαίωσε την εταιρεία και άνοιξε το δρόμο για την έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας. Φυσικά πλήθος κόσμου αντέδρασε. Η γυναίκα αυτή είναι ανάπηρη, είναι κατάκητη. Ο κόσμος διαδήλωσε, η αστυνομία διέλυσε δια της βίας μια κέντρωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το σπίτι της και προσπαθούσε ο κόσμος να εμποδίσει την έξωση.
0: Μερικές φορές, Σόνια μου, είναι αυτό που λένε ότι ο νόμος δεν πρέπει να τηρείται κατά το γράμμα αλλά και κατά το πνεύμα. Ναι, εδώ το δικαστήριο έκρινε κατά το γράμμα του νόμου.
1: Έτσι ακριβώς, Αλέξανδρε, είναι ένα μόνο από τα πιο δυνηρά παραδείγματα που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Σόνια μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σου στο νυχτερινό Express. Μπορείς να αποβιβαστείς.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και εσένα καλή συνέχεια. Έχεις σήμερα ξημέρωμα εδώ. Έχεις και πολλή δουλειά από
1: στις
0: Αμερική.
1: Στις επάλξεις με χαρά.
0: Έχεις και πολλή δουλειά από Αμερική.
1: Έχουμε.
0: Πρέπει να παρακολουθείς δορυφόρους και τα λοιπά. Δώσε την είδηση στο ραδιόφωνο για την Telegraph, για τα γλυπτά. Πες ότι στο είπα εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Θωμάς από την Κεσαριανή έστειλε ένα μήνυμα. Λέει: θα μπορούσε να είναι και Μαργαρίτης. Λέει πριν για το λάθος που έκανα που είπα ότι είναι Μαργαρίτης και ήταν Κοντολάζος. Θα μπορούσε να είναι και Μαργαρίτης. Για να δω τι έχω στη συνέχεια. Νίκο, για παίξε το επόμενο.

0: Το «Σ' αγαπάω» μου ακούς. Το ξέρουμε όλοι από τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 82. Ταυτίστηκε απόλυτα με τη φωνή του Σαλαμπάση, του Γιώργου Σαλαμπάση. Έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Έγινε χρυσός ο δίσκος του. Ακούγεται μέχρι σήμερα. Και μάλιστα το 2020 ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε και μια νέα βερσιόν. Είμαι αντίθετος βέβαια εγώ στις επανακυκλοφορίες, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις όχι σε έναν καλλιτέχνη που θέλει να επιστρέψει, να βρει τρόπους να επιστρέψει ξανά στην επικαιρότητα. Στίχη Νίκος, στίχη ο Θόδωρος Άγγελος, ναι, και η μουσική ήταν του Νίκου Μπαξεβάνη. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, από το Σαλαμπάση. Ο Γιάννης Ευθυμίου έχει μπει ήδη στο στούντιο εδώ δίπλα μου, ετοιμάζεται να πάρει θέση. Φτιάχνει τα...
1: Τελικά εμένα λες γιατρό της καψούρας, αλλά μου φαίνεται έχεις δώσει ρέστα.
0: Με όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις, Γιάννη μου.
1: Εγώ δάσκαλο σε σένα. Δεν έδεις χθες ο Σταυρούλιας ανακάλυψε το 95 φωτογραφίες που λες δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα μαζί?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με συγκίνησαν αυτές οι φωτογραφίες. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Τότε, ξέρεις, δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα. Τραβούσε με φωτογραφική μηχανή.
1: Βέβαια, με τι άλλο θα τραβούσε.
0: Δεν υπήρχαν το 95 κινητό για να τραβήξεις εύκολα όπως κάνουμε τώρα.
1: Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Έκανε ηχοληψία τότε στην τηλεόραση ο Πάνος.
1: Ναι, το ξέρω. Μα έχω δουλέψει μαζί με τον Λαχανά στη 2. Και έψαξε και το βρήκε.
0: Το βρήκε, ναι.
1: Και κακός που δεν ανέφερα ότι οι φωτογραφίες ήταν δικές του. Έπρεπε να το γράψω, αλλά δεν ήξερε, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω. Θες να γράψω το όνομα σου, γιατί μπορεί να μην ήταν.
0: Αλλά σωστά, σωστά. Εμείς τον δώσαμε όμως κανονικά τώρα, οπότε.
1: Γιατί τον δώσαμε, αφού μίλησα μαζί του και του λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει ναι, γιατί.
0: Α, μπράβο λοιπόν.
1: Όπως επίσης και φωτογραφίες που ανεβάζουμε με το.
0: Αυτό τη σκαρώνει.
1: Αυτό τη σκαρώνει με AI.
0: Ναι. Εντάξει, μάστορας, τι να πω.
1: Κοίταξε, είναι δουλειά του. Δεν σου έχω πει ότι στον Αντένα δούλευα με τον αδερφό του, τον Γιώργο. Ναι, ήταν στα εξωτερικά συνεργεία, έκανε κάμερα μαζί με τον Ηλία, τον Τανιμανίδη.
0: Ο Ηλίας, καλός φίλος ο Ηλίας. Αλλά πέφτει με τις κότες για ύπνο, ρε γαμότο, και δεν μας ακούει. Γιατί του το είπα, λέω, κάτσε ένα βράδυ. Δεν μπορώ, μου λέει, εγώ κοιμάμαι, μου λέει, 10, 10 και μισή πέφτω, εκτός αν παίζει ο Ολυμπιακός, μου λέει. Μόνο τότε κάθομαι ξύπνιος. Λοιπόν, Νίκο, για βάλε το επόμενο.

0: Μας θύμισες, λέει, πίστες παραλιακής, λέει η Αθανασία. Καλησπέρα. Καλημέρα θα λες τώρα, Αθανασία, γιατί μπήκε στο στούντιο Ευθυμίου και δεν ανέχεται τις καλησπέρες.
1: Ακού, δεν θέμα δεν ανέχεται. Το έχουμε ξαναπεί 100 φορές. Είμαι by the book.
0: Καλά, λοιπόν, εγώ είμαι out of the book.
1: Καλά, εντάξει. Όσο γι' αυτό μου λες, μας θύμισες αυτά. Προχθές διάβαζα, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, νομίζω στο πρώτο θέμα αν δεν κάνω λάθος, το Θέατρο Βορείου Ελλάδος έκανε μια παράσταση στο Θέατρο Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, και...
0: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, εδώ ήταν. Θεσσαλονίκη ήταν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λοιπόν, και με πιάνει αδιάβαστος αυτό. Νομίζω ήταν εδώ. Αλλά μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, εντάξει, δεν επιμένω.
1: Και εγώ δεν επιμένω γιατί δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παρουσιάζουν μια παράσταση του 80-90 τα μπουζουκάδικα με το σήμερα. Και είχαν καλεσμένοι να τραγουδήσει τη Στανίση.
0: Όπα.
1: Το έκανε το μαγαζί Καλοκαιρινό. Όπα. Έκανε όπα, όντως.
0: Α, κατάλαβα. Ανέβηκε στη.
1: Εντάξει. Μα ήταν επίτηδες, είχαν την Κατερίνα. Ξέραν αυτή την κανάνο. Είναι από το. Από τις παλιές καλές λαϊκές τραγουδίστρες. Την παίρνω τηλέφωνο, τι έγινε Κατερίνα.
0: Τις πετάξανε
1: λέω.
0: Και λουλούδια.
1: Όχι, γινόταν χαμός, το κάνανε το μαγαζί Καλοκαιρινό.
0: Τέλειο, τέλειο. Ωραία παράσταση θα ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Οδηγώ και σε σκέφτομαι λοιπόν, 89, Αντίπας. Και τη μουσική την έγραψε αυτός.
1: Γράφει.
0: Έγραφε και μουσική ο Αντίπας.
1: Γράφει.
0: Έτσι, ακόμα. Και είναι και.
1: Είναι
0: τραγουδάει
1: ενεργός.
0: Ακόμα.
1: Είναι
0: ενεργό.
1: Είμαι στα χάη μου,
0: κάπου
1: έχω
0: τον
1: πλάι
0: άκουσα,
1: μου και τα λοιπά.
0: Κάπου τον άκουσα σε μια συνέντευξη πρόσφατα και τραγούδησε ακαπέλα και μια χαρά το είπε. Πολύ ωραία το είπε.
1: Έχω ένα ζωντανό το οποίο το παίζω, μια και είπες για ακαπέλα τώρα και μου το θύμισες, που είναι το 2005 στο Μέγαρο Μουσικής. Βραβεία Αρίων και βραβεύεται ο Τερζής. Με το «Έχω μια αγάπη». Τον τσιγκλάει ο Αλιάγας και του λέει «Κύριε Τερζίθ, μπορείτε ποτέ να μας πείτε το «Έχω μια αγάπη» ακαπέλα»? Ναι, λέει, γιατί όχι, του λέει ο άλλος. Λέει, τώρα μπορείτε, ναι, να σας δώσω το μικρόφωνο μου, ναι. Κοίτα να δεις, λέει, και ο άλλος τόσκησε, σιγά που είχε ανάγκη. Όταν σου λέω τόσκησε, χαμός.
0: Τελείως, έτσι χωρίς
1: τίποτα στεγνά, ούτε... και κάτι ανεβάσματα, άρα Πασχαλάκη, λείπεις γάμου. Shoot.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

0: Γιώργος Μαργαρίτης, ο Άγνωστος, ένα τραγούδι του 88, στίχη μουσική, ο μαέστρος, ο άρχοντας, ο Τάκης Μουσαφύρης. Και επειδή εγώ τώρα κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύω σιγά σιγά για να δώσω τη θέση μου στον αυθεντικό άρχοντα της καψούρας.
1: Έλα. Συγγνώμη, βασιλιά του βασιλέως.
0: Με τα λαϊκά μονοπάτια. Θέλω να παίξω ένα τελευταίο τραγούδι και να το αφιερώσω στο Γιάννη Ευθυμίου. Αυτό το τραγούδι που ακολουθήσει με την καληνύχτα μου και την ανανέωση του ραντεβού για αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Τελείωσε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πάντως ήταν η Κατερίνα Στανής με το «Και τότε», ένα από τα ωραιότερα, από τα πιο ερωτικά τραγούδια που της έγραψε ο Μουσαφίρης. Ηλεκτρικές κιθάρες και τέτοια πράγματα μέσα, βλέπετε. Λαϊκό το λέμε αυτό, μπαλάντα το λέμε αυτό. Ελληνικό τραγούδι το λέμε αυτό.
1: Πάντως έχει πει καψουροτράγουδα απίστευτα, και όχι μόνο αυτό. Στα νιάτα της,
0: εσύ,
1: ακόμα και
0: εσύ που είσαι
1: φύσαγε.
0: Φίλος της και γνωστό φίλος και μιλάτε δηλαδή, φέρτε εδώ ένα βράδυ να κάτσει και στις δυο να την ξενυχτήσουμε.
1: Να της το πω. Δεν
0: φέρτες και ένα βραστό εδώ πέρα.
1: Τώρα εντάξει, θα το κάνουμε ταβερνίο το μαγαζί.
0: Άντε, άντε. Καλή συνέχεια.
1: Άντε, γεια.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κορυφώνεται σήμερα το απόγευμα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europa Cal Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και στο ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την επικείμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχωστο, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινωνικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Απαντώντας τον Ταγί Περντογάν, υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση και κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας. Παραλληλά απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο μία μέρα μετά τις ρωσικές επιδρομές που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές θα γίνονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποτελούν συνέχεια πρόσφατη συνάντηση του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. Συναγερμό σήμανε απόψε για ντρόουν στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ψευδές χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες με στόχο τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων. Νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Μέτριοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. New entry. Ας το πούμε να πάμε μέχρι το τέλος, μην το κλείνεις. Λοιπόν, 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Καλά, ο Λαχανάς μας έβαλε σε καψουροτράγουδα. Εγώ λέω να ξεκινήσω λίγο πιο ήπια. Ξημερώνει. Χαρούλα.

καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στη Βόρεια Ελλάδα, δεν μου γράφει πού. Αφιέρωση, λέει, στην Αλεξία και σε όλη την παρέα που είμαστε αραχτοί και ακούμε λαϊκά μονοπάτια. Βικάρα για τη συνέχεια. Ξημερώματα. Πώς κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, η πενιά του Ζαμπέτα. Άρα Γιώργα, ρε.

Στράτος λοιπόν, εγώ το πλουσιόπεδο, και εχθές χρησιμοποίησα το πέφτουν της βροχής οι στάλες. Το έχω με την πόλη πάνω, είναι μικρό, γι' αυτό δεν το βάλα. Θα το βάλω με την πόλη πάνω και μετά θα βάλω δάσκαλο βέβαια. Και μετά θα πάμε στην κυρία Κανελοπούλου, κάτι θα έχει για μας.

και ένα δάσκαλο, τι, ο Φραγκούλης. Λοιπόν, έχουμε και μια αφιέρωση, φίλε μου Γιάννη, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, λέει ο αγώνας συνεχίζεται. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στον Τζακίρη, στο Σταμάτη, από τις Λιβανάτες, ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος, από την Καρδίτσα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη, ο οποίος λέει καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια. Εμείς θα πάμε στην κυρία Κανελοπούλου, έχει κάτι για μας. Έλα Ματινάκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Ακριβώς. Όπως είπα και στο Λαχανά, πριν με ένα Στερζής υπάρχει, καλά να είναι ο άνθρωπος, απλά αποσύρθηκε και καλά έκανε με τη σημερινή κατάσταση. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να και μια και είπα για τον Πασχάλη και του έλεγα για το βραβείο Αρίων που πήρε το 2005 στο Μέγαρο Μουσικής. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέτε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

0: Βασίλαρος, απίστευτος, καλός φίλος, καλά να είναι και που είναι και μας ακούει. Θα μου πεις τώρα, οι περισσότεροι έχουν φύγει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς, όπως και το επόμενο και ο επόμενος. Τελευταία φορά που τον είδα από κοντά ήταν σπίτι του.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη, άνθρωπος... δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
2: Δεν χρειάζεται.

Λούκας Γιώργας λοιπόν για την Ελλάδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Τρίκερη, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα, λέει, και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Βασίλη Σκουλά. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα μαζί μας είναι η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου. Την καλημέρα μου επίσης στην Δήμητρα, μας ακούει στο περιφερειακό, λέει, του Λυκαβητού. Μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι έτσι αφιερωμένο για τις παρέες, λέει, που σας ακούν τα βράδια και περνάνε καλά με τη λαϊκή βραδινή. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι η πρόθεση, να σας κάνω να περνάτε καλά. Να βγαίνει το μεροκάμα του για κάποιους, να κάνουμε παρέα σε κάποιους άλλους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, Ήλιος Θεός, Βασίλης Σκουλάς.